Δεύτε λαΐ, την τρεις υπόστατον θεότηταν προσκυνήσομεν, Υιόν εν το Πατρί, συναγείο πνεύματι, Πατήρ γαρα χρόνος εγέννησεν Υιόν, συναίδιον και σύνθρονον, και πνεύμα Άγιον, είναι εν το Πατρί, συνιόδοξα ζώμενον, μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας, διηού, συνεργία του Αγίου Πνεύματος, Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέραν εγνώκαμεν, και το Πνεύμα του Άγιον επεδίμησεν εν κόσμο. Άγιος αθάνατος, το παράκλητον Πνεύμα, το εκ Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον, τριάς Αγία δόξαση.

Μετά την ανάληψη του Σωτήρα μας στους ουρανούς, οι ένδοξοι Απόστολοι και οι υπόλοιποι μαθητές του, καθώς και οι θεοφιλείς γυναίκες που από την αρχή τον είχαν ακολουθήσει, η Παναγία Παρθένος Μαρία η μητέρα του και οι αδελφοί του, όλοι μαζί ψυχές ίσα με 120, γύρισαν από το όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ και μπαίνοντας στο σπίτι όπου έμεναν, ανέβηκαν στο υπερό, δηλαδή τον απάνω όροφο, και προσκαρτερώντας με προσευχή και δέηση, περίμεναν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θείου Διδασκάλου. Εκεί στο μεταξύ εξέλεξαν και τον Ματθίαν και τον συναρρύθμισαν με τους 11 Αποστόλους. Κατά δε την Κυριακή, 10η ημέρα μετά την Ανάληψη, 50η από το Πάσχα, 13η τότε του Μαΐου, περί την 9η πρωινήν ώρα της ημέρας από την ανατολή του ηλίου, ξαφνικά έγινε τέτοιος ήχος από τον ουρανό κατερχόμενος, όπως όταν πνέει δυνατός άνεμος, και γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι. Ευθύς μετά τον ήχον φάνηκαν γλώσσες πύρινες που διαμερίστηκαν και κάθισαν επάνω στον καθέναν, και όλοι οι εκεί έγιναν πνευματέμφοροι και άρχισαν να λένε όχι στη μητρική τους γλώσσα, αλλά σε άλλες γλώσσες και διαλέκτους, όπως και ό,τι τους υπαγόρευε το Πνεύμα το Άγιον. Τότε τα πλήθη που είχαν συρρεύσει για την εορτή από διάφορους τόπους, Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και οι υπόλοιποι, Ιουδαίοι μεν όλοι το γένος και την θρησκεία, ονομαζόμενοι δε έτσι από τον τόπο όπου διασκορπισμένοι από πολύ καιρόν είχαν γεννηθεί και ανατραφεί ο καθένας, αυτοί οι τόσων διαλέκτων ετερόγλωσσοι Ιουδαίοι που κατά θεία οικονομία βρέθηκαν τότε στην Ιερουσαλήμ, ακούγοντας εκείνο τον ήχο να κατεβαίνει από τον ουρανόν εκεί που ήσαν οι μαθητές του Χριστού, έτρεξαν όλοι για να μάθουν τι άραγε είχε συμβεί, αλλά έμειναν εκστατικοί όταν ήρθαν και άκουσε ο καθένας τους Αποστόλους να μιλούν τη μητρική του διάλεκτο, και θαυμάζοντας έλεγαν «Μα δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν έτσι Γαλιλαίοι, και πώς ακούμε ο καθένας να μας μιλούν στη διάλεκτο του τόπου μας?» Άλλοι δε από την πολλή τους μορία και κακία, ίσως δε πάλι οι τυφλοί γραμματείς και φαρισαίοι, χλεβάζοντας το θαύμα, έλεγαν τους Αποστόλους μεθυσμένους.

Τότε στάθηκε ο Πέτρος με τους άλλους 11 μαθητές και υψώνοντας τη φωνή του δημιγόρησε ενώπιον όλων αποδεικτικά, λέγοντας ότι το γεγονός εκείνον δεν ήταν αποτέλεσμα μέθης, αλλά ήταν η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που δόθηκε με τον προφήτην Ιωήλ. «Και έστε εντες εσχάτες ημέρες εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και προφητεύσους είναι η ημών και θυγατέρε ημών». Κατόπιν κηρύττει ο Πέτρος των Ναζωραίων Ιησούν και με πολλά αποδείχνει ότι αυτός είναι ο Κύριος, ο Χριστός, που ημένοι Ιουδαίοι σταύρωσαν, ο δε Θεός τον ήγηρεν εκ νεκρών. Μετά από αυτό πολλοί κατανύχθηκαν και έχοντας αποδεχθεί των λόγων βαπτίστηκαν και προστέθηκαν την ημέρα εκείνη στην πίστη του Χριστού ψυχές έως 3.000 ανθρώπων.

Ιδού αγαπητοί ακροατές, όλο το θέμα της παρούσης εορτής, η έλευσης δηλαδή του Παναγίου Πνεύματος στον κόσμο, η πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η εκπλήρωση της ελπίδας των ιερών του μαθητών, αυτά εορτάζουμε. Αυτή είναι η μεθέορτος και τελευταία εορτή του μεγάλου μυστηρίου της ενεσάρκου οικονομίας του Θεού. Κατά αυτήν την εσχάτη και μεγάλη και σωτήριον ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι του Σωτήρος, οι πρώην αγράμματοι και ακατάρτιστοι ψαράδες, έχοντας γίνει σοφοί κατά Θεόν από το Πανάγιο Πνεύμα, θεολόγησαν σαφώς τα ουράνια δόγματα και έγιναν οι κήρυκες της αλήθειας και όλου του κόσμου διδάσκαλοι. Αυτή την μέρα άρχισαν την αποστολή τους, της οποίας ο ωραίος και θαυμάσιος πρώτος καρπός υπήρξαν η σωτηρία 3.000 ψυχών. Πρέπει δε να σημειωθεί εδώ ότι το παραπάνω υπερό που οι Ιουδαίοι το είχαν συνήθως για τόπο προσευχής, μερικοί μεν πιστεύουν ότι ήταν το ίδιο εκείνο υπερό όπου ο Σωτήρας παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αυτό πάλι άλλοι μεν το τοποθετούν στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου, άλλοι δε σε εκείνο της Μαρίας, της μητρός Ιωάννου, του επωνομαζομένου Μάρκου. Σπίτι το οποίο έγινε μετέπειτα εκκλησία και λεγόταν Ανωτέρα των Αποστόλων Εκκλησία. Άλλοι τέλος λένε ότι ήταν ένα των υπερών της εξωτέρας αυλής του ναού, όπου ήσαν υπερό αδιάφορα ανοιχτά σε υποδοχή των πιστών που συνέτρεχαν στο ιερό και έτοιμα για τον καθέναν που θα ήθελε να εισέλθει. Αυτοί που έχουν αυτή την γνώμη προσθέτουν ως επιχείρημα και την φράση του Ευαγγελιστού «και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες των Θεών». Ας σημειωθεί επίσης ότι εδώ για τελευταία φορά αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη το όνομα της Θεοτόκου Μαρίας.

πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Βρύοι προφητείες, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδαν προσκυνούντες, αυτή γαρ ημάς έσωσεν. Εν τις προφήτες ανήγγυλας ημίν οδόν σωτηρίας και εν αποστόλης έλαμψε σωτήριμον η χάρις του πνεύματός σου. Σύ ή Θεός πρώτος, σύ και μετά ταύτα και εις τους αιώνας, σύ ή ο Θεός ημών. Εν τες αυλές σου υμνήσωσε τον σωτήραν του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσω σου την αήτη των δύναμην εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσωσε Κύριε.

εντεσαυλέ σου, Κύριε, η πιστή το γόνι της ψυχής και του σώματος υποκλίνεντες, ανυμνούμεν σε τον άναρχο Πατέρα και τον συνάναρχον Υιόν και το συναίδιον και πανάγιο Πνεύμα, το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών. Τριάδα ομοούσιον υμνολογήσομεν, Πατέραν και Υιόν συναγείο Πνεύματι, ούτω γαρε κήρυξαν πάντες οι προφήτε και από

Ιωάννη, Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, εδάφια 37 μέχρι 52 και εδάφιο 12 του 8ου κεφαλαίου.

δέτιες χά τη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων είσαι με, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, ου πογάρ ειν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοίουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός, άλλοι έλεγον, μη γάρεκ της Γαλιλαίας, ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτής εκείνη, «Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι φαρισαίοι, «Μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη είσαι». Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν ίσον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ου και γη γερτέ. Πάλι νουν αυτής, ο Ιησούς ελάλησεν λέγον, εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής.

Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψά, να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί με την Ανάστασή Του. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από την Γαλιλαία. Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ». Το πλήθος λοιπόν διχάστηκε εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι απάνω του.

Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι φαρισαίοι «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους φαρισαίους? Πιστεύει μόνο αυτός ο όχλος που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι?» Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν, τους ρώτησε «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε ένα άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Και αυτοί του είπαν «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από την Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν είναι να έρθει από την Γαλιλαία». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε και πάλι και τους είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανιέται μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που φέρνει στη ζωή».

μετά την άγερσιν Χριστέ την εκ του τάφου και την προσήψους ουρανού θείαν ανάληψιν, τις θεόπτες την δόξαν σου κατέπεμψα συκτήρμων, πνεύμα ευθές εγγενήσα στις μαθητές. Όθεν όσπερ κιθάρα μου σουργική, πάσινε τρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα απηχήματα και την οικονομίαν σου.

Ιδού σωτήρος εραστέ, χαράς επλήστησαν και θάρσος έλαβον οι πρώην δηλιόντες, ως το πνεύμα του Άγιον σήμερον εξύψους κατήλθεν επί των οίκων των μαθητών. Και άλλος, άλλα ελάλη προς τους λαούς, γλώσσε γάρδιες πάρισαν, αρώμενε ως ήπειρος, και τούτους ου κατέφλεξαν, αλλά μάλλον εδρώσισαν.

ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, βρισκόταν για την μεγάλη γιορτή της κοινοπηγίας στα Ιεροσόλυμα. Πλήθη λαού τον είχαν περικυκλώσει και δέχονταν τον σωτήριο λόγο του στις ψυχές τους. Κουρασμένος ο λαός από την ψυχρή και νεκρή διδασκαλία των Φαρισαίων, διψούσε για μια αληθινή θρησκευτική διδασκαλία που να δροσίζει την καρδιά και να του ξεκουράζει το πνεύμα. Αυτή τη δίψα του λαού έβλεπε ο Κύριος και κάλεσε τους διψασμένους του κόσμου τούτου να έρθουν κοντά του για να σβήσουν τη δίψα τους. Εάν της δίψα έρχεστο πρόσμε και πεινέτο. Εδώ φυσικά δεν αναφέρεται ο Κύριος στη σωματική δίψα, αλλά στην πνευματική, στη δίψα της ψυχής. Δίψα η ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές, πρώτα για το Θεό. Και επειδή καταφεύγουμε σε άλλες πηγές για να ικανοποιήσουμε τη δίψα μας, μένουμε πάντα με κατάξερη την ψυχή. Όταν διψάμε για την αλήθεια, την σοφία, την δικαιοσύνη και γενικά για κάθε αρετή, στην πραγματικότητα ποθούμε τον Θεό. Όταν στρέφεται η ψυχή μας στον πλούτο, στην ομορφιά ή την δόξα και τότε μας κατακαίει ουσιαστικά η δίψα για τον Ιησούν. Ο Ιησούς δεν κάλεσε κοντά του μονάχα τους κουρασμένους από την αμαρτία ανθρώπους. Δεν είπε «Το δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», κοιτάζοντας μόνον του τσακισμένους από την αμαρτία. Απευθύνθηκε και προς τους ανήσυχους, τους ανικανοποίητους της τωρινής ζωής και είπε «Εάν της δίψα ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Έτσι κάθε διψασμένος μπορεί να βρει την πηγή και να ξεδιψάσει.

ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, είναι το ίδωρο το ζών που τρέχει ακατάπαυστα. Είναι το νερό που κάνει γόνιμη την άγονη και ξερή γη. Είναι το νερό που ανακουφίζει την ψυχή, την διψασμένη και την ανανεώνει. Είναι το νερό που εξαγνίζει, όπως εξάγνησε την ψυχή της Σαμαρίτιδας όταν το βρήκε. Όπως εξάγνησε τις ψυχές τόσων αμαρτωλών που το γεύτηκαν. Όταν και εμείς το πλησιάσουμε, νιώθουμε τόσο έντονα τα λόγια του ψαλμοδού. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Τον πόθο του αμαρτωλού ανθρώπου να σπάσει τα δεσμά της αμαρτίας και να καθαρίσει την ψυχή του από τον ρήπο της κακίας τον ικανοποιεί μόνο ο Κύριος. Και δεύτε, και εάν ως είναι αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιώνα λευκανό, εάν δε ως είναι ως κόκκινον, ως αέριον λευκανό. Οι σημερινοί άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, καθώς τρέχουν σε μολυσμένες πηγές, άσχετες προς την πηγή της ζωής, σχεδιάζουν πολλά, πραγματοποιούν πολλά. Αυτά όμως τα έργα, αποκομμένα από τον θεμελιωτή της ζωής, φέρνουν προσωρινή μόνο ικανοποίηση. Ύστερα αφήνουν την γεύση της πίκρας, την γεύση της απουσίας κάποιου μεγάλου σκοπού, την γεύση της αποτυχίας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με την μοναδική πηγή, τον Χριστό, δεν ζουν μονάχα το εσωτερικό τους δράμα. Δεν ταλανίζονται μόνο από την ανικανοποίητη ψυχή τους, μα γίνονται και επικίνδυνοι στους άλλους. Θέλουν, ιδιαίτερα όταν κατέχουν μεγάλες θέσεις στην κοινωνία, να στρέψουν την προσοχή όλων προς τις μολυσμένες πηγές. Χωμένοι ήδη στο βούρκο της ιδεολογικής συγχύσεως ή της ανήσυχης ζωής, επιθυμούν να βλέπουν ολόκληρη την κοινωνία βυθισμένη στο βρώμικο πηγάδι που εκείνοι έπεσαν. Επιστρατεύουν κάθε παράνομο μέσο για να σταματήσουν τη ροή του ζωντανού νερού που μπορεί να ζωογονήσει όποιον βλέπουν πως τρέχει προς αυτήν την πηγή. Του στείνουν παγίδες, του κατασκευάζουν βρόχους θανάτου. Ο Ιησούς μέσα από όλα αυτά καλεί τον καθένα μας κοντά του για να ξεδιψάσει. Είναι το μοναδικό φως και η μοναδική αλήθεια, είναι η ζωή. Ας προσέξουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, την πρόσκληση του Κυρίου μας. Αν αδιαφορήσουμε, θα χάσουμε την ανακούφιση στον κόσμο τούτο και την αιώνια ευδαιμονία μας.

ταχύαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δουλής σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεση, αλλά αΐοι μας πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, είναι συνημένη συμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα. Ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνιο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.

τούτη αυτή η μέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης εκέχεται μεγάλο ενή ήματι πνεύμα αλιεύση. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον διοβόμενση δημιουργέ του παντός Κύριε δόξαση.

παράδοξα σήμερον είδοντα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ότε το πνεύμα κατήλθε το Άγιον εν πυρήνες γλώσσες, καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απευθένξατο φυσίγαρ συνηγμένων των μαθητών του Χριστού, εγένε το ήχος καθάπερ φερωμένης βιαίας πνοής και επλήρωσε τον οίκον ουίσαν καθήμενη, και πάντες ήρξαν το φθέγγεστε ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος.

το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές νοερών, ηγεμονεύων, καθέροντα πτέσματα, Θεός και θεοποιούν, πυρ εκπυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων.

Η Πεντηκοστή, αγαπητοί ακροατές, είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Κατά την ημέραν αυτήν οι Απόστολοι του Κυρίου εφωτίστησαν και δυναμώθησαν από το Άγιο Πνεύμα που έπεσε στις κεφαλές τους εν είδη πυρήνων γλωσσών, κήρυξαν ευθύς κατόπιν στο λαό και έτσι η Εκκλησία του Χριστού έκαμε την εμφάνιση της στον κόσμο με τις 3.000 μέλη της που πιάστηκαν στο δίκτυ του παρθενικού εκείνου κηρύγματος των μαθητών του Κυρίου. Η ημέρα αυτή είναι ένδοξη, φεδρά, τρισαγία. Μέσα σε αυτήν έδωσε τους καρπούς του το έργο του Χριστού. Πρωτοφάνηκαν τα αποτελέσματα αυτού του έργου. Πώς? Με την κάθοδο του παρακλήτου ανάμεσα στους ανθρώπους, με την φωταγώγηση του κόσμου από την αλήθεια και τη ζωή, με την γέννηση της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, καλώντας τους ανθρώπους σε ενότητα, τους έκαμε για πρώτη φορά αδελφούς, τους έβγαλε από το σκοτάδι, τους απάλλαξε από τα δεσμά του θανάτου, τους πολιτογράφησε στην Βασιλεία του Θεού. Κατατάχθηκαν στο στρατόπεδο του Χριστού οι πρώτοι οπλίτε, δόθηκε ο αραβόν της αιώνιας ζωής, ενώθηκαν οι ουρανοί με την γην, κατεσκήνωσεν η αλήθεια στο ανθρώπινο γένος, ξανάγιναν οι απόγονοι του Αδάμ, παιδιά του Θεού αγαπημένα και διαλεκτά. Το σκάφος της Εκκλησίας γλίστρησε από τα σκαριά για το μεγάλο του ταξίδι, με τα πανιά κολπωμένα από τις πνοές του παρακλήτου. Με τον Ιησού στο διάκι, με πλήρωμα τους Αποστόλους, με επιβάτες τις 3.000 που άκουσαν το Αποστολικό κήρυγμα και πίστεψαν στον Κύριο. Οι κτήσεις και ο άνθρωπος εισήλθαν στην ανάπλαση και άρχισε να ξαναφτιάχνεται ο κόσμος που είχε βγει από τα χέρια του Θεού καλώς λίαν αρχικά, αλλά χάλασε με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Κατά την ένδοξον εφρόσινο και τρισαγίαν αυτήν ημέρα, η αμαρτία άρχισε να αποδίδει στον θείο ιδιοκτήτη ότι είχε αρπάξει, ο σατανάς να απογυμνώνεται, ο κόσμος να επανέρχεται στη θεία δικαιοδοσία. Αυτή τη μεγάλη και επιφανή ημέρα υψώθηκε η πρώτη τυχογυριά στο οικοδόμημα που, καθώς γράφει ο Απόστολος Πέτρος, αποτελείται από λίθους ζώντας και δεν είναι άλλο από την Εκκλησία. Οι Απόστολοι που βρίσκονται στο Υπερό άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν σαν χελιδόνες, κομίζοντας το μήνυμα του πνευματικού αίαρος στην Οικουμένη. Οι άγγελοι, καθώς γράφει ο Μέγας Παύλος, ακούοντας το Αποστολικό κήρυγμα, θαμπόθηκαν από την αποκάλυψη του απαιώνος κρυμμένου μυστηρίου και είδαν για ποιον λόγον ο Υιός του Θεού κατέβηκε στον κόσμο.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Είναι γνωστό, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η Εκκλησία, εκτός από τις ταχτές προσευχές και δεήσεις για τα κεκοιμημένα μέλη της, εκτός από τα μνημόσυνα για τον κάθε κεκοιμημένο χωριστά, όρισε και δύο Σάββατα για να γίνονται μνημόσυνα για όλους τους κεκοιμημένους, γνωστούς ή αγνώστους, που βρήκαν το θάνατο με διάφορους τρόπους και σε διάφορους τόπους, για τους οποίους έγιναν ή δεν έγιναν μνημόσυνα. Τα Σάββατα αυτά ονομάζονται Σάββατα των ψυχών ή ψυχοσάββατα. Το πρώτο είναι το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεο. Κατά την Κυριακή της Απόκρεο, η Εκκλησία μας θυμίζει τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου και την τελική κρίση. Γι' αυτό την προηγούμενη μέρα μνήμην επιτελούμεν πάντων των απαιώνος και κοιμημένων ευσεβών πατέρων και αδελφών ημών. Παρακαλούμε τον Κύριο να δείξει το έλεος του σε αυτούς και να αναπαύσει τις ψυχές τους, ένθαου και στη πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Το δεύτερο είναι το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του Κυρίου, τους φώτισε, τους δίδαξε και τους αγίασε με σκοπό να οδηγηθούν όλοι οι λαοί στη σωτηρία. Γι' αυτό η Εκκλησία την προηγούμενη ημέρα εύχεται και καλεί και όλους μας να προσευχηθούμε για όλους τους κεκοιμημένους, ώστε η σώζουσα χάρη του Αγίου Πνεύματος να καθαρίσει τις ψυχές τους από κάθε αμαρτία. Η Εκκλησία μας εύχεται και προτρέπει να παραμείνει η μνήμη των απελθόντων από τη ζωή αυτήν παντοτινή και αιώνια ανάμεσά μας και γενικά στον κόσμο αυτόν. Με τη μνημόνευση ακόμη των νεκρών μας, εμπιστευόμαστε αυτούς τη ζωοποιών μνήμη του Θεού και παρακαλούμε να είναι για αυτούς αδιάπτωτη και αιώνια. Δηλαδή παρακαλούμε και ευχόμαστε να απολαύσουν την αιώνια ζωή κοντά στο Θεό. Με τα μνημόσυνα που κάνουμε στους κεκοιμημένους μας, θυμόμαστε και εμείς το θάνατο. Υπενθυμίζομαι στον εαυτό μας ότι θα φύγουμε και εμείς κάποια στιγμή από τη ζωή αυτήν και προτρεπόμαστε σε μετάνοια και προετοιμασία για την αναχώρησή μας αυτήν. Ο θάνατος, όσον και αν τον αποστρεφόμαστε, όσον και αν μερικοί δεν θέλουν ούτε το όνομα του να αναφέρουν, είναι το πιο βέβαιο γεγονός της ζωής και γι' αυτό πρέπει να εξοικειωθούμε μαζί του. Η μνήμη του θανάτου είναι κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας απαραίτητο στοιχείο της πνευματικής ζωής. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει σε έναν του σύγγραμμα ότι «ούτε εννοίας θανάτου φοβερότερον, ούτε Θεού μνήμης θαυμασιότερον». Η μνήμη του θανάτου και η μνήμη του Θεού βοηθούν πολύ το χριστιανό στην πνευματική του ζωή, γιατί η μνήμη του θανάτου είναι λύπη σωτηριώδους περιεκτική, δηλαδή δημιουργεί στη ψυχή λύπη σωτηρία. Η δε μνήμη του Θεού είναι εφροσύνης χαριστική, δηλαδή χαρίζει στη ψυχή εφροσύνη και χαρά. Για τη μνήμη του Θεού μιλήσαμε σε κάποια προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, θα κάνουμε λόγο για τη μνήμη του θανάτου. Θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι λένε ορισμένοι από τους πατέρες και τους γέροντες της Εκκλησίας μας για το θέμα αυτό. Ο ίδιος ο Κύριος συνιστούσε επανειλημμένα τη μνήμη του θανάτου. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ότι ουκ είδατε ποιαν ώραν ο Κύριος ημών έρχεται», έλεγε. Ένας από τους ιερομάρτυρες της Εκκλησίας μας, ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, σχολιάζοντας τους λόγους αυτούς του Σωτήρα παρατηρεί: «Με όλα αυτά ο Θεάνθρωπος προκατάγγελε σε όλους τη μνήμη του θανάτου, και αυτό για να είμαστε έτοιμοι προς απολογία δεχτήν κατά την ημέρα της κρίσεως, απολογίαν την εξέργων και προσοχής γενωμένη». Ο χριστιανός, ο οποίος ζει με την ελπίδα της άλλης ζωής και τη γλυκιά αναμονή της αιώνιας πατρίδας, διατηρεί ζωηρήν τη μνήμη του θανάτου. «Εμπάσεις της λόγης σου μιμνίσκου τα έσχατά σου
και εις τον αιώναν ούχα μαρτής συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Ο χριστιανός που γνωρίζει, που είναι πεπισμένος πέραν πάσης αμφιβολίας ότι θα ζήσει μετά το θάνατο σε μια άλλη ζωή, έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια του την έξοδόν του από την παρούσα ζωή και την είσοδόν του στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Η παρούσα ζωή πρέπει να είναι μελέτη θανάτου, επανελάμβανε συχνά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το φίλον του Φυλάγριο συμβούλευε να ζει αντί του παρόντος το μέλλοντι, θανάτου μελέτη των τίδε βίων ποιούμενος. Γράφοντας ο ίδιος Άγιος προς τον ιερέα Φώτιον, τον πληροφορούσεν τα πιο κάτω. Οι φροντίδες μας και η προσοχή μας συγκεντρώνονται σε έναν και μόνον, την εκδημίαν από τον παρόντα κόσμο. Γι' αυτήν ετοιμαζόμαστε και προπαρασκευαζόμαστε ως ταξιδιώτες φρόνιμοι και συνετοί. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος στο σύγγραμμά του περί Παρθενίας συμβουλεύει: «Πάσαν ώραν μνημόνευε την έξοδό σου. Έχε καθημέραν προοφθαλμών των θάνατων. Μνημόνευε εις ποιον πρέπει να παρουσιαστείς». Κάποιος γέροντας έλεγε: «Πρώτα δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ για όλα και ύστερα τον παρακαλώ να μου δίνει μνήμη θανάτου».

επιφανής Ρώσος επίσκοπος και ασκητικός συγγραφέας του 19ου αιώνα Ιγνάτιος Πριαντζανίνοφ, σε έναν άρθρο του με τον τίτλο «Μνήμη θανάτου» γράφει τα πιο κάτω. Ο χριστιανός θα πρέπει να θυμάται κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα ότι θα αντιμετωπίσει αργά ή γρήγορα το θάνατο. Ακόμη σε κάποιο στάδιο της πνευματικής ανόδου του θα πρέπει να αποκτήσει αδιάλειπτη μνήμη θανάτου. Ο νους μας έχει τόσο πολύ αμαυρωθεί από την πτώση, ώστε αν δεν βιάσουμε τον εαυτό μας να θυμάται το θάνατο, μπορεί εντελώς να το ξεχάσει. Όταν δεν ξεχάσουμε το θάνατο, τότε αρχίζουμε να ζούμε στη ζωή σαν να είμαστε αθάνατοι και εξοδεύουμε όλη μας την ενεργητικότητα στον κόσμο χωρίς καθόλου να απασχολεί τον εαυτό μας ούτε η φοβερή μετάβαση στην αιωνιότητα, αλλά ούτε και η τύχη μας στην αιωνιότητα. Τότε, χωρίς ντροπή, πεισματικά καταπατούμε τις εντολές του Χριστού. Τότε διαπράττουμε τις χειρότερες αμαρτίες και εγκαταλείπουμε όχι μόνο την αδιάλειπτη προσευχή, αλλά και τις ταχτές προσευχές. Αρχίζουμε μάλιστα να περιφρονούμε αυτήν την αναγκαία και απαραίτητη εργασία σαν να ήταν μια δραστηριότητα μικρής σημασίας που δεν πολύ χρειάζεται. Ξεχνώντας το φυσικό θάνατο, πεθαίνουμε έναν πνευματικό θάνατο, δηλαδή χωριζόμαστε από το Θεό. Από την άλλη, αυτός που θυμάται συχνά το σωματικό θάνατο αναστένεται εκ νεκρών ψυχικά. Ζει στην γη σαν ένας ξένος σε έναν πανδοχείο. Μπροστά στα μάτια του οι πόρτες της αιωνιότητας είναι πάντα ανοιχτές. Συνεχώς κοιτάζει σε εκείνη την κατεύθυνση με πνευματική ανησυχία και σκέψη. Είναι αδιάκοπα απασχολημένος με το να σκέφτεται τι θα το δικαιώσει μπροστά στη φοβερή κρίση του Χριστού και ποια θα είναι τότε η καταδικαστική για αυτόν απόφαση. Αυτή η καταδίκη θα αποφασίσει την τύχη ενός προσώπου για ολόκληρη την αιωνιότητα. Καμιά γήινη ομορφιά, καμιά γήινη απόλαυση δεν αποσπά την προσοχή ή την αγάπη του. Δεν κατακρίνει κανέναν, διότι θυμάται πως στην τελική κρίση του Θεού μια τέτοια κρίση θα μεταβιβαστεί πάνω του. Συγχωρεί τους πάντες και τα πάντα, ούτως ώστε και ο ίδιος να πάρει συγχώρεση και να κληρονομήσει σωτηρία. Είναι σε όλους ταπεινός και με όλους ευσπλαχνικός, ούτως ώστε και ο ίδιος να ελεηθεί και να γίνει αποδεκτός. Καλωσορίζει και αγκαλιάζει με χαρά κάθε ανησυχία σαν επίγειον αντίτιμον για τις αμαρτίες του, που τον απελευθερώνει από το να το πληρώσει στην αιωνιότητα. Αν του έρθει η σκέψη να είναι περήφανος για την αρετή του, η μνήμη θανάτου έρχεται αμέσως ενάντια σε αυτήν τη σκέψη του, ντροπιάζει και ξεσκεπάζει την ανοησία και διώχνει τη σκέψη αυτή μακριά. Τι σημασία μπορεί να έχει η αρετή μας στην κρίση του Θεού? Τι αξία μπορεί να έχει η αρετή μας στα μάτια του Θεού, στα οποία ακόμη και ο ουρανός φαίνεται μολυσμένος? Θα πρέπει να θυμίζεις και να ξαναθυμίζεις τον εαυτό σου. Θα πεθάνω σίγουρα. Οι γονείς μου και οι πρόγονοί μου πέθαναν. Κανέναν ανθρώπινο νόν δεν έμεινε για πάντα πάνω στη γη. Και η μοίρα που νίκησε τους πάντες θα περιμένει και μένα. Μη σπαταλάς το χρόνο που μας δόθηκε για μετάνοια. Μη στρέφεις τα μάτια σου πάνω στη γη στην οποία είσαι εξόριστος, πάνω στην οποία με το έλεος του Θεού σου δίνεται η ευκαιρία να αλλάξεις τον κακόν εαυτό σου και να προσφέρεις μετάνοια για την αποφυγή των αιώνιων βασάνων. Χρησιμοποίησε το σύντομο χρονικό διάστημα της αποδημίας σου στην γη για να εξασφαλίσεις έναν ειρηνικό λιμάνι, έναν ευλογημένο καταφύγιο στην αιωνιότητα. Να οικετεύεις για τα αιώνια αγαθά με το να μην προσκολλάσαι σε κανέναν προσωρινών αγαθών, με το να απαρνείσαι κάθε τι το σαρκικών και φυσικών στα πλαίσια της πεπτοκίας φύσης μας. Να δεηθείς με την τήρηση των εντολών του Χριστού.
με την ειλικρινή μετάνοια για τις αμαρτίες που διέπραξες, με τις ευχαριστίες και δοξολογίες των Θεών για όλες τις δοκιμασίες που στάλικα σε σένα, με τις πολλές προσευχές και την ψαλμωδία, να κάνεις δέηση με την προσευχή του Ιησού και συνδύασε την με τη μνήμη θανάτου. Αυτές οι δύο δραστηριότητες, η προσευχή του Ιησού και η μνήμη θανάτου, εύκολα ενώνονται σε μιαν. Από την προσευχή προέρχεται μια ζωηρή θύμηση του θανάτου, σαν να ήταν μια πρόγευσή της, και από την πρόγευση του θανάτου η ίδια η προσευχή ενδυναμούται πιο πολύ. Είναι απαραίτητο για ένα χριστιανό να θυμάται το θάνατο. Αυτή η μνήμη είναι απαραίτητη για την πνευματική ζωή. Προστατεύει την πνευματική ζωή του χριστιανού από το κακό και τη διαφθορά με την αυτοπεποίθηση που μπορεί να δημιουργηθεί στον πνευματικό αγώνα. Είναι μεγάλη καταστροφή για την ψυχή να θέτει οποιανδήποτε αξία στις δικές της προσπάθειες ή αγώνες και να το κοιτάζει σαν κάτι το αξιέπαινο στα μάτια του Θεού. Παραδέξου ότι αξίζεις όλες τις τιμωρίες πάνω στη γη, καθώς και τις αιώνιες. Μια τέτοια εκτίμηση του εαυτού σου θα είναι η πιο πραγματική, η πιο ωφέλιμη για την ψυχή σου και η πιο ευχάριστη στα μάτια του Θεού. Συχνά να παριθμείς τις αιώνιες κακουχίες που περιμένουν τους αμαρτωλούς. Η συχνή απαρίθμηση αυτών των δυσκολιών θα πρέπει να τις κάνουν να στέκονται ζωντανές μπροστά στα μάτια σου. Απόκτησε μια πρόγευση των βασάνων της κόλασης, ούτως ώστε στη γραφική μνήμη τους να φρικιάζει η ψυχή και να αποδεσμεύεται η ψυχή από την αμαρτία. Θα μπορεί τότε να έχει επικοινωνία με τον Θεό με ταπεινή προσευχή για έλεος, αναθέτοντας όλες τις ελπίδες της στην άπειρή του αγαθότητα και καθόλου στον εαυτό σου. Φέρνε στο νου και παρουσίαζε στον εαυτό σου τη φοβερή και ατέλειωτη φυλακή της κόλασης, που έχει πολλά τμήματα και πολλά διαφορετικά είδη βασάνων με τα οποία ο άνθρωπος θα δεχτεί τιμωρίες ανάλογα με την επίγεια ζωή του. Σε όλα τα τμήματα η φυλάκιση είναι αιώνια, τα βάσανα αιώνια. Αυτή είναι η φύση των βασάνων της κολάσεως. Είναι χειρότερα από οποιοδήποτε θάνατο, αλλά δεν προκαλούν θάνατο. Ο θάνατος είναι επιθυμητός στην κόλαση, όσον και η ζωή στην γη. Ο θάνατος θα ήταν μια ανάπαυση για όλους τους φυλακισμένους της κόλασης. Δεν είναι όμως για αυτούς. Η μοίρα τους είναι μια ατελεύτητη ζωή ατελείωτων βασάνων. Θα πρέπει να αναγνωρίσεις πως είσαι καταδικασμένος στην κόλαση για αιώνια βάσανα, και από αυτήν την αναγνώριση θα γεννηθούν στην καρδιά σου τόσο ακαταμάχητες και ισχυρές κραυγές προσευχής που σίγουρα θα κάμψουν τον Θεό και θα σε ελεήσει και θα σε οδηγήσει στον παράδεισο παρά στην κόλαση. Εσείς που θεωρείτε τους εαυτούς σας να αξίζουν επίγειες και ουράνιες ανταμοιβές, για σας κόλαση είναι πιο επικίνδυνη παρά σε στιγερούς αμαρτωλούς, διότι το χειρότερο αμάρτημα απ' όλα είναι η υπερηφάνεια, η αυτοπεποίθηση, η μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Αυτή η αμαρτία είναι αόρατη στα θνητά μας μάτια, που είναι συχνά σκεπασμένα από έναν προσωπείον ταπεινώσεως. Η θύμηση και ο διαλογισμός του θανάτου εξασκείται από τους μεγαλύτερους από τους ιερούς πατέρες. Στο βίο του Μεγάλου Παχωμίου, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι συνεχώς διατηρούσε μέσα του το φόβο του Θεού και τη μνήμη των αιωνίων βασάνων και ατελευτήτων πόνων που δεν έχουν τέλος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Παχώμιος προφύλαξε τον εαυτόν του από το κακό και προχωρούσε προς το καλό.

Σας μεταφέρω από κάποιο πνευματικό βιβλίο τα πιο κάτω για τη μνήμη του θανάτου. Πολύ σύντομα θα τελειώσει η επίγεια ζωή μας. Σήμερα υπάρχουμε, αύριο θα φύγουμε και θα λησμονηθούμε. Πόσο ανόητοι είμαστε όταν σκεφτόμαστε μόνο το πρόσκαιρο παρόν και δεν φροντίζομαι για το αιώνιο μέλλον μας. Να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε έτσι, σαν να επρόκειτο να φύγουμε σήμερα από τη ζωή αυτήν. Να προετοιμαζόμαστε σήμερα. Το αύριο δεν ξέρουμε αν μας ανήκει. Κανένας δεν μας βεβαιώνει ότι αύριο θα ζούμε. Αν δεν μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο για τον πνευματικό μας καταρτισμό, για να πετύχουμε τη σωτηρία μας, ποιον το όφελος από τη μακροχρόνια ζωή? Η μακροχρόνια ζωή από μόνη της δεν οδηγεί στη διόρθωση, αυξάνει μόνο την ενοχή. Μας φαίνεται ο θάνατος φοβερόν, και όμως είναι πιο φοβερό να ζει κανείς πολλά χρόνια μέσα στην αμαρτία. Ευτυχισμένος όποιος έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια του τη στιγμή του θανάτου και προετοιμάζεται συνεχώς για αυτήν. Όταν γλυκοχαράζει η αυγή, να σκεφτόμαστε ότι ίσως να μην δούμε το βράδυ, και όταν βραδιάζει δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσουμε πάλι το πρωί. Να είμαστε λοιπόν διαρκώς άγρυπνοι και να ζούμε έτσι ώστε ο θάνατος να μας βρει έτοιμους. Όταν έρθει η τελευταία μας στιγμή, πολύ διαφορετικά θα σκεφτόμαστε για τη ζωή μας. Τότε θα λυπούμαστε γιατί είμαστε αμελείς και αδιάφοροι. Αυτός που τώρα προσπαθεί να είναι όπως θα επιθυμούσε να βρεθεί κατά την ώρα του θανάτου, είναι συνετός και ευτυχισμένος. Αν έχουμε μέσα μας τη σκέψη του θανάτου, θα προφυλάξουμε την ψυχή μας από χίλιους δυο κινδύνους. Αν τώρα ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, την ώρα του θανάτου δεν θα λυπούμαστε, αλλά θα χαιρόμαστε. Γιατί να ξεγελούμε τον εαυτό μας με τη σκέψη μιας μακράς ζωής, ενώ δεν είμαστε σίγουροι ότι θα ζήσουμε έστω και μια μέρα? Πολλοί ξεγελάστηκαν με την απατηλή αυτή σκέψη και ο θάνατος τους άρπαξε ξαφνικά χωρίς να το περιμένουν. Πόσα δυστυχήματα και ξαφνικούς θανάτους πληροφορούμαστε καθημερινά? Ο θάνατος έρχεται καθημερινά με άπειρους τρόπους. Η ζωή των ανθρώπων σβήνει σαν αστραπή. Όταν πρόκειται να αρχίσεις έναν έργο, συμβούλευε κάποιος γέροντας, κάνε συνειδητά αυτήν την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτήν τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριος, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Ας σε αποδοκιμάσει, παράτησε αμέσως το έργο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιον άλλον που θα του επιδοκιμάζει η συνείδησή σου. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς τον λογισμό σου. Αν αυτήν τη στιγμή με καλέσει ο Κύριος μου, είμαι άραγε έτοιμος? Γίνεστε ούν ημείς έτοιμοι, μας προτρέπει ο Κύριος. Ένας σύγχρονος πνευματικός γράφει χαρακτηριστικά: τίποτα δεν μας φέρνει κοντά στο Θεό όσον η μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό και εκείνος που θέλει να συγκρατεί τον εαυτόν του από τις ματαιότητες του κόσμου, πρέπει να σκέφτεται καθημερινά ότι μπορεί σήμερα να είναι η τελευταία μέρα της ζωής του. Έτσι νιώθει περιφρόνηση προς τα ειδονικά πράγματα και τη φοβερή φιλαργυρία. Προπαντός όμως αισθάνεται αδύναμος, αμαρτωλός και ανέτοιμος μπροστά στον Κύριο της ζωής και του θανάτου, και έτσι αποφασίζει να μετανοήσει, να ζητήσει το έλεος του Θεού. Η μνήμη του θανάτου είναι το πνευματικό κλειδί που μπορεί να μας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Αγαθόν υπέρτερον παντός αγαθού, Θεού φόβος και μνήμη θανάτου, έλεγεν επιγραμματικά ο Άγιος Νεόφυτος.
Η μνήμη του θανάτου δεν κάνει τον άνθρωπο απαισιόδοξον, όπως πολλοί από μας φοβόμαστε. Δεν σταματά τη δραστηριότητα. Απλά κάνει τον άνθρωπο πιο προσεκτικό στα λόγια και στα έργα του. Ο Άγιος Νεόφυτος, που έλεγε την πιο πάνω φράση, είναι γνωστό πως σε ηλικία 18 χρόνων δεν γνώριζε καθόλου γράμματα. Έμαθε γράμματα σε μεγάλη ηλικία και αναδείχτηκε ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της εποχής του και πρόσφερε με τα συγγράμματα του και τη ζωή του ανεκτίμητες υπηρεσίες στον τόπο του και όχι μόνον.

«Η ζωηρή μνήμη του θανάτου», γράφει ο Άγιος Φιλόθεος ο Σιναήτης, «περιέχει πραγματικά πολλές αρετές. Γεννά το κατά Θεόν πέθος, προτρέπει σε εγκράτεια, υπεθυμίζει την κόλαση, είναι μητέρα της προσευχής, φρουρεί την καρδιά και σταματά την εμπαθή προσκόλληση στα γήινα». Γι' αυτό και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος συμβουλεύει: «Αδελφέ, να περιμένεις καθημερινά το θάνατό σου και να ετοιμάζεσαι για την πορεία εκείνη, διότι θα έλθει η φοβερή διαταγή του θανάτου σε ώραν που δεν θα τον περιμένεις και αλίμονος σε εκείνον που θα βρεθεί ανέτοιμος. Να έχεις λοιπόν πάντοτε στο νου σου την ημέρα του θανάτου σου». Ο Αββά Ισαΐας γράφει: «Εκείνος που σκέφτεται καθημερινά το θάνατο και λέγει στον εαυτόν του ότι σήμερα μόνο θα ζήσω στο μάτιον του τον κόσμο, ποτέ δεν θα αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, εκείνος που ελπίζει ότι θα ζήσει πολλά χρόνια θα περιπέσει σε πολλές αμαρτίες. Εκείνον που έχει στο νου του το φοβερό κριτήριο και ετοιμάζεται να λογοδοτήσει για όλες του τις πράξεις ενώπιον του Θεού, και ο Θεός φροντίζει να ξεκαθαρίσει το δρόμο της ζωής του από τις αμαρτίες. Όποιος λησμονεί την κρίση μένει στη δουλεία της αμαρτίας».

πονέθηκε. Τι σου έχω κάνει, Αβά, και με εξευτελίζεις έτσι? Μήπως ποτέ σε πείραξα? Φύγε από εδώ, πονηρό πνεύμα, φώναξε άφοβα ο ερημίτης. Δεν έχεις δικαίωμα να πειράζεις τους δούλους του Χριστού. Πήγαινε σε εκείνους που με την απροσεξία τους σε προσκαλούν. Έτσι λοιπόν νομίζεις, έκανε ο διάβολος με κακίαν. Δεν θα βρω, λες, ευκαιρία να σε ρίξω στα 40 χρόνια που έχεις να ζήσεις ακόμη. Βέβαιος τώρα, πως το δόλωμαν είχεν κιόλας πετύχει, έγινε άφαντος, αφήνοντας στον αέραν ένα γέλιο ανατριχιαστικών. Από την ίδια στιγμή άρχισαν να συχίζονται οι λογισμοί του ερημίτη. 40 χρόνια ζωή ακόμη είναι πάρα πολλά, μονολογούσε διαρκώς. Και ύστερα από λίγο, δεν πηγαίνω στον κόσμο να δω τους συγγενείς μου? Ας δώσω και μια μικρή ξεκούραση στο βασανισμένο μου κορμί. Όταν γυρίσω, συνεχίζω την άσκηση. Έχω καιρό μπροστά μου, 40 χρόνια ζωή ακόμη. Πήραν την απόφαση και έναν πρωινό ξεκίνησε με το ραβδί στο χέρι για την πολιτεία. Μα ο φιλάνθρωπος Θεός λυπήθηκε τόσο χρόνων κόπους και έστειλε τον άγγελόν του να τον εμποδίσει. «Πού πας, Αβά?» ρώτησε ο άγγελος φράζοντάς του το δρόμο. «Στην πόλη», βιάστηκε να πει ο ερημίτης. «Ευλογημένε άνθρωπε, τώρα στο τέλος της ζωής σου άφησες να σε ξεγελάσει ο πονηρός? Βιάσου να γυρίσεις στην καλύβα σου και κλάψε την ανοησία σου προτού να είναι πια αργά για σένα». Ντροπιασμένος για το πάθημά του ο ερημίτης γύρισε πίσω στο κελίν του και ύστερα από 3 μέρες τελείωσε την επίγεια ζωή του.

Εμείς οι άνθρωποι λίγον ή καθόλου φροντίζομαι για τη σωτηρία μας. Περισσότερον κλείνουμε προς την αμαρτία παρά προς την αρετήν, έλεγε ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Περισσότερον αγαπούμε τα γήινα παρά τα ουράνια. Η αιτία που αμαρτάνουμε είναι ότι δεν θυμόμαστε το θάνατο όπως πρέπει. Ο σοφός Ισαάκος Σύρος λέγει ότι ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει από το νου του ανθρώπου την έννοια του θανάτου. Γεμίζει το νου του ανθρώπου με θυμίσεις ανοφελείς και βλαβερές. Όλον τον κόσμο δίνει στον άνθρωπο μόνο να μην σκέφτεται, να μην θυμάται το θάνατο και να μην το στοχάζεται κατά βάθος. Πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα πεθάνουμε, καλά ή κακά, έτοιμοι ή ανέτοιμοι. Όσοι φοβόμαστε το θάνατο είναι γιατί δεν αγαπήσαμε το Θεό καθώς πρέπει. Δεν έτρωσε την καρδιά μας ο πόθος του Θεού και των ουρανίων και αιωνίων αγαθών. Το φοβόμαστε διότι δεν επιστέψαμε ακράδαντα ότι πεθαίνοντας μεταβαίνουμε εκ του θανάτου εις τη ζωή, την παντοτινή και ανώλεθρη πατρίδα. Και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε για το θέμα μας με το χαριτωμένο του τρόπο. Σήμερα

Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούν για το θάνατο. Αυτοί που ασχολούνται με τις κηδείες δεν γράφουν τώρα γραφείων κηδιών, αλλά γραφείων τελετών, για να μην θυμούνται οι άνθρωποι το θάνατο. Αν όμως δεν θυμούνται το θάνατο, ζουν έξω από την πραγματικότητα. Έρχονται οι άνθρωποι στο καλύβι και μου λένε: «Να, πέθανε κάποιος δίπλα μας και από τότε φοβόμαστε συνέχεια και με παρακαλούνε να κάνω προσευχή να φύγει ο φόβος». Εδώ άλλοι προσπαθούν να έχουν μνήμη θανάτου, τους λέω, και εσείς πέθανε ο άλλος δίπλα σας και θέλετε να διώξω το φόβο. Είναι μερικοί που λένε: «Μην μιλάς για θάνατο, μόνο για χαρές και για βαφτίσια να μιλάς, σαν να μην τους περιμένει ο θάνατος». Έτσι νιώθουν μια ψεύτικη χαρά, ενώ ασκέφτονταν ότι το τάδε γεροντάκι που έμενε λίγο πιο κάτω πέθανε χθες, ο άλλος είναι στα τελευταία του και θα πεθάνει, μεθαύριο θα γίνει του τάδε το μνημόσυνο που ήταν και πολύ νεότερός μας. Θα σκέφτονταν το θάνατον και θα έλεγαν: «Πρέπει να ετοιμαστώ πνευματικά, να εξομολογηθώ, γιατί μπορεί και εμένα σε λίγο να με καλέσει ο Χριστός για την άλλη ζωή». Ο χριστιανός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος και τότε δεν θα φοβάται τίποτε. Τι να φοβηθεί? Το θάνατον? Αυτός θα του ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Αγαπητοί μου ακροατές, τελειώνω με ένα απόσπασμα από μια προσευχή του Αγίου Νεοφύτου που αναφέρεται στη μνήμη του θανάτου. «Βοήθαμε, Κύριέ μου, πρόσεξε και πρόφτασε, λευτέρωσε με από την ανάγκη εκείνη. Πριν από εκείνη την ώρα του θανάτου, ας έλθει το έλεος σου. Πριν από τη μέρα εκείνη, δώσ' μου βοήθεια. Μέσα στο πέλαγος της ζωής αυτής και της σάρκας, άπλωσε μου σαν κάποτε στον Πέτρον χέρι βοηθείας. Κάμε με από σέν την πραότητα να μάθω, κάμε με και ταπεινήν και την καρδιάν να έχω. Κάμε με όλην την καρδιά, Χριστέ, να σ' αγαπήσω. Κάμε με να βρω εκείνην τη στενή ζωή στη λεωφόρο που οδηγεί ίσα και που είναι ζωή και τη ζωή η στράτα. Κάμε να'ρθω στην οδόν των οσίων σου δούλων, να ακολουθώ και να φρονώ όπως αυτή φρονούσα. Κάμε με να απαλλαγώ από τη σκλαβιά των παθών. Δώσ' μου προπάντο θανάτου λογισμών και θύμησιν του τέλους. Κύριε, δώσε μας θανάτου λογισμών και θύμησιν του τέλους. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Μέσα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής με πάσαν λαμπρότητα εορτάζεται και οι χριστιανοί συμμετέχουμε εις αυτών των λαμπρών εορτασμών. Θα αρχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας με ένα θαυμάσιο ύμνο που μας προσανατολίζει προς το νόημα της μεγάλης εορτής.

Ήταν, αγαπητοί μου αδελφοί, η αλυσμόνητη εκείνη νύχτα του μυστικού δείπνου και ο Κύριος έδωσε μία σπουδαιοτάτη υπόσχεση στους μαθητάς του. Τους είπε ότι μετά την ένδοξη Ανάσταση και τη θριαμβευτική ανάληψή του εις τους ουρανούς θα έστελνε σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα για να μένει μαζί τους εις την Εκκλησία αιωνίως. Την υπόσχεση αυτή την επανέλαβε και κατά την ημέρα της αναλήψεώς του. Είπε στους μαθητάς να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ και να περιμένουν μέχρι εισόδου του στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα τους χαρίσει φωτισμόν και δύναμην εξύψους. Οι μαθητές άκουσαν τα λόγια αυτά και με προσμονή Αγία περίμεναν την πραγματοποίηση της υποσχέσεως του διδασκάλου τους. Εις το δεύτερον κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και εις τους πρώτους 11 στίχους ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς εκθέτει τα γεγονότα της Πεντηκοστής, διότι 50 ημέρες μετά την Ανάσταση, την ημέρα της Πεντηκοστής, πραγματοποιήθηκε η υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος. Ας ακούσουμε λοιπόν το θαυμάσιο αυτό κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος και εν συνεχεία να το ερμηνεύσουμε και να πάρουμε πολύτιμα διδάγματα.

και ότθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως Ήπειρος και καθίσεται εφέ να έκαστον αυτόν.

εξιστάντονται πόντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ο κηδού πάντες ούτι συνειλαλούντες Γαλιλαίοι.

Ισραηλίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν,

μερικές επεξηγήσεις τώρα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το ιερόν κείμενο. Ομοθυμαδών. Την έχουμε ερμηνεύσει κι άλλοτε τη λέξη αυτή. Σημαίνει με μια ψυχή και με μια καρδιά με τον ίδιο σκοπό ήσαν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι εις τον ίδιο χώρο. Άφνο σημαίνει ξαφνικά. Πνοή βιαία ήταν ο ήχος που άκουσαν που έμοιαζε σαν δυνατός άνεμος. Όφθησαν, φάνηκαν σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία πάνω σε καθέναν από τους Αποστόλους. Επλήστησαν άπαντες Πνεύμα του Αγίου, το καταλαβαίνουμε. Σημαίνει ότι εγέμεσαν από τις δωρεές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα μεγαλεία του Θεού είναι τα θαυμαστά έργα του Θεού. Τώρα να προχωρήσουμε στην απόδοση του ιερού κειμένου. Όπως είπαμε, είχαν περάσει 50 ημέρες μετά την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας. Οι μαθητές όλοι συγκεντρωμένοι με μια ψυχή και με μια καρδιά εις τον ίδιο χώρο και κατά πάσα πιθανότητα, όπως υποστηρίζουν μερικοί ερμηνευτές, εις το υπερόον της Ιερουσαλήμ, εκεί που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος. Όλοι ενθυμούνται τα λόγια του Κυρίου, τη διδασκαλία του και προσεύχονται και περιμένουν. Ξαφνικά, χωρίς κανείς να το διανοηθεί, ακούγεται ήχος να κατεβαίνει από τον ουρανό, σαν να φυσούσε άνεμος δυνατός με πολύ ορμή. Και η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο ευρίσκονταν οι μαθητές. Συγχρόνως, όλοι όσοι ήσαν εκεί είδαν να μοιράζονται εις τον καθένα γλώσσες παρόμοιες προς φλόγες της φωτιάς και εις τον καθένα κάθισε από μία γλώσσα. Η υπόσχεση του αναλυφθέντους διδασκάλου εκπληρώθηκε. Αυτός από τον ουρανόν έστειλε εν είδη πυρήνων γλωσσών, σαν δηλαδή γλώσσες φωτιάς, το Πανάγιο Πνεύμα εις τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους και εις όλη την Εκκλησία του. Και εκείνοι τότε εγέμισαν από τις χάριτες και την εξαγιαστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως, αυτοί που πριν από λίγο ήσαν αγράμματοι ψαράδες της Γαλιλαίας, άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες τις οποίες προηγουμένως δεν εγνώριζαν. Το Άγιο Πνεύμα τους εφώτιζε και τους οδηγούσε να ομιλούν και να διδάσκουν των λαών θείες και ουράνιες διδασκαλίες. Το πράγμα ήταν πρωτάκουστο, πρωτοφανές, εκπληκτικό. Ούτε είδα δυνατόν κάτι τέτοιο να μείνει κρυφό. Τη βοή εκείνη που ακούστηκε όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα την άκουσαν όλοι όσοι ευρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ. Και δεν ήσαν λίγοι αυτοί, ούτε μόνο οι συνηθισμένοι κάτοικοι της πόλεως. Λόγω της Ιουδαϊκής εορτής της Πεντηκοστής είχαν έρθει από διάφορα μέρη της γης όπου ζούσαν διασκορπισμένοι οι Ιουδαίοι πλήθη πολλά, καθώς επίσης και άλλοι από διάφορα έθνη που δεν ήταν Ιουδαίοι κατά την καταγωγή αλλά οι οποίοι είχαν προσιλητιστεί στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτή είναι η προσήλυτη που αναφέρει το Ιερό Κείμενο. Έτσι λοιπόν υπήρχαν τότε στην Ιερουσαλήμ άνθρωποι από την Παρθία, είναι μια χώρα που βρίσκεται προς νόον της Κασπίας θαλάσσης. Άλλοι πάλι από την Μηδία, που είναι γειτονική χώρα της Παρθίας. Άλλοι από τα παράλια του Περσικού κόλπου. Ελαμίτε λέγονταν αυτοί. Άλλοι από τη Μεσοποταμία, άλλοι από την Ιουδαία. Άλλοι από την Καπαδοκία, άλλοι από τον Πόντο και την Ασία. Άλλοι από τη Φρυγία και την Παμφιλία που ευρίσκονταν στη Μικρά Ασία και άλλοι από την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης που ήταν δυτικός της Αιγύπτου. Εκτός όλων αυτών, διέμειναν τότε στα Ιεροσόλυμα και πολλοί Ρωμαίοι πολίτες, είτε εγγενετής Ιουδαίοι είτε ειδωλολάτρες που προσελκύστηκαν στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Ήταν ακόμη τότε στην Ιερουσαλήμ και άνθρωποι από την Κρήτη και την Αραβία. Όλοι αυτοί λοιπόν, όταν άκουσαν την βοή του ανέμου, μαζεύτηκαν για να μάθουν τι συνέβη. Τους κατέλαβε σύγχυση και κατάπληξης όταν άκουγαν τους πλήρης Πνεύματος Αγίου μαθητάς του Κυρίου να γνωρίζουν και να ομιλούν τις διάφορες γλώσσες που ομιλούσε όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων.
γεμάτη απορία και θαυμασμών, έλεγαν ο ένας εις τον άλλον: «Αυτοί που ομιλούν όλες αυτές τις γλώσσες δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πότε λοιπόν έμαθαν να ομιλούν τις γλώσσες αυτές, ώστε εμείς να ακούμε και να κηρύττουν στη δική μας του καθενός γλώσσα τα μεγαλεία και θαυμαστά έργα του Θεού?» Συγκλονιστικά γεγονότα, τα γεγονότα της Πεντηκοστής, αδελφοί μου. Τα αναφέρει ο ιερός Λουκάς, λεπτομερός και επακριβώς, και δεν έχει κανένας δικαίωμα να τα αμφισβητήσει, διότι είναι γεγονότα αδιαμφισβήτητα τα οποία έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τώρα έχουμε να εξετάσουμε πολλά από αυτά που ακούσαμε. Έχουμε να πάρουμε σπουδαία, πολυτιμότατα διδάγματα. Αυτά όμως θα τα πάρουμε αφού ακούσουμε πρώτα τον γνωστό μας ύμνο, το Βασιλεύ Ουράνιε, που είναι μια προσευχή της Εκκλησίας μας που απευθύνεται προς το Άγιο Πνεύμα.

το πρώτο σπουδαίο δίδαγμα που μας δίδει το αποστολικό ανάγνωσμα που μελετάμε, αδελφοί μου, είναι τα αποτελέσματα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Τι μεταβολή έφερε το Άγιο Πνεύμα στις ψυχές των Αγίων Αποστόλων. Τους εφώτισε, άνοιξε νέους ορίζοντες, τους καθοδήγησε, τους έκανε δυνατούς και τους έδωσε και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Ήρξαν του λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα ειδίδου αυτής αποφθέγγιστε. Οι Απόστολοι έγιναν πνευματέμορφοι, πνευματοκίνητοι, όργανα του Αγίου Πνεύματος και ενεργούσαν και δρούσαν κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Απειλάγησαν πλέον από τις ατέλειες, τις ανθρώπινες, τις αδυναμίες. Πήραν δύναμη εξύψους, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό, αδελφοί μου, συμβαίνει και σε κάθε μια ψυχή που έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα ο Παράκλητος, την ανακαινίζει, την απαλλάσσει από τις αδυναμίες, την πλουτίζει με χαρίσματα σπουδαία και μεγάλα. Και βέβαια δεν έχουμε όλοι το χάρισμα να ομιλούμε ξένες γλώσσες, έχουμε όμως μια σπουδαία γλώσσα που μας μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα και είναι η γλώσσα της αγάπης. Αυτή είναι ανωτέρα από όλες τις γλώσσες του κόσμου και όταν κανείς ξέρει να αγαπά, τότε πλέον είναι σαν να μιλάει όλες τις γλώσσες του κόσμου, διότι ο Απόστολος Παύλος έπλεξε εγκόμιος την αγάπη και μας είπε ότι η αγάπη είναι πάνω από όλα τα χαρίσματα και πάνω από όλες τις χάριτες που μας μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την αγάπη, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να προσπαθούμε όλοι να αποκτήσουμε. Το δεύτερο σπουδαίο δίδαγμα είναι το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν την επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έχει καλή διάθεση βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Όποιος όμως μένει μακριά από την Εκκλησία δεν μπορεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Γι' αυτό βλέπουμε και εδώ όλοι αυτοί οι ακροατές που ήσαν από διάφορες χώρες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τι συνέβη, πώς επήρθε αυτή η αλλαγή στους Αγίους Αποστόλους. Δεν εξηγούνται, αδελφοί μου, τα μυστήρια του Θεού με ανθρώπινη λογική, μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και για να έχει κανείς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος πρέπει να έχει καλή διάθεση. Διαφορετικά παρεξηγεί τα πράγματα και δίδει ανόητες εξηγήσεις, όπως εκείνες που είπαν μερικοί ότι οι Απόστολοι ήσαν μεμεστομένοι γλεύκους, ήσαν μεθυσμένοι και δεν ήξεραν τι έλεγαν. Όχι, αυτό δεν ήταν σωστό. Οι Άγιοι Απόστολοι ήξεραν τι έλεγαν, τι εκείρηδαν, τι επίστευαν, αλλά εκείνοι οι οποίοι τους άκουγαν δεν ήξεραν τι έλεγαν. Τα μυστήρια λοιπόν του Θεού εξηγούνται μόνο με το φωτισμό του Θεού. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα δίδαγμα τελευταίο. Ο τελευταίος στίχος λέει: «Ακούω με λαλούν των αυτών τις ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού». Πράγματι τα μεγαλεία του Θεού τα εξήγηταν οι Άγιοι Απόστολοι με δύναμη, με σοφία, με πειθό. Όλοι ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου και διηγούνταν τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί τα διηγούνταν? Για να πιστεύσουν οι άνθρωποι στον Κύριον, για να καταλάβουν πώς εργάζεται ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων και να δοξάσουν και αυτοί το Θεό. Αδελφοί μου, και εμείς οι χριστιανοί ζούμε μέσα σε ένα πέλαγος ευεργεσιών, θαυμαστών ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, της χάριδος του Θεού. Βλέπουμε στον εαυτό μας πολλές φορές αλλαγές, μεταμορφώσεις, αλλοιώσεις. Βλέπουμε δύναμη η οποία δεν προέρχεται από τον εαυτό μας. Δύναμη να εργαστούμε το αγαθό, δύναμη να υπομείνουμε τις δοκιμασίες της ζωής. Βλέπουμε να ενισχύεται η ελπίδα μας, η πεποίθησή μας, η εμπιστοσύνη στον Θεό. Όλα αυτά είναι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό
ας παρακαλούμε τον Κύριον με τα λόγια τα οποία λέει ο ψαλμωδός, το πνεύμα σου το αγαθόν μη αντανείλεις αφημών. Κύριε, δώσ' μας το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα μας φωτίζει, θα μας ασφαλίζει, θα μας δυναμώνει και θα μας οδηγεί με σταθερό τρόπο εις την Βασιλεία σου. Σήμερα, αγαπητοί μου ακροατέ, ακούσαμε και απολαύσαμε, θα έλεγα, τον αγαπητό μας συνεργάτη, τον άρχοντα πρωτοψάλτη, τον κύριο Φώτη Κιτσιτζή, ο οποίος απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή και έψαλε και τους ύμνους. Ευχαριστώ για την προσφορά του αυτή, ευχαριστώ και εσάς που ακούσατε την εκπομπή αυτή, καθώς επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν.

ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

είναι καιρός όπου ένα επιβεβλημένο καθήκον με παρακίνησε παρά την αδεξιότητά μου να περιγράψω τη θαυμαστή ζωή του γέροντος Αρσενίου, ενός σπανίου ασκητού, συνασκητού του μεγάλου και γνωστού νηπτικού των ημερών μας, Ιωσήφ του Σπηλαιώτου. Στην ανάπτυξη του εν λόγω βιβλίου συναντούμε και μερικά άλλα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των ως άνω δύο μεγάλων ασκητών. Ένα μεγάλο πνευματικό ανάστημα και γνήσιος βλαστός των ανωτέρω είναι ο κατασάρκα ανεψιός και βαφτισιμιός του γέροντος Αρσενίου. Αυτός είναι ο παπά Χαράλαμπος, γνωστός σε όλους, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Αγίου Όρους. Κατά το άπειρον έλεος και την οικονομία του Θεού, αξιώθηκα να ζήσω και να μαθητεύσω ως υποτακτικός εις αυτόν επί μία συναπτή 35ετία. Ως εκ τούτου και πάλι, ένα επιβεβλημένο και άπειρο χρέος μου επιβάλλει να περιγράψω τη θαυμαστή ζωή του, όχι τόσο για να προβάλλω και δοξάσω τον ίδιο, όσον προς οικοδομή και παραδειγματισμό του υποδειγματικού βίου του, αλλά και για να αποδειχθεί άλλη μια φορά περιτράνος ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μάλιστα, ένας επιπρόσθετος λόγος είναι ο εξής: η θαυμαστή βίη των διαφόρων συγχρόνων πνευματικών αναστημάτων των ημερών μας ενισχύουν και επιβεβαιώνουν τα υπερφυσικά και θαυμάσια κατορθώματα των παλαιών εκείνων μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όταν μελετούμε τους υπεράνθρωπον άθλους και τα παλέσματα των παλαιών οσίων, ενίοτε το ορθολογιστικό πνεύμα εισχωρήσει ορισμένους, οι οποίοι συνήθως λέγουν «ούτε τους είδαμε, ούτε τους ακούσαμε». Άλλοι πάλι είναι φορούμενοι με το αυτό ορθολογιστικό πνεύμα, αμφισβητούν εξ αντιθέτου τους συγχρόνους ασκητάς λέγοντες «τα αυτά γένονταν τον καιρό εκείνο, τότε ήταν αλλιώς ο κόσμος και μπορούσαν, σήμερα όμως δεν γίνονται τέτοια πράγματα». Κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να εξαπατήσουμε τη συνείδησή μας, επαναπαυόμενοι εις την ραθυμία και ανορεξία μας και πνευματικούς αγώνες. Κι όμως, όσοι διψούν για πνευματικές αναζητήσεις έχουν διαπιστώσει ότι κυκλοφορεί επί των ημερών μας ένα πλήθος βιβλίων με περιγραφή της θαυμαστής ζωής και των θαυμάτων πολλών συγχρόνων Αγίων Μορφών της Εκκλησίας μας. Εις τη συνέχεια θα αφήσω τον ευλαβή ακροατή να συμπεράνει κατά πόσον εις τις μεγάλες σημερινές αγιορητικές μορφές συμπεριλαμβάνεται και ο αείμνηστος γέροντάς μου παπά Χαράλαμπος, ως ασκητής, ως υποτακτικός, ως ιερουργός, ως πνευματικός, ως γέροντας και τέλος ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου, την οποία επίμανε Θεοφιλός επί μία δεκαετία. Εκεί, αφού παρέδωκε το πνεύμα εις τους ουρανίους κοινάς, το ιερόν αυτού σώμα επαναπάβεται εις το κημητήριο της Μονής με τα πάντων των προαναπαυσαμένων Διονυσιατών Πατέρων μέχρι της κοινής Αναστάσεως.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος, εμπολής αποτελείται από ζωντανές συνομιλίες ή διηγήσεις από τον ίδιο τον γέροντα, μαρτυρίες από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος και από πνευματικά του τέκνα, διαφόρων τάξεων, αλλά και από το κατά σάρκα στενό συγγενικό του περιβάλλον. Ως προς τις ζωντανές συνομιλίες, διατηρώ όσο το δυνατόν αναλύωτο το προσωπικό ύφος του ιδίου με ελάχιστες ενίοτε παραλλαγές, για τον λόγο ότι τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια δεν χρησιμοποιούσαμε μαγνητόφωνα. Καταγράφαμε από μνήμης ό,τι ακούαμε. Εις το παρόν γίνεται λόγος τόσο για πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος του γέροντος, όσο και για εξέχουσες σύγχρονες μορφές του ιερού ημών τόπου, καθώς και πρόσωπα που είχαν σχέση έμεσον ή άμεσον μετά του αημνίστου. Προλαβώντας εξετούμε την επιοίκεια πρώτο του αημνίστου γεροντός μου, όσον και των τέκνων του, αλλά και όλων των ευλαβών ακροατών, δια όσες τυχόν παραλήψεις και ατελειές μου. Τα κατωτέρω αποτελούν κυρίως προσωπικές μου εμπειρίες, αναφορικώς με την 35ετή μεταυτού παραμονή μου. Ομολογώ ότι έβλεπα εξ επαρχής τον εαυτό μου πολύ μικρόν, προκειμένου να περιγράψω τη ζωή ενός τόσο μεγάλου αναστήματος, λαμβανωμένου υπόψη και του πλήθους των πνευματικών του τέκνων, πολλοί των οποίων και λόγοι τυχάνουν, αλλά και επιδέξιοι στην γραφή. Αλλά και πάλιν δύο ισχυροί λόγοι με παρακίνησαν να τολμήσω. Πρώτον, η δυστοκία όσων ενδιαφέρονται να συγγράψουν τουλάχιστον επί του παρόντος. Δεύτερον, εξ αφορμής εκδόσεως του θαυμαστού βίου του μεγάλου ασκητού γέροντος Αρσενίου, πολλά σεβαστά πρόσωπα τόσο του στενού όσο και ευρύτερου κύκλου του αημνίστου ενεθάρρυναν την ταπεινότητά μου προς επίσπευση παρουσιάσεως του παρόντος. Εξετούμε όθεν τις ευχές όλων προς επιτυχία του δυσκόλου και ιερού αυτού εγχειρήματος.

Η καταγωγή του Χαράλαμπο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους: «Η δε η απαρχία υγεία και το φύραμα, και η ρίζα υγεία και η κλάδη. Ο αείμνηστος γέροντάς μου, ο παπά Χαράλαμπος, κατά κόσμο Χαράλαμπος Γαλανόπουλος, έλκει την καταγωγή του από τον ευλογημένο εκείνο Πόντο, από γονείς Ευσεβείς, το Λεωνίδα και τη Δέσποινα. Εξ όσο διαβάζουμε στα συναξάρια της Εκκλησίας μας, ένα μεγάλο πλήθος επιφανών Αγίων προέρχεται από γονείς Αγίους. Επιβεβλημένο ως εκ τούτου χρέος εθεώρησα να σκιαγραφίσω εν ολίγης τον κορμό του παρόντος δέντρου, τους Ευσεβείς δηλαδή γονείς του Χαράλαμπο. Αλλά και αυτοί πάλι με τη σειρά τους προέρχονται από άλλην Αγίαν ρίζαν. Ο Λεωνίδας ήταν γόνος ευλαβών γονέων, του Δημητρίου και της Σωτήρας. Από την πολυμελή αυτή οικογένεια, δύο από τα τέκνα διέπρεψαν ως μοναχοί. Πρώτος είναι ο Αναστάσιος και μετέπειτα μοναχός Αρσένιος, ο διακεκριμένος γνωστός συνασκητής του μεγάλου ησυχαστού των ημερών μας Ιωσήφ. Δεύτερη Παρθένα και κατόπιν ευπραξία μοναχή, διέπρεψε ως μαθήτρια του μεγάλου χαρισματούχου ησυχαστού της Αιγίνης Ιερονύμου. Αλλά και ο Λεωνίδας από μικρός, όπως έλεγεν, εφλέγε τον από μοναχικό πόθον. Φαίνεται όμως ότι άλλοι ήσαν ευουλέ του Κυρίου.

Ξεριζωμός του πόντου, κρίμασιν εις ο Κύριος είδεν. Δοξασμένος αυτός γνήσιος ελληνισμός του πόντου, καθώς αναφέρουμε και στη βιογραφία του γέροντος Αρσενίου, είχεν υποστεί τόσες πολλές ασφιχτικές πιέσεις και κακουχίες από τον βάρβαρο κατακτητή, ώστε κινδύναβε όχι μόνο η περιουσία, αλλά και αυτή η ζωή τους. Η μόνη λύση για περαιτέρω παραμονή στον τόπον τους ήταν η άρνηση της Ορθοδόξου Πατρώας Πίστεως. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, τόσο οι γονείς του Λεωνίδα, αλλά και ένα μέγα πλήθος ποντίων, έκριναν προτιμότερο να χάσουν την περιουσία και την πατρίδα παρά την πίστη τους. Ως εκ τούτου, το 1880 έγινε ομαδική μετοίκηση στον ποντίο στο απέναντι ομόδοξο ρωσικό έδαφος. Για όσους δεν γνωρίζουν, κατά την χρονολογία αυτή του 1880, μια άλλη αποφράδα επιτελέστηκε. Είναι η θλιβερή μνήμη του ξεριζωμού του ποντιακού ελληνισμού μέσα από τις πατρογονικές του εστίες. Μια άλλη φοβερή σελίδα για τον ελληνισμό. Οι Έλληνες του Πόντου διαχωρίζονται σε τρία μέρη. Η πρώτη και μεγαλύτερη προτιμά τον εκπατρισμό μάλλον παρά τον εκτουρκισμόν. Η δεύτερη, προκειμένου να παραμείνει στις εστίες της, αναδύεται τον επικίνδυνο ρόλο του κρυπτοχριστιανισμού, δείγματα του οποίου παραμένουν μέχρι σήμερα. Η τρίτη φεύ, δυστυχώς, ενέδωσε στα της πίστεως, υποκύψασα στις ασφιχτικές πιέσεις. Εκεί και πάλι ο ποντιακός ελληνισμός συνεχίζει να ζει σύμφωνα προς τις παραδόσεις των πατέρων του. Οι γονείς και συγγενείς του Λεωνίδα, μαζί με πολλούς άλλους ποντίους, κατοίκησαν σε μια γεωργική περιοχή ονομαζομένη Κατεριντάρ, όπου συνέχισαν τη ζωή τους και με τις ίδιες περίπου γεωργικές ασχολίες.

γάμος του Λεωνίδα. Ενώ καθώς είπαμε ο Λεωνίδας από μικρός είχε φυτευμένο μέσα του το μοναχικό μπόθον, οι γονείς του μη γνωρίζοντες τίποτα σχετικό εφρόντιζαν για την αποκατάστασή του. Μια σεμνή κοπελίτσα είχε γεμίσει από κοινού την ψυχή τους. Η νέα αυτή, εκτός του ότι διακρινόταν για το σωματικό γκάλος, περισσότερο όμως στολιζόταν με τις περιεκτικές αρετές, υπακοή, σεβασμό, σοφροσύνη, εργατικότητα, ταπείνωση, αγάπη κτλ. Σε συνεννόηση με τους γονείς της κόρης, γίνεται ένα τραπέζι αγάπης στο σπίτι της Δέσποινας. Είναι τα παραδοσιακά αλλά και ευλογημένα προξένια. Κατά το γεύμα αυτό γίνεται συνήθως η γνωριμία των δύο μελωνύμφων. Οι γονείς, σεβόμενοι την ελευθερία των τέκνων, αφήνουν την τελευταία λέξη σε αυτά. Λίγο πριν πραγματοποιηθεί το φιλικό αυτό γεύμα, εμεσολάβησε στο Λεωνίδα το εξής θαυμαστό. Βλέπει σε όραμα ότι ευρέθηκε με τους γονείς του σε ένα φιλικό σπίτι. Εκεί δεν είχε ξαναμπεί ποτέ. Αφού τους καλωσόρισαν οι γονείς, βγαίνει μια σεμνή κόρη με τον συνηθισμένο παραδοσιακό δίσκο να τους κεράσει. Τη στιγμή όπου κερνούσε και το Λεωνίδα, ακούει μέσα του ο νέος μια δυνατή φωνή. «Αυτή που σε κερνά είναι η μελλοντική σύζυγός σου». Συνήρθε ο νέος, αλλά παρέμεινε με απορία. Την επομένη νύχτα ακολουθεί, καθώς προαναφέραμε, το φιλικό γεύμα. Για το Λεωνίδα όμως, μόλις εμπήκε στο σπίτι, ήδη ήσαν όλοι και όλα γνωστά. Εμείνε μόνο να εκτυλιχθεί και η τελευταία σκηνή. Και να, σε λίγο η κόρη με τον δίσκο. Όταν σε λίγο έγινε η πρώτη νήξη για συνοικέσιο, ο νέος ήταν έτοιμος. Αλλά και η νύφη, χωρίς συζήτηση, αποδέχτηκε ως από Θεού την πρόταση των γονέων της. Γίνεται λοιπόν ο γάμος. Ο Λεωνίδας, έξυπνος αλλά και εργατικός καθώς ήταν, δεν άργησε να δημιουργηθεί, ασχολούμενος κυρίως με την καπνοπαραγωγή.

Διάσωσης του Λεωνίδα από φοβερό ναυάγιο. Κατά το διάστημα αυτό, μια αγαπημένη του αδερφούλα, η Παρθένα, τους αποχαιρέτησε σε ηλικία μόλις 16 ετών και μετέβη ξανά στον Πόντο για να μονάσει στην περίφημη εκείνη μονή της Θεοτόκου.

Αλλά βαθύς ύπνος. Ούτε ξύπνησα στην ώρα μου, ούτε καν θυμάμαι αν μου χτύπησε κανένα συνεπιβάτη στην πόρτα. Όταν επιτέλους ξύπνησα, είχαν ήδη περάσει σχεδόν 2 ώρες, οπότε ήταν για πολύ αργά. Στην αρχή λυπήθηκα πολύ, αλλά κατόπιν κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο. Ας πάω, λέω, με το επόμενο. Ενώ φρόντιζα να κλείσω θέση με το επόμενο, έφτασε ήδη το μαύρο μαντάτο. Το πλοίο εκείνο βυθίστηκε στον ωκεανό, μαζί με όλο το πλήρωμα, και πνίγηκαν όλοι, περίπου 1500 άτομα. Εθλίβη βαθύτατα ο Λεωνίδας, αλλά συγχρόνως εδόξασε τον Θεό για τη θαυμαστή διάσωσή του.

ένα δείγμα μεγάλης σοφροσύνης. Κάποτε ο Λεωνίδας πριν υφευθεί, εκεί στη Ρωσία, αποδέχθηκε πρόσκληση μερικών συγχωριανών του να μεταβούν σε μια γειτονική πόλη χάρη αναψυχής. Δυστυχώς οι νέοι αυτοί ήσαν ακόλαστοι και κανόνισαν να διανυχτερεύσουν σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο. Στον φίλο τους δεν είπαν τίποτε. Φαίνεται όμως ότι η αγνώση τους σχεδίαζαν να παρασύρουν και τον νέον αυτό στο λάκκο της ακολασίας. Δίδει ο υπεύθυνος στον καθένα αριθμό δωματίου. Ανοίγει ο Λεωνίδας ανύποπτο στο δωμάτιό του. Τι να δει? Μια κακόφημη νέα τον αναμένει με στάση προκλητική. Κι όμως, ως άλλος σόφρον Ιωσήφ, ο νέος αυτός τι εσοφίστηκε. Λέει στην κοπέλα: «Σε παρακαλώ, πάρε αυτήν την κανάτα και γέμισε την νερό, διότι διψώ». Βγαίνει εκείνη έξω, της κλειδώνει την πόρτα και καθώς ήταν κουρασμένος από το ταξίδι, πέφτει αμέσως σε γλυκύν ύπνο. Αλλά και ο Θεός, για να ανταμείψει την σόφρονα πράξη του τι έκαμε, αντί εκείνης της παρανόμου ειδονής, τον αντάμιψε με λίγα ψίχουλα του παραδείσου. Βλέπει στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα παραδεισένιο πανεφρόσινο δάσος. Εκεί μέσα υπήρχαν παντός είδους πουλάκια, μα τόσο όμορφα και λαϊδούσαν, ώστε να μεθάς, έλεγε από την μελωδία. Με αυτό το ευχάριστο όνειρο εξύπνησε. Κατόπιν, αφού μάλωσε με τους συντρόφους του, αποχωρίστηκε από αυτούς και γύρισε μόνος του στο χωριό. Αυτό μου το εδηγήθηκε ο αείμνηστος γεροντάς μου.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πίσω από μια μεγάλη προσωπικότητα, είπαν, κατά κανόνα κρύπτεται μια μεγάλη μητέρα. Η χριστιανή μητέρα είναι η σπουδαιότερη εργάτρια ύστερα από τον Θεό, που διαπλάθει τις παιδικές ψυχές και αναδεικνύει ανθρώπους, όχι απλώς ενάρετους, αλλά αγίους. Η Αγία Μητέρα μεταβάλλει και αυτή ακόμα την όψη της κοινωνίας και δημιουργεί τον πολιτισμό της ψυχής. Γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος Καλίνικος βροντοφώνησε προς τις μητέρες. Όλοι οι μεγαλοφύης και πελώριοι άνδρες είναι οι δικά σας γεννήματα. Από ανθρωπίνους αφανή αιστείαν, παρά την οποία μισταγωγείτε, διευθύνετε κατά βουλήν το ρούν της ιστορίας. Βασίλισσε του λίκνου μας είστε και των καρδιών μας βασίλισσε. Μία τέτοια μητέρα που έδωσε στη ζωή 9 παιδιά και αυτά αγίους και σοφούς του κόσμου ήταν η Ενέλεια, η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, της οποίας τη μνήμη η Εκκλησία του Χριστού τιμά στις 30 Μαΐου και μας την προβάλλει ως πρότυπο αρετής, αγιότητας, η οποία όπως τονίζει ο Υιός της και Μέγας Πατέρας, ουσίτη εν γη καταλυπήν παιδας, αλλά αναγαγήν εις των ουρανών.

Από την Κεσάρια της Καπαδοκίας κατήχετο η Εμέλεια, μάλιστα από γένους ένδοξο και αρχοντικό. Οι προγονείς της κατήχαν θέσεις λαμπρές και πλούτη πολλά, αλλά κυρίως ήσαν μορφωμένοι κατά Θεόν. Άνθρωποι που αγαπούσαν την αρετή και την ευσέβεια, ήσαν οι σεμνοί Καπαδόκες, όπως τους χαρακτήρισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μάλιστα η Εμέλεια ήταν κόρη μάρτυρα, ο οποίος εφωνεύθη κατ' εντολή του Οργισθέντος βασιλιά Λυκίνιου, αφού πρώτα μεταβίβασε σε άλλους άρχοντες όλα τα ανήκοντα στο μάρτυρα, δηλαδή όλη την περιουσία του. Απόγονος της λαμπρής αυτής οικογένειας ήταν η Εμέλεια. Όμως από τα πλούτη και την αρχοντική καταγωγή της δεν επηρεαζόταν. Η Εμέλεια είχε αγαπήσει άλλους θησαυρούς, πνευματικούς και αιωνίους, τις αρετές, και αγωνιζόταν να ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο για να ευαριστεί τον Θεό και να γίνει αυτό για το οποίο είχε ονομαστεί της Εμελίας ο Όντος Φερόνυμος. Γιατί όπως η λέξη Εμέλεια σημαίνει την τέλεια αρμονία στο μέλος της μουσικής και μεταφορικά σημαίνει την κατά Θεό τελειότητα, έτσι και η Εμέλεια ήταν μια χριστιανή νέα με αρμονία στη ζωή της και ευπρέπεια, με κοσμιότητα και χάρη πολύ. Η ενάρετη αυτή νέα, όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, δεν προτίμησε να πάρει ο σύζυγο άνθρωπο εύπορο με πλούτη και υλικά αγαθά, αλλά ήθελε άνθρωπο εύτροπο με ευγένεια ψυχής και ευσεβία συναγωνιστή. Δεν αναζητούσε σύζυγο κοσμικό, με θέση υψηλή και λαμπρό αξίωμα, αλλά σόφρονο πιστό χριστιανό, φοβούμενο τον Θεό. Διότι γνώριζε καλά ότι μόνο η αρετή εξ όλων των υλικών αγαθών είναι το μέγα και αναφέρετο απόκτημα στον άνθρωπο. Ποθούσε λοιπόν να δημιουργήσει χριστιανική οικογένεια, που με τη χάρη του Θεού να γίνει και να παραμείνει κατοίκον εκκλησία. Αυτό το δώρο ζητούσε στις προσευχές της από το Θεό να της χαρίσει άνθρωπο ενάρετο κατά την πίστη της. Και ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές της αχνής ενάρετης Εμέλειας και της έφερε τον Βασίλειο, το γιο της Μακρίνας που ήταν στον Πόντο, περιώνυμος για την αρετή του και αγαπητός για την μόρφωσή του και την κοινωνική του προσφορά. Διδάσκαλος της ρητορικής ήταν ως προς το επάγγελμά του, και αυτός ήταν απόγονος πιστών χριστιανών, μεγάλης αγιότητας και αρετής. Γι' αυτό προσευχόταν στο Θεό να του δώσει ως σύζυγο γυναίκα συνετή, ενάρετη και σεμνή, η οποία κατά τον θεόπνευστο παροιμιαστή τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών, αξίζει δηλαδή περισσότερο και από τα πολύτιμα πετράδια. Εγνώρισε ότι είναι μέγας θησαυρός η καλή και ευσεβή σύζυγος. Άνθρωπο με κάλους ψυχής ήθελε για νύφη και η μητέρα του η Μακρίνα. Μητέρα πιστή κι αυτή και ευσεβής, η οποία κατήγεται από σπουδαίο γένος αγωνιστών χριστιανών, αλλά και επιπλέον πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νεοκεσαρίας του Θαυματουργού. Αυτή λοιπόν η μητέρα του ευσεβούς βασιλείου η Μακρίνα πίστευε ότι ο Κύριος θα της έδιδε κόρη χριστιανή για νύμφη της, σύμφωνα με το θεόπνευστο λόγο. Οίκον και ύπαρξην μερίζουσι πατέρες πεσί, παρά δε Κυρίου αρμόζεται γηνή ανδρή. Την οικία και την υλική περιουσία, δηλαδή οι γονείς, βιανέμουν στα παιδιά τους, όμως η γυναίκα που ταιριάζει στον άνδρα δίδεται από τον Θεό και όχι από αυτούς. Η ευλογημένη ώρα ήλθε, εδόθη από τον Θεό εις τον Βασίλειο η Εμέλεια. Αυτούς ο Θεός συνέζευξε με το μυστήριο του γάμου, και αυτή η νέα οικογένεια με τη χάρη του Κυρίου εμεγαλούργησε και εδοξάστη.

Στην πατρική του οικία, παρά τον Ήρη ποταμό, κοντά στην Οκυσάρια, εγκαταστάθηκε ο Βασίλειος με τη σύζυγό του Εμέλεια. Εκεί άρχισαν τη νέα οικογενειακή του ζωή οι δύο αυτοί εκλεκτοί νέοι. Την Ευσέβεια, όσοι ο Κόσιμο ήθελα να έχει ισόβια νέα του οικογένεια. Ήθελα να ζήσουν σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν τον είναι αιώνι, για να ευαρεστήσουν και όσοι σύζυγοι χριστιανοί τον Θεό. Γνώριζαν ότι σκοπός του γάμου ήταν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, να γίνουν συνδημιουργοί με τον Θεό νέων υπάρξεων. Την ευλογία του ουρανού περίμεναν ο Βασίλειος και η Εμέλεια, και ο πλάστης του παντός, ο Θεός, τους χάρισε το πρώτο τους παιδί, θυγατέρα. Πόσο χάρηκαν και οι δυο τους. Η Εμέλεια κρατούσε στη μητρική της αγκαλιά το βρέφος της και δοξολογούσε τον Κύριο. Εθαύμαζε το δώρο του Θεού στα χέρια της, όπως η πρώτη μητέρα της ανθρωπότητας, η Εύα, η οποία όταν εβάσταξε για πρώτη φορά το πρώτο της παιδί, εξεπλάγει και ανεφώνησε «Εκ της άμυνα άνθρωπον δια του Θεού». Θυγατέρα το πρώτο παιδί της Εμέλειας, ως περτής απαρχή καρπών, πρώτη της μητρώας νηδίως αναβλαστήσασα, που ανεβλάστησε πρώτη από τα μητρικά σπλάχνα ως απαρχή των καρπών, γράφει ένας από τους ιούς της, Άγιος Γρηγόριος Νήσης. Και της εδόθη το όνομα Μακρίνα, δηλαδή της γιαγιάς το όνομα. Έτσι μέσα στην ευλογημένη οικογένεια του Βασιλείου και της Εμέλειας ζούσαν δυο Μακρίνες, και προς διάκρισή των η μη γιαγιά χαρακτηριζόταν Μακρίνα η πρεσβυτέρα, η δε εγγονή Μακρίνα η νεοτέρα. Το 330 ο Θεός τους χάρισε το δεύτερο παιδί τους, Ιών, τον οποίο ονόμασαν Βασίλειον. Ήταν τότε συνήθεια ο πρώτος ιός της οικογένειας να λαμβάνει το όνομα του πατέρα. Απέκτησαν κι άλλους ιούς και άλλες θυγατέρες. 10 παιδιά απέκτησαν οι ευλογημένοι γονείς Βασίλειος και Εμέλεια, εκ των οποίων το ένα δεν επέζησε. Η Εμέλεια έγινε 4 ιών μήτρη και 5 θυγατέρων. Καθημερινά μέσα στο σπίτι της 9 επήγει άγγελοι, τα παιδιά της, γύρω γύρω την περιέβαλαν. Και αυτή δι' αυτά, τον Θεόσδο το θησαυρό της, έχερε πολύ και εφραίνετο. Αποτελούσαν την κληρονομία του Κυρίου που της εχάρισε η πατρική αγάπη του Θεού, όπως λέγει ο Θεόπνευστος Ψαλμωδός, «Ιδού η κληρονομία Κυρίου, Ιη, ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ιδού ποια είναι η πολύτιμος κληρονομία και το μεγάλησε αξίας δώρων που δίδει ο Κύριος στους αγαπητούς του. Κληρονομία και αμοιβή του Θεού προς τους χριστιανούς γονείς Εμέλεια και Βασίλειο είναι τα παιδιά». Αγκάλιασαν όλα τους τα παιδιά με αγάπη και δόθηκαν στη σωστή κατά Χριστόν ανατροφή τους. Την εγκύκλιο μόρφωσή τους ανέλαβε ο πατέρας. Ο πατέρας, ο Βασίλειος, ήταν και ο διδάσκαλος των παιδιών στα πρώτα τους γράμματα και στην ανθρώπινη σοφία. Αλλά μέσα στην οικογένεια παιδαγωγός καθημερινά ήταν η χριστιανή μητέρα, η Εμέλεια, που όλα τα παιδιά της τα ανέτρεφε εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Δίδασκε σε αυτά ιστορίες από την Αγία Γραφή και τα μάθαινε ύμνους της Εκκλησίας, μα κυρίως τα μάθαινε να γονατίζουν και να προσεύχονται. Για τη χριστιανή Εμέλεια απαραίτητη είναι η μόρφωση της ψυχής και η διάπλαση του χαρακτήρα τους, γιατί ούτωτε κιν πει η μητέρα, αλλά του θρέψε καλός, θα πει αργότερα ο Ιερός Χρυσόστομος. Την μητέρα δηλαδή δεν την κάνει η γέννηση, αλλά η καλή ανατροφή που δίνει στα παιδιά της.

Η υποθετή για την εμέλεια ημέρα του ουρανίου ταξιδιού έφτασε. Ξεψύχησε στα χέρια των παιδιών της, αφού πρώτα τους έδωσε την ευχή της. Με φωνή που έσβηνε, προσευχόταν για το κάθε παιδί της και ευλογούσε. Όλα τα παιδιά της βρίσκονταν γύρω από το κρεβάτι της. Μόλις σταμάτησε να ευλογεί, έπαυσε και να ζει. Η αγία της ψυχή έφυγε για την επουράνια του Θεού Βασιλεία και έμεινε η ευχή της για τα παιδιά της ως δύναμη μεγάλη στη ζωή τους. Πέθανε η Εμέλεια γύρω στο 370 μετά Χριστόν σε ηλικία 60 περίπου ετών και τα παιδιά της με συγκίνηση ενταφίασαν το σώμα της στο μνήμα του συζύγου της σύμφωνα με την επιθυμία της. Τα παιδιά της ένα-ένα ξαναβρήκαν το ρυθμό της ζωής που είχαν επιλέξει. Ο πρώτος γιος, ο Βασίλειος, το τόσο πολύ του στήχησε η έλλειψη της μητέρας, το εκφράζει σε ένα γράμμα του προς τον Ευσέβιο Σαμοσάτων. «Τη μοναδική, γράφει, παρηγορία που είχα σε αυτή τη ζωή, τη μητέρα, την έχασα για τις αμαρτίες μου. Και μην με περιγελάσεις ότι σε αυτή την ηλικία θρηνώ την ορφάνια μου, αλλά δεν αντέχω αυτόν τον χωρισμό μιας ψυχής, της οποίας τίποτα δεν θεωρώ αντάξιο μεταξύ αυτών που μου απέμειναν στη ζωή». Τίποτα δεν εξισώνεται με μια τέτοια μητέρα και ο Βασίλειος είχε νιώσει όλη τη στοργή και την αγάπη της. Γι' αυτό τονίζει «Είδα ποταπά των μητέρων τα σπλάχνα». Η Εμέλεια, η ευλογημένη μητέρα Αγίων, υμνήθηκε στους αιώνες για τα πολλά και καλά παιδιά της και δοξάστηκε από τον Κύριο στον ουρανό. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένα υπέροχο ποίημα, του γράφει «Η Εμέλεια απέθανε. Ποιος το είπε? Αυτή βεβαίως τόσων και τέτοιων παιδιών προσέφερε φως εις την ζωή, Υιός και Θυγατέρας. Είμαι έκθαμβος αν βλέπω τα τέκνα της Εμέλειας. Αυτό είναι το ιερό βραβείο της ευσεβίας σου, ο ευγενεστάτη όλων, η τιμή των παιδιών σου για τα οποία ένα πόθο είχες».

0: Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασε η Μαρία Κακουράκη. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Χριστός ή Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν, κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν, ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

31 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Βάπτισε σε αυτόν κοχύλης αιμάτων Ερμία, τμηθείς ο βαφής ανεκπλήτου. Ερμίαν 30 αόρ κατέκτανε πρώτη.

ή απροσμάχητος χάρις του δυναμούντοσε εν ασθενία μάρτης, σου της φύσεως πάση την δύναμην δεικνύει, διό και θνητώσε ενίσχυσε σώματι, καταπαλέσε τον άσαρκον κρατεός και λαβήν τα νικητήρια, τες των αιμάτων αρανήσει της αθείας το πύρ μεγαλομάρτης σβέσας, την Χριστού εκκλησίαν κατήρδευσας πλουσίως και τον πιστώντας καρδίας εφώτισας τον ευσεβόσου τιμόντων το ιερών και σεβάσμιον σήμερα μνημόσυνον.

31η του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Όσα καθαίρετος πύργος τες προσβολές των εχθρών ούκ εσελεύθης όλος, τας αυτών δε καρδίας συνέσισας Ερμία, και το μοχλό των γενναίων αγώνων σου ως ευπερίτρεπτον τείχος πάντων αυτών τα φρονήματα κατέα.

βάπτης σε αυτόν, κονχύλι των αιμάτων, ερμία τμηθής, ο βαφής ανεκπλήτου. Ερμία με τον αποκεφαλισμό σου, βάφεις τον εαυτό σου δια της κονχύλης των αιμάτων, ό της βαφής που ποτέ δεν ξεθοριάζει. Ο Άγιος Μάρτυρας Ερμίας ζούσε στα κόμμανα της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου 138 μετά Χριστόν, ασκώντας στρατιωτικά καθήκοντα και έχοντας ήδη φτάσει σε γεροντική ηλικία, αφού από τα πρώτα χρόνια είχαν πλέον λευκές τις τρίχες της κεφαλής του. Ο Ερμίας λοιπόν, κατά την πίστη του, για την πίστη του στο Χριστό, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον άρχοντα του τόπου Σεβαστιανό. Εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει τον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Ερμίας όμως έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησούν Χριστό. Για το λόγον αυτόν ο Σεβαστιανός τον παρέδωσε στους βασανιστές να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Έτσι εκείνοι πρώτα-πρώτα του έσπασαν τα σαγόνια, του έγδαραν το πρόσωπο και του ξερίζωσαν τα δόντια. Έπειτα άναψαν καμίνι και τον έριξαν στη μέση του πυρός. Όμως ύστερα από θαυματουργική επέμβαση της Χάριτος, ο Άγιος Μάρτης βγήκε από την κόλαση εκείνη του πυρός απόλυτα αυλαβής αλλά και υγιής. Ακολούθως του έδωσαν θανατηφόρο δηλητήριο, το οποίο και ήπκε ο Άγιος Ερμίας, αλλά δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Μάλιστα δε εκείνος που του έδωσε την κούπα με το δηλητήριο, βλέποντας το θαύμα, πίστεψε και ομολόγησε τον Χριστό σαν τον μόνο αληθινό Θεό. Για τον λόγον αυτόν ο τύραννος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο άρχοντας Σεβαστιανός έδωσε εντολή και υπέβαλαν τον Άγιο Ερμία σε νέα φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν του συνέτριψαν τα νεύρα, έπειτα τον έριξαν σε λέβητα με βραστό λάδι. Κατόπιν του τρύπησαν με σουβλιά τα μάτια και ακολούθως τον κρέμασαν κατά κέφαλα. Μετά από 3 μέρες, όπως ήταν κρεμασμένος, τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Ερμίας εξεδίμησε στεφανιφόρος προς Κύριον.

βαστήρ διαλάμπων θείο φωτί, το της αλήθειας ανεδείχθης μαρτυρικός, πάντας καταβγάζων τους εν πίστη ειλικρινής ερμία γεραίροντες. Διόλου την εύσιτη προς Θεόν, πάντων αλογίσας, τον εν βίο μάρτη σοφέ, μαρτύρων υπέδης τους αγώνας και των εχθρών καταράσσων ενίκησας. Ωραίος το είδος και την ψυχήν υπάρχον ερμία, εστρατεύθη στο βασιλεί το επουρανίο και τους τούτου μάρτης εις το τέλος εχθρούς εταπείνωσας.

Αγία Παρθένε Μήτυρ Χριστού, μαρτύρων η δόξα και αγγέλων η χαρμονή, συν τούτης δυσόπη των ιών σου, του ικτηρίσε και σώσε τους δούλους σου. Έπαυσας μόνη γυναικών, την αράν των πρωτοπλάστων, Θεόν ημφέ, των απερίγραπτων, σαρκείτε κούσα περιγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς, φύσεως αμόλυντε, τα διεστότατο πριν, παραδόξω μεσητεία σου, ίνωσας. Mm.

31 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Μη θύσας ειδόλης μάκαρ, του σους εθλάστης οδόντας, σι αγώνας των νοητών συνθλάσας λεόντων, και της νίκης αναδυσάμενος στέφος αμάραν.

με τη σημερινή ορολογία, αγαπητοί ακροατές, θα λέγαμε ότι ο Ερμίας είναι ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Ήταν ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Υπηρετούσε στα κόμματα της Καπαδοκίας και σαν γνήσιος χριστιανός πρόσφερε στον Κέσσαρα τις υπηρεσίες που του ανήκαν. Ήταν από τους πιο γενναίους μέσα στο στράτευμα και ποτέ δεν έστρεψε την πλάτη του στον εχθρό, ακόμα και στις ήττες. Όταν όμως επί βασιλέως Μάρκου Αυριλίου 177 μετά Χριστόν έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, συνέλαβα και τον Ερμίαν, χωρίς να υπολογίσουν τις μεγάλες του υπηρεσίες ούτε τα σεβάσμια γερατιά του. Κατόπιν ο Δούκας Σεβαστιανός διέταξε τον Ερμία να θυσιάσει στα είδωλα. Η διαταγή προκάλεσε έκπληξη στον Ερμία και χαμογελώντας του είπε: «Θα ήταν πολύ ανόητο να άρχοντα να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπαστώ το ψέμα, να χάσω τη ζωή και να πέσω στο θάνατο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου και η αλήθεια και η ζωή». Λοιπόν, δεν θα ήταν παράλογο τώρα στο τέλος της ζωής μου να χάσω τέτοια πολύτιμα αγαθά? Τότε ο άρχοντας διέταξε και τον έριξα στη φωτιά, αλλά από θαύμα έμεινε αυλαβής. Μετά από πάμπολα βασανιστήρια, τελικά τον αποκεφάλισαν.

Χριστός στρατευσάμενος στο βασιλείο του παντός. Γενναίος διέκοψα στας παρατάξεις εχθρών, Ερμία πανένδοξε. Σίγαρεν καρτερίσας πολυτρόπης εκείες, ήθλισας εν το γύρα, ως του λόγου ο πλήτης. Ω πρέσβευε αθλοφόρε, σώζεσθε άπαντας.

κόσμος εχρημάτισας των αθλητών σοφέ, χάρη τη Θεολαμπής. Όθεν γεν κόσμο ευσεβώς εγερέρωμεν, ένον το Θεό ημών, τα σι αγώνα σου θλόμενος, μάρτη σοφέ, το σε δυναμούντι ευχαρίστος ανέμελπες. Ρώμη Θείου Πνεύματος σύ κρατηνόμενος πάνσοφε, των δυνατών χαίρων εν κακίε ταπείνωσας δράκοντα. Ως αστέρα μέγιστον, τι οικουμένη ο Χριστός σε έδειξεν, φωταγωγούντα τους πιστούς, τες των αγώνων σου λάμψεσαι, μάρτης ερμία, αγγέλων συνόμιλε.

γιορτεί αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάγου, μάγος στο επάγγελμά του, το όνομά του δεν το γνωρίζουμε. Ήταν αυτός που έδωσε διάφορα δηλητήρια στον Άγιο Ερμία, αλλά ο Άγιος τον έκανε με τη χάρη του, με τη Θεία Χάρη, να πιστέψει στο Χριστό και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε μαζί με Αυτόν, αφού ομολόγησε την πίστη του.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενασκαλώνη. Μαρτύρησαν αφού τους έσυραν μέχρι θανάτου κατά γης.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Χαραλάμπη και Χριστίνας, μαρτύρησαν όλοι διαπυρός.

σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Πετρονίλας, της κόρης του Αποστόλου Πέτρου, είναι άγνωστη στους συναξαριστές, αναγράφεται σε κώδικα που δημοσιεύτηκε από το Δημητριεύσκι.

τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Άγνωστη η μνήμη του στους συναξαριστές. Σημειώνεται στον κώδικα 426 του Αγιοταφικού Μετοχίου. Ο Άγιος Ευστάθιος, πρωτοπρεσβύτερος στο παλάτι, διαδέχθηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον Σέργιο τον Δεύτερο κατά το έτος 1019 και απεβίωσε ειρηνικά το 1025, αφού έζησε με οσιότητα και πείμανε το πείμνιο του Χριστού σύμφωνα με τις Άγιες εντολές του.

συντριβόμενο σώμα μάρτης Παναγίδη με, πολλές κολάσες εις συντριβήν εργάσω, απολίας ξωάνων εν χάριτη. Δια τούτο πάντων των ευσεβών, χάριτη Θεία, θεραπεύεις ψυχόντα συντρίματα. Ουδαμός παρετράπης στάσεως της Κρήτονος μακαριότατε, τον κρατήνοντά σε και στηρίζοντα και κατευθύνοντα τας κινήσεις πάσας, τας προς αυτόν σου γινωμένας, προωρώμενος γνώμης ευθύτητη.

31η του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Ο Ερμίας καταγόταν από τα κόμμανα του Πόντου και ήταν στρατιώτης στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου, χρόνια σκληρού διωγμού της πίστεως. Ο Ερμίας καταγγέλλεται στο Δούκα Σεβαστιανό και εξαναγκάζεται να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά αρνείται και προτιμά τους βασανισμούς. Του βγάλανε τα δόντια, του σπάσανε τις σιαγόνες, του γδάρανε το πρόσωπο, τον ρίξανε σε καμίνι, τέλος τον ποτίσανε με ισχυρό δηλητήριο. Παραδόξως όμως το δηλητήριο δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα και ο μάγος που το παρασκεύασε μετανοεί, δηλώνει πίστη στο Χριστό και αποκεφαλίζεται. Το δηλητήριο δεν έβλεψε τον Ερμία, όχι διότι είχε προβεί στο τέχνασμα του μυθριδατισμού, αλλά διότι ήταν άνθρωπος μεγάλης πίστεως. Πίστευε σε εκείνον που είπε για τους μαθητές του ότι δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν ουμή αυτούς βλάψει. Τα λόγια αυτά του Κυρίου ενήργησαν σαν ένα είδος πνευματικού μυθριδατισμού. Το περιστατικό αυτό της ζωής του Αγίου Μάρτυρα Ερμία, αγαπητοί ακροατές, μας δίνει αφορμή να σκεφτούμε ένα άλλο δηλητήριο, το ισχυρότερο και καταστρεπτικότερο απ' όλα. Πρόκειται για το δηλητήριο της αμαρτίας, με το οποίο κάθε μέρα μας ποτίζει ο Σατανάς και επιφέρει όχι μόνο τον θάνατο του σώματός μας, αλλά και τον αιώνιο κολασμό της ψυχής μας. Το λέει σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος, το κεντρί του θανάτου, η αμαρτία. Όπως ο σκορπιός, το ζωήφιο αυτό έχει τη δύναμή του στο κεντρί του που χύνει το δηλητήριο, έτσι και ο θάνατος έχει τη δύναμή του στην αμαρτία. Αναπόφευκτος θα ήταν ο θάνατος από το δηλητήριο της αμαρτίας, αλλά δόξα στο Θεό, υπάρχει τρόπος διασώσεως μας, είναι η άφεση των αμαρτιών δια του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, είναι το αντίδοτο κατά της αμαρτίας και κατά του θανάτου.

ωραίον σου το είδος και πρώτη σύσεν αθλήσεως όν ωραιότερον όφθη σοφέ. Μετά τους αγώνας τους θαυμαστούς αγγελική λαμπρότητη κατηγλαϊσμένων περηφανός. Διό και προς ωραίους ανέδραμες νυμφώνας νίκης στεφάνης καλλινόμενος. Η μνήμη σου επέστη φωταυγής, τα σημών διανύες φωτίζουσα μαρμαριές των αγωνισμάτων των στερών. Ενή παρακαλούμεν σε, έχων παρησίαν προς τον Χριστόν, οικέτευε απαύστος τυχήν ημάς ελέους εν τη ημέρα της ετάσεως.

άθληση των μαρτύρων, αγαπητοί ακροατές, και η άσκηση των οσίων είναι ένα εύγλωτο και ζωντανό κήρυγμα του Ευαγγελίου, ότι έλεγε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους μαθητάς και αποστόλους του: όλα πραγματοποιούνται στην άθληση και την άσκηση των Αγίων, και η διωγμή και τα θαύματα. Για τους αληθινά πιστούς είναι γραμμένο ότι καν θανάσιμον τι πίωσιν ουμή αυτούς βλάψει. Αυτό συνέβη με τον Άγιο Μάρτυρα Ερμία, τον οποίο σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας, που οι βασανιστές του τον πότισαν οξύ δηλητήριο και δεν έπαθε τίποτα. Σε ένα πράγμα όμως πρέπει να προσέξουμε, ότι δηλαδή τα θαύματα και τα σημεία στη ζωή των Αγίων δεν γίνονται από ματαιοδοξία τους και για επίδειξη, όπως και το δηλητήριο δεν το πήρε μόνος του και το είπε ο Άγιος Ερμίας, μα του το έδωσαν δια της βίας. Τότε ο Θεός παρεμβαίνει και κάνει θαύμα, όταν είναι να ευεργετήσει και να προστατέψει τους δικαίους, και όχι όταν τον πειράζουν και τον προκαλούν οι άνθρωποι.

ακολουθείς Παρθένε, τον εν κάλλη ωραίων Χριστών κοιήσασα, ημίν ομοιοθέντα και πάντας συντριβέντας, προς ζωήν αναπλάσαντα, όθεν πιστός εαή δοξάζομεν εν ύμνης, όφθης πλατητέρα ουρανών, χωρίσασα Θεόν εν μήτρα, ό να είδη σώπη, τη στενοχωρούσης μεν είναι αμαρτίας, ρίσαστε Παρθένε, όπως πλατινόμενος έργης ευσεβίας πιστός σε μακαρίζω. Φορέσας με προήλθε Θεός εξού, αυθαρσίας εν δύον με ένδυμα, του πονηρά γνώμη γυμνοθέντα, θεία στολής, θεογεννήτωρ δέσποινα, πάντων των ανθρώπων καταφυγή, μαρτύρων στεφιφόρων κρατέωμα, και τείχος και των αγγέλων αγαλίαμα. 31 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάγου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενασκαλώνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Χαραλάμπη και Χριστίνας. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίλας, θυγατέρας του Αποστόλου Πέτρου. Η μνήμη τέλος σήμερα του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκάς την ώραν, και δώσ' προ τέλους Κύριε, τρόπους του μετανοήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

έχουν συνδεθεί οι αγαπητοί μας ακροατές με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου για να σας μεταδώσουμε την Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη.

Ο δόσιδος ημών τα καλά έργα.

Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοινίας αυτού ρεύσου συνείδατο ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, που έμελον λαμβάνει, οι πιστεύοντες εις αυτόν.

ονείουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον. Ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, όλοι έλεγον. Ούτως εστίν ο Χριστός, όλοι έλεγον. Μη γαρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται, ουχή γραφή είπεν, ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ.

Δεν γίνει κώδημος προς αυτούς, ο έρθον νυχτός προς αυτόν, εις όνουξ εξ αυτών.

απεκρίθησαν και είπαν αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ερεύνησον και είδε ότι προθεί.

0: Αντωνία, Ρέωνια, Ρωμαράκων, Ιρανδιακών, Ρωμαράκων, Μαραζουσών και πάση σε Χριστό ημών αδερφότητος.
1: Λέησον Κύριε, λέησον Κύριε.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίους αείς ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων, των δούλων του Θεού, Ανδρέου Ελένης Ιών, ο Αφροδίτης Αντρούλας Γεωργίου Ξένιας, Άλιας Ελένης Μαρίας Χριστίνας, Νικολέτας Βλακίας Ελένης, Κυριάκου Αναστασίας Πολυδόρου Βαλεντίνης, Ουρανίας Δημητράς Δημητρίου Νικολάου, Βασιλιανής Σωτηρούλας, Σπυρούλας του Μάζου Δημητρίου Κωνσταντίνου, Μελανής Κρυστάλλας, Κρυστάλλας Ευτυχίας Ελένης Παρασκευά Ανδρέα, Ανδρέα Ελένης Κατερίνας, Ευαγγέλου Χαράς, Φέδρος Κυριάκου Ελευθερίου Ελένης, Μάρκου Θεοδόρος Παντενή, Γεωργίας, Νόρας, Μαργαρίτας, Μάρκου, Ηλία, Κατερίνης Προτινής, Γεωργίου και Νόρμας, μετά το συζύγον τέχνη γονέων αδελφών και των συγγενών αυτών, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν Ταύτη και πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη Ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτη. Και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εθάρων.

0: τον, εν το Αγίου και πανσέφτα λαό τούτο, αγαπιών των ψαλόντων, και υπέχ Χριστόντος λαού, τον επεκτεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον ελεός.
1: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγειά.

Ο Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος των συλλειτουργούντων ημίν Σπυρίδωνος και Αλεξάνδρου των Πρεσβυτέρων Μαριάνου και Νεκταρίου των Διακών πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Χριστού ημών στρατού πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των ευλαβών προσκυνητών αυτού και των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτη μετά των οικείων αυτών και πάντων ημών των συνεργών.

αγωγία νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε του αηδήμου βασιλέως λέοντος εύχου του σοφού του κεκτήτορος του Αγίου Ναού τούτου τον Μακαρία τη δείξη γενωμένων Δαμασκηνού Μελετίου Κυπριανού Βαρθολομαίου Χρυσάνθου Κυρίλου Μελετίου Νικοδήμου Ανθίμου Μακαρίου

και πάντων των επελπίδια Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και δόξους πεσόντων πάλετε και πεσχάτων, και πάντων ον εμνήσιμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέσει και ον εκαστός κατά διάνοιαν έχει μισθή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια.

τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίνου.

και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και εις τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συγκροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον των λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

0: του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κητίου, του και προσκομίζοντας τα τιμιά και Άγια δωρατά αυτά, Κυρίω το Θεό ημών, και ον έγκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
2: Και εδώ σήμειλε
1: εις στόμα του και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάτημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νεγιάει και στους αιώνας των αιώνων.
0: Ελέην μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Άγιος Ηλίας, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών,

Ιησού στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Σώσον Θεός το λαό σου και ευλόγησον.

0: Αγίαν Ειρηνικήν διαναμάρτων των ενδυσσόμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών και στο όδο Θεό παραθώμεθα.
1: Ψυχία.
2: Όχι ο αγιασμός ημών και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ημέρα και στους αιώνας των αιώνων.
3: Ευλογώντας, ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επισυνεπιθώτας στον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασοντας αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, ή αυτούσαν την δόξα σου, θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλήπηση μας, θερπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου, δόρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της βασιλεύσης ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε καθή και παρδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να πρέπει από τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων.

μάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σοι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείς Παναχράντου και Παναμού Μαγιάς αυτού Μητρός ή αδυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίου δυνάμεων σωμάτων και σίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αγίου

0: Θεέ, ο Θεός ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά θα ακολουθήσει ο εσπερινός της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

0: δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγάλη θησπόδρο. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει εν ενεδύσον αβαλόμενος πόσος ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέριον σε γάδων εν ίδιστε περό αυτού. Ότι θυς νεύτη την επίβαση είναι αυτό περιπτών υπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα ποιόνους. Άβυσος ο σημάδιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσετε ουδέρ επιστρέψου καλύψει την γη. Που εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Που ότι ούσι πάνω θρία του αγρού προσέξουν τον αγρίζυψαν αυτόν. Που αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρεκ των υπερών αυτού που καρπού τον έργο σου φορτάσει εις τη γη. Που εξ ανατέλων φόρτων της κτίνης και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ένωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτης καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα σύσονται τα ξύλα του πεδίου και έδρα του Ιρβάνα σε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ανοσέψει το ρηδίο κατοικία για τεαυτόν. Όρητε υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνιν ει καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάνω θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και στας μάντρας αυτών και τα στήσων. Ξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού όσες πέρασε. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου κύριε πάντα σοφία επίσης. Επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρησε και πετάνουν και έστειν αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έπλασεν παίζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροχήν αυτών εις έπτυρον οδόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστόητος αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Άνταν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ιστροφούν αυτών επιστρέψουσι. Έξ αποστελείς το πνεύμα σου και χτισίσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Κοίτο η δόξα Κυρίου στους αιώνες ο Φρανσίς Κύριος επί της αίρης αυτού. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν οκτώμεσον ωραίων καπνίζονται. Άσο το Κύριον τη ζωή μου που σαλώ τη Θεό μου υπάρχει. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου εγώ δεν φρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη στη μη υπάρχει είναι αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την πτήση είναι αυτού του σκότω και γένε τον ήξο. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί σας. Δόξο πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και ήξου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξη Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξη Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, και της όνοθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ζυγών ημών.

0: Χριστό.
1: Πρέτου ενισχυθήν εμάς προς τελείωσιν ευαρεστήσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πρέτου καταπευθύνε πλουσία τα ελέη αυτού εφημάς του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πρέτου δεχθήνε την πανεκκλησία ημώνος τιμία με ενώπιον αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ των χρυσών.

αμίαντε, αόρατε, άχναντε, κατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύονται, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίκα και Κύριε, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτου ετήσε της πάσιτας ετήσης παρέχων σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού Χριστίου Σιμώνης ο Χριστού, του δημάσου ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρία εγκατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας επαρθένου και εν δόξου Θεοτόκου, ως πρώτερον με λόγοι διδάσκων ίστερον δε και έργης υποδεικνύς, η νίκα των σωτήριων υφίστατο πάθος παρέσεις ημίν, υπογραμμόντης ταπεινής και αμαρτωλής και αναξιζούλης σου, δεήσεις προσφέρειν εν αυχένος και γονάτων γλίσσεσιν, υπευθών ιδίαν αμαρτημάνων των λογογνωημάτων, αυτός ούν πολυέλε και φιλάνθρωπε, και πάκουσον ημονή εν ημέρα επικαλεσόμεθάσε, εξαιρέτως δεν τη μέρα τάφη της Πεντηκοστής, ενή μετά το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν εις τους ουρανούς, και καθεστήνεν δεξιά σου του Θεού και Πετρός κατέβησε το Άγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλου σου και κάθεσεν εφένα έκαστον αυτών, και επλήσαν άπαντες στα κενό του χάρτης αυτού, και ελάλησαν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προφήτευσαν. Νίνουν δεωμένων επάκουσεν ημών και μνήστημών των ταπεινών και κατακρίτων, και επίστρεψον την εχμαλωσία των ψυχών ημών, την οικία συμπάθεια ανέχων υπέρ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντάς και βοώντας το ημάρτωμεν, επί σε περίφημεν εκ μήτρας, απογαστρός μητρός ημών, Θεός ημών σύ, άλλοτε εξέλιπον εμματιότητα ημέρ ημών, η εγυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα που πάρεις απολογίας, αλλά θα αρούντες εκ τιμή σου κράζομεν αμαρτίας νόητος, ημών και αγνίας μη μνηστής και εκ των κρυφιών ημών καθάρισον ημάς. Μη απορρίψεις ημάς εις καιρών γύρος, εν το εκλείπει την ισχύν ημών, μη εγκαταλείπεις ημάς. Πριν ημάς εις την γην αποστρέψε, αξίωσον προς σε επιστρέψε και πρόσχεση μην ευμενία και χάρητη. Επιμέτρησε της ανομίας ημών της εκτιρμής σου, αντίθεση την άφησε το εκτιρμό σου το πλήθ των πλημμυρημάτων ημών. Επίβλεψαν εξ ύψους Αγίου σου, Κύριε, επί το λαό σου, τον περιεστώντα, τον επεκτεχόμενο, το παράσου πλουσίον έλεος, επίσκεψε εμάς τη Χριστοϊτή σου, ρίσε εμάς εκ της καταδυναστίας του διαβόλου, ασφάλισε τη ζωή ημών της Αγίας και ιερής δόμης σου, αγγέλο πιστό, φύλακη, παρακατάθητο λαό σου, πάντας εμάς, συνάγαγε στη βασιλεία σου, δώσει γνώμη, εις ελπίζουσιν επί σε, άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα, καθάρισον εμάς και ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τα σκαθιμό μηχανά σου εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσπο το Παντοκράτο, φωτίσας την ημέρα του φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρός. Ο τομίκος της ημέρας διευθύνει μας καταξιώσεις και προσεγγίσεις τις αρχές της νυχτός. Επάκουσον της ζήσεως ημών και παντός του λαού. Και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσεξε τα σε σπερινά συμμονικεσίας και κατάψουν το πλήθος του ελέους.

0: και τον νυχτηρμό σου, την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς, Αγίης Αγγέλης, όπισον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου. Περί χαράκουσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμει σου. Ρίσε ημάς εκ πάση περιστάσεως και πάση υποβουλής του αντικειμένου. Παράσπουδε ημίν και την παρούσαν εσπέραν, συν τη επερχομένη νυχτή τελείαν, Αγίαν ειρηγήραν αμάρτητο, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάστας ημέρας ζωής ημών. Πρεσβείς Αγίας στο τόπο και πάων των Αγίων, τον απαιώνος η ευαρεστησάντων.
1: Κύριε Λεϊσό, μη περιευλογημένη σε ενδόξου τες κνήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Σκέλεως και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώνεσαι.
2: Συγκύριε.
3: Σώργαρεστη το λέγει και σώζει ημάς Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ τη δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νικαία ίγια εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομεν.
2: Κύριε Λέησο.
1: Κύριε Πάντο Κράτορα Θεό.

Έτσι λέω μεθά υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιερών διακόνων και μοναχών και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτσι λέω μεθά υπέρ ελέου ζωής ή την ισχυρία σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτήμων των εντυπωλή ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συντρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Έτσι δεόμεθα υπέρ των δούλων του Θεού, Ανδρέου, Ελένη, Ιωάννου, Ανδριανή, Ανδρούλα, Γεωργίου, Ξένιας, Νικολέτα, Χριστίνα, Ελένης, Μαρία, Λουκίας, Ελένη, Αγνής, Αγνής Μοναχή, Ιωάννης, Ανδριάννα, Ανδρούλας, Δημητρίου, Ουρανίας, Δήμητρας, Κυριακή, Ιακώβου, Παναγιώτου, Κυριακή, Αριστοτέλη, Χριστοφόρου, Φωτεινή, Μαρία, Μίκη, Κωνσταντίνου, Νικολάου, Σοφρονίου, Σπυρούλα, Δημητρίου, Κυριακής, Μελανή, Χριστίνα, Χριστάλα, Αναστασίας,

0: Ευδοκίας, Ελένη, Κωνσταντίνου, Παρασκευάς, Ανδρέου, Ελένης, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Παναγιώτας, Παναγιώτας, Γεωργίας, Σταυρούλας, Θεονίσα, Άννα, Ελένη, Αναστασίου, Λεμονίας, Αλέκου, Μαρίας, Ανδρέου, Αθηνάς, Ανδρέου, Θεμιστοκλή και Μαρίας, μετά των συζύγων γονέων αδελφών και συγγενών αυτών, πάντων των επιτελούντων την Αγία Εορτήν και Πανήγυριν Ταύτην και πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη Ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αρχιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης. Δεόμεθα υπέρ των αιρουσιών, δεόμεθα υπέρ των μακαρίων πίδιων τιτώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάτευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτσι δεόμεθα υπέρ των κακοφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αοτούτων, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντος λαού, το απεκδεχομένο το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Ελέησον.
2: Και εσύ την δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο τη συνειρήνη δεδοκός ανθρώπους και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτσι το βίο και εμείς συμπαρών εις κληρονομίαν αναφέρατον της πίστης θα υπαρέχουν εφανέσαιρον δε τα αυτήν τη χάρη εις εις μαθητές και αποστόλοι σήμερον καταπέμψας και τα τούτων χίλι πυρήνες τομός σας γλώσσες διών παν γένος ανθρώπων τη θεογροσίαν ιδία διαλέκτου εις ακοήν οτίου δεξάμενη φωτί του Πνεύματος εφωτίσιμ για της πλάνης ως εξκότους επιλάγιμε και τι των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή και υπερχή ενεργία την εισέ πίστην εμαθητεύθυμε και σε θεολογήσιν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εμιά θεότη και δυνάμει και εξουσία κατηβγάσιμε σύγουν το απάβλον του Πατρώσου της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ η πηγή της σωτηρίας και της χάρητος διάνοιξε ο καμού το μαυτολού τα χείλη και δίδαξό με πως δί και περών χρή προσεύχεσαι σίγαρι ο γινόσκον το πολύ των ομαρτιών μου πλήθος αλλά η σίευς πλαχνία νικήσει τούτον το άμετρο ιδού γαρφό που παρίστα μέση εις το πέλαγος του ελαίου σου την απόγνωση απορρίψης ψυχής μου κυβέρνησό μου τη ζωήν ο πάσα ρήματι τη κτήσιν αρήτως σοφίας δυνάμη κυβερνών ο εύδιος το κοιμαζωμένο λιμήν και γνώρισο μοιοδόνων υπορεύσομαι πνεύμα σοφία σου της ημίν εμείς παράσου διαλογισμής πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίασον έργης και πνεύμα εγκαίρνης σου την κάτης μου και πνεύμα τη γεμονικότης διανοίας μου στήριξον ολισθυρών είναι καθεκάστην ημέρα του πνεύματι σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος καταξιωθώ ποιήντας εντολά σου και τη σεις αή μνημονεύειν ενδόξου και ερευνητικής και πεπραγμένων ημίν παρουσίας και μη παρήδης με τη στηρωμένη του κόσμου εν απατάσσε τευθνής αλλά το μελόν των ωραίεσθε της απολαύσεως ενίσχυς των σαυρών. Σίγαρι είπα ζέσποτα ότι ότι υπερ όσα αν της αιτήσετε εν το όνομα της σου ακολύτως παρά του σου λαμβάνει συναηδίου Θεού και Πατρός διό καγώ αμαρτωλός εν τη επιφυτίσου του Αγίου σου Πνεύματος στη σύνη και τέβω αγαθόητα όσα υψάμιν απόδοσμη σωτηρία ναι Κύριο πάση ευεργεσίας πλουσιοπάρχος ότι αγαθός ότι σύ ο διδούς υπερκπερισσού ονετούμεθα σύ ο συμπαθής ο ελεήμων ο αναμαρτήτος γεγονός εις αρχός ημών κοινωνός και της κάμπτους η προσεγών επικαμπτώμενος φίλες πλάχνος η λασμός τε γενόμενος των αμαρτιών ημών δώσ' δι Κύριε το λαό σου τους κτυρμούς σου επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου αγίασον αυτούς τη δυνάμη του σωτηρίου δεξιά σου σκέπασον αυτούς εν ισχέβη των πτερίγων σου υπαρίζεις τα έργα των χειρών σου σι μόνο αμαρτάνομεν αλλά και σι μόνο λατρεύομεν ουκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο ουδέ διαπετάζειν προσέτερον θεόντας εμ' αυτόν δέσποτα χείρας άφεση μην τα πρακτώματα και προσδεχόμενος ημώντας γονιπετής δεήσεις έκτινον πάση μην χείρα βοηθείας πρόσεξε την ευχήν πάντων ως σημεία μαδεκτών αναλαμβανόμενον όποιον της εις υπέρ αγάθου βασιλείας Κύριε Κύριε ορισάμενος υπάς ο παντός βέλος πετωμένου ημέρας ρίσει εμάς και ο παντός πράγματος εν σκότη διαπορευουμένου πρόσεξε θυσίαν εσπερινήντας των χειρών ημών επάρσης καταξίωσονται εμάς και των νυχτερινών στάδιων αμέφτως διερθεί να πειράσουν κακών και λύτρωσε εμάς αφού πάσης ταραχής και δειλίας εις εκ του διαβόλου μην προσγυρωμένης χάρισε τις ψυχές ημών κατάνοιξη και τις λογισμής ημών μέρημνων της συνθοβερά και δικές του χρήσης τάσεως καθίδωσε εκ του φόβου στα σάρκα ημών και ενέκτουσε να μέλη ημών επί της γης είναι και αντικαθύπνων ησυχία εφεδρυνόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων απόσταντε αφημών πάσα φαντασία ράπρεπή και επιθυμία βλαβερά διανάσσονται εμάς στον καιρό της προσευχής εστηρημένους εν την πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμας Ιησού.
1: Αντιλαβούν, σώσον, ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον,
1: στον Αγία Σαπράδο υπερευλογημένη σε
2: ενδόξη της πίστης, υπεράγγιασαν Θεοδόν και
1: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώνεθα
2: Θε Κύριε
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος ποιος υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νικιαή και στους αιώνας των αιώνων
3: Αμήν καταξίωσον Κύριε τι εσπέραντα αυτεν αμαρτήτως φιλανθήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εις ημάς καθ' αυρήν πείσαμεν επί σέν Ευλογητός η Κύριε διδαξόμενα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεδρισόμενα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόμενη τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Η αεράνος βρίους αζωτική και φωτιστική πηγή, συναίδος του πατρός, δημιουργική δύναμη, σοπάσαν την οικονομία, δίνει τον πρωτόστοτη, εν υπερκάλος πληρώσας, Χριστέ ο Θεός ημών. Ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδου διαρρήξας, πονηρό δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμωμον υπερημών ιερίων, το σώμα του στο άχρατον εις θυσίαν το πάει αμαρτίας άψαυστόντε και άβατον, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδηγή του ιερουργίας ζωήν ημίν αιώνιο χαρισάμενος, ο εις άδου κατά βάση και μοχλούς αιωνίου συντρίψας και της κάτω καθημένης άνοδον υποδείξας, τον δε αρχέκακον και βήθιον δράκοντα θεοσόφωτε λεάσματι αγκιστρέψας, και σειρές ζώπου δεσμεύσας εν ταρτάρου και πηρεασβέστου και σκότου εξωτέρω, δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ισχύος, η μεγαλώνυμος σοφία του πατρός, ότι εις επηρεαζομένης μέγας επίκουρος φανής, και φωτίσας τους εσκότη και σκιά θανάτου καθημένους, σι δόξησα ενάου Κύριε και Πατρός υψίστου ή αγαπητέ, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνη, σε πάκουσον ημών δεωμένος σου και αράμψον τα ψυχά σου τον δούλο σου, τον προ και κοιμημένων πατέρων και αδερφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα, και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και τη μνήμην ποιού μεθανήν, ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντοτα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτο ορθέ πατέρων και Κύριε τελέους γένους στην τούτη και θανάτου, και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένηστε και πάλι λιωμένοι, ζωήστε και τελευτείς της εντάφθας διαγωγής και της εκείθε μεταστάσεως. Ο χρόνος μετρών τη ζώση και καιρού θανάτου ιστών, κακτάγων εισάδου και ανάγων, δεσμεύων εν ασθενία και απολύων εν δυναστεία, τα παρόντα χρησίμως οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς δικών, ο τους θανάτου κέντρο πληγέντας αναστάσεως ελπίσης ζωγονών, αυτός δέσποτα των απάντων ο Θεός ο σωτηριμών, η ελπής πάντων περάτων της γης και των εθαλάσσιων μακράν, ο κεντάφτη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίο ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριον της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυχήτου Τριάδος υποδείξας ημίν, και την επιφύτηση και παρουσίαν του Αγίου και ζωπίου σου πνεύματος, εν είδη πυρήνο γλωσσών της Αγίου σου Αποστόλους Εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος εις ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας εις αληθούς αναδείξας θεολογίας, ο και εν αυτή την παντελείο εορτή και σωτηριώδη λασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδη, καταξιώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχων ημίν ελπίδας άνεση, εις κατηχωμένης των κατεχόντων αυτούς αν ιαρών και παραψυχήν παρά σου καταπέμπεστε. Επάκουσον ημών των ταπεινών και εκτρών δεωμένων σου και ανάπασον τα ψυχά σου δούλο σου. Τον προ και εκοιμημένων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως εν τα πέδρα πάσο δίνει λίπια στεναγός. Και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς. Ότι ούχοι νεκροί ενέσως εις Κύριε ουδέοι εν άδει εξομολόγηση παρησιάζονται προσφαίρηση, αλλημίσι ζώντες, ευλογούμεσαι και κετεύομαι και τις αλυσκέτας, ηλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομες και πέθαμ ψυχών αυτών. Ο Θεός, ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιόημάς σου και εντάφτη τη ώρα στήνε ενώπιον της απροσήξου δόξης εις ύμνων και ένοντα θαυμασίου σου, η λάστιμη της αναξιζούλης και παράσπου χάρη, του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγγύστη την της Άγιο Δοξολογία και την ευχαριστία των μεγάλων των δεώνων επίσας και ποιης πάντης ημάς. Μνήστρη Κύριε της ασθενίας ημών και μη συνάπω όλες ημάς της ανομίας ημών, αλλά πίσον μέγα έλεος μετά της ταπεινεώσεως ημών. Ίνατο της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομαι και εν της άμενη τα όπλα του φωτός, αν επιβουλεύτος, διατελέσομαι να πάει σε πυρίας του πονηρού και με τα παρησία δοξάζομαι επί πάση σε το μόνο αληθινό και φιλάνθρωπον Θεόν. Στον γαρος αληθώς και μέγα όντας μυστήριον δέσου των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης των σοκτισμάτων και με τα ταύτα συνάφια και ανάπαυσης εις αιώνας. Συ χάριν εν πάση ομολογούμεν επί τες εισόδης ημών, τες εις των κόσμων τούτων και τες εξόδης, έτας ελπίδας ημών της Αναστάσεως και της Ακυράτου ζωής, δια της της αψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, της απολαύσε με εν τη Δευτέρα με λούση παρουσία σου. Σίγαρη και της Αναστάσεως ημών αρχηγός,
και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κρητής και της μισής αποδοσίας Δεσπόδης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως σαρκός και αίματος για σαν κατάβαση άκραν και των ημετέρων αδιαβρύτων παθών εν το εκουσίως εις πύραν καταστήνε προλαβόμενος φλάχνου εκτιρμών και ενώ πέπον θα σπειρασείς αυτός πειραζομένης ημί γενόμενος αυτεπάγκτος βοηθός δύο και συνήγαγες ημάς εις τη συναπάθειαν δέξουν δέσποτα δεήσεις και ηγεσίας ημετέρας και ανάβαψον πάντας τους πατέρας εκάσου και μητέρας και αδελφούς και αδερφάς και τέκνα και ήτι άλλο ομογενές και ομόφυλων και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς βελπίδια να σάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξουν τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής εν κόλπης Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ εν χώρα ζώντων εις βασιλείας ουρανών εν παραδείσο τρυφής δια το φωτεινόν αγγέλο σου εισάγων άπαντας εις τας Αγίας σου μονάς συνέγυρον και τα σώματα ημών εν ημέρα η όρη σας κατά της Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας σου που και στηνούν Κύριε τη ζούλη σου θάνατος εκδημούν τον ημών από του σώματος και προσέτων Θεών εντιμούντων αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά είδε και τι ημάρτωμεν σε ήλαιος γεννού ημίντε και αυτής διότι ουδής καθαρός απορρίπου ενωπιών σου ουδέν μία ημέρα ή η ζωή αυτού ημι μόνος σύ ο επί της γης φανής αναμάρτητος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διού πάντες ελπίζομεν ελέους τυχήν και αφέσω αμαρτιών δια τούτο ημίντε και αυτής ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός άνες άφεση χώρισον τα παραπτώματα ημών τα εκούσια και τα ακούσια τα εγνώση, εν αγνία, τα πρόδυνα, τα λαθάνοντα τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγω, τα εν πάση μόν τις αναστροφές και της κινήμασης και της μεν προλαβούσιν ελευθερία και άνεση δόρισε ημάζε τους περιεστώτας ευλόγησον τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαός και ελέους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημας πίσω ο Θεός ο μέγας και ύψιστος ο μόνος έχων αθανασίαν φώσικο απρόσιτο ο πάστρικτης εν σοφία δημιουργή σας ο διαχωρίσας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και τον ήλιο θέμενος εξουσίαν της ημέρας σελήνη δε και αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός ο καταξιώσιμάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ημέρας προφθάσει το πρόσωπό σου εν εξομολογήσει και την εσπερινήσει λατρεία μπρος αγαγήν αυτός φιλάνθρωπε Κύριε κατεύθυνο εν προσευχήν ημών ως θυμία με ενωπιών σου και πρόσδεξε αυτήν εις ως μην ευωδίας παράσκουδε ημίν παρούσαν εισπέραν και την επίουσαν νύχτα ειρηνικήν έντυσον ημάς όπλα φωτός ρίση ημάς που φόβου νυχτερινού και ο παντός πράγματος ο σκότη διαπροβουμένου και δώρισε μην τον ύπνον όν εις ανάπαυσιν διασθενία ημών εδωρίσω πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένο με δέσποτο των απάντων των αγαθών χορηγέ είναι και εντεσκείτες ημών κατανοηγόμενοι μνημονεύομεν και νυχτή του Παναγίου ονοματός και τη μελέτη των σών εντολών καταβγαζόμενη εν αγαλιάσει ψυχής για ανιστόμεν προσδοξολογίαν της εις αγαθόητος θεήσεις και ηγεσίας της ίευσης πλαχνία προσάγοντες υπερ των ιδίων αμαρτημάτων και παντός σου λαού σου όντες πρεσβείες της Αγίας σε οτόκου εν ελέη επίσκεψε.

0: Παναγία, Σαχάντου, υπερευλογημένη σαν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, για αυτούς και αλλήλως και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, ζει τη δόξα να αναπέμπω το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκη αή και σπισιό.

Ιησούσε, Αποστόλων Παρχωρίας Αρξαμένων, εξ αυτών καταμέθεξην, εις πίστης την χάρη την φύπλωσε, και πίστον δε αυτού την κρατεών επιφύδιξη, εν πυρήνα τα είδη της μαθητές, δια νεμόντας γλώσσας, εις υμναδίαν και δόξα Θεού.

0: Είναι πρωί στον πλούτο σου, Δέσποτα, καταρρύνωσε εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί του Σωτηριό σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντοτε, αλλά πώς εγκάλυψε να φωνάει και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημί σήμερον και αύξη μην το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλόγησας τους πέντε αυτούς εν διερήμου και εξ αυτού πεντάκης χιλίους άνδρας Κωστάσας, αυτούς ευλόγησε και τους αυτούς τούτους, των σύτων, των ίνων και των έλεων και πλήθυνων αυτά εν διεγεί εκκλησί την πόλη και την ισοτάφτη και τη σύγκης των εορταζών των τούρων σου Ανδρέου, Ελένης, Ιωάννου, Αφροδίτης, συζύγου τέχνων εγγονών και των συγγενών και στο κόντα σου άφαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δώρους σου Αγίασο. Ότι σου ευλογών αγιάζω και τρεφοντας είπατε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναβεύουμε στον αρχού σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και έγιε σου

και αρτουθία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίξους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε ο εκ των πατρικών κόλπων γενώσα σε αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύση και θεώσας αυτή μετά δε ταύτα εις ουρανούς άφθησαν ετών και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός το τεθείον και Άγιον και ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιον πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς δια αυτών δε πάσαν την οικουμένη Χριστός ο αληθινός Θεός ημών πρεσβείς Παναχράντου και Πανομόγης αυτού Μητρός των Αγίων εν δόξω πανευφήμων Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς δυνατή

Καλημέρα σας, χρόνια πολλά το Άγιο Πνεύμα που το εορτάζουμε σήμερα. Να σας φωτίζει και να σας αγγίζει.

0: από χρόνου με υγεία.
1: Αμήν.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. Χρόνια πολλά!

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

31 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Βάπτισε σε αυτόν κοχύλης όνεμάτων Ερμία, τμηθείς ο βαφής ανεκπλήτου. Ερμίαν 30 αόρ κατέκτανε πρώτη Ερμία.

Ιε προσμάχητος χάρις, του δυναμούντοσε εν ασθενία μάρτης, σου της φύσεως πάση την δύναμην δεικνύει, διό και θνητώσε ενίσχυσε σώματι, καταπαλέσε τον άσαρκον κρατεός και λαβήντα νικητήρια. Τες των αιμάτων αρανήσει της αθείας το πυρ μεγαλομάρτης σβέσας, την Χριστού εκκλησίαν κατήρδευσας πλουσίως και των πιστώντας καρδίας εφώτισας τον ευσεβόσου τιμόντων το ιερών και σεβάσμιον σήμερα μνημόσυνον.

31η του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Όσα καθαίρετος πύργος τες προσβολές των εχθρών ούκες αλεύθης όλος, τας αυτών δε καρδίας συνέσισας Ερμία, και το μοχλό των γενναίων αγώνων σου ως ευπερίτρεπτον τείχος πάντων αυτών τα φρονήματα κατέ

άπτης σε αυτόν, κονχύλι των αιμάτων, ερμία τμηθής, ο βαφής ανεκπλήτου. Ερμία με τον αποκεφαλισμό σου, βάφεις τον εαυτό σου δια της κονχύλης των αιμάτων, ο της βαφής που ποτέ δεν ξεθοριάζει. Ο Άγιος Μάρτυρας Ερμίας ζούσε στα κόμμανα της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου 138 μετά Χριστόν, ασκώντας στρατιωτικά καθήκοντα και έχοντας ήδη φτάσει σε γεροντική ηλικία, αφού από τα πρώτα χρόνια είχε πλέον λευκές τις τρίχες της κεφαλής του. Ο Ερμίας λοιπόν, κατά την πίστη του, για την πίστη του στο Χριστό, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον άρχοντα του τόπου Σεβαστιανό. Εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει τον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Ερμίας όμως έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησούν Χριστό. Για το λόγον αυτόν ο Σεβαστιανός τον παρέδωσε στους βασανιστές να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Έτσι εκείνοι πρώτα-πρώτα του έσπασαν τα σαγόνια, του έγδαραν το πρόσωπο και του ξερίζωσαν τα δόντια. Έπειτα άναψαν καμίνι και τον έριξα στη μέση του πυρός. Όμως ύστερα από θαυματουργική επέμβαση της Χάριτος, ο Άγιος Μάρτης βγήκε από την κόλαση εκείνη του πυρός απόλυτα αυλαβής αλλά και υγιής. Ακολούθως του έδωσαν θανατηφόρο δηλητήριο, το οποίο και ήπκε ο Άγιος Ερμίας, αλλά δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Μάλιστα δε εκείνος που του έδωσε την κούπα με το δηλητήριο, βλέποντας το θαύμα, πίστεψε και ομολόγησε τον Χριστό σαν τον μόνο αληθινό Θεό. Για το λόγον αυτόν ο τύραννος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο άρχοντας Σεβαστιανός έδωσε εντολή και υπέβαλαν τον Άγιο Ερμία σε νέα φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν του συνέτριψαν τα νεύρα, έπειτα τον έριξαν σε λέβητα με βραστό λάδι. Κατόπιν του τρύπησαν με σουβλιά τα μάτια και ακολούθως τον κρέμασαν κατά κέφαλα. Μετά από τρεις μέρες, όπως ήταν κρεμασμένος, τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Ερμίας εξεδίμησε στεφανιφόρος προς Κύριον.

αστήρ διαλάμπων θείο φωτί, το της αλήθειας ανεδείχθης μαρτυρικός, πάντας καταβγάζων τους εν πίστη ειλικρινής ερμία γεραίροντας. Διόλου την εύση τη προς Θεόν, πάντων αλογίσας, τον εν βίο μάρτη σοφέ, μαρτύρων υπέδης τους αγώνας και των εχθρών καταράσσων ενίκησας. Ωραίος το είδος και την ψυχήν υπάρχον ερμία, εστρατεύθη στο βασιλεί το επουρανίο και τους τούτου μάρτης εις το τέλος εχθρούς εταπείνωσας.

Αγία Παρθένε Μήτυρ Χριστού, μαρτύρων η δόξα και αγγέλων η χαρμονή, συν τούτης δυσόπη των ιών σου, του ικτηρίσε και σώσε τους δούλους σου. Έπαυσας μόνη γυναικών, την αράν των πρωτοπλάστων, Θεόν ημφέ, των απερίγραπτων, σαρκείτε κούς απερίγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς, φύσεως αμόλυντε, τα διεστότατο πριν, παραδόξω μεσητεία σου, ίνωσας.

31 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Μη θύσας ειδόλης μάκαρ, του σους εθλάστης οδόντας, σι αγώνας των νοητών συνθλάσας λεόντων, και της νίκης αναδυσάμενος στέφος αμάραντα.

Με τη σημερινή ορολογία, αγαπητοί ακροατές, θα λέγαμε ότι ο Ερμίας είναι ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Ήταν ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Υπηρετούσε στα κόμματα της Καπαδοκίας και σαν γνήσιος χριστιανός πρόσφερε στον Κέσσαρα τις υπηρεσίες που του ανήκαν. Ήταν από τους πιο γενναίους μέσα στο στράτευμα και ποτέ δεν έστρεψε την πλάτη του στον εχθρό, ακόμα και στις ήττες. Όταν όμως επί βασιλέως Μάρκου Αυριλίου 177 μετά Χριστόν έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, συνέλαβα και τον Ερμίαν, χωρίς να υπολογίσουν τις μεγάλες του υπηρεσίες ούτε τα σεβάσμια γερατιά του. Κατόπιν ο Δούκας Σεβαστιανός διέταξε τον Ερμία να θυσιάσει στα είδωλα. Η διαταγή προκάλεσε έκπληξη στον Ερμία και χαμογελώντας του είπε: «Θα ήταν πολύ ανόητο να άρχοντα να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπαστώ το ψέμα, να χάσω τη ζωή και να πέσω στο θάνατο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου και η αλήθεια και η ζωή». Λοιπόν, δεν θα ήταν παράλογο τώρα στο τέλος της ζωής μου να χάσω τέτοια πολύτιμα αγαθά? Τότε ο άρχοντας διέταξε και τον έριξα στη φωτιά, αλλά από θαύμα έμεινε αυλαβής. Μετά από πάμπολα βασανιστήρια, τελικά τον αποκεφάλισαν.

κόσμος εχρημάτισας των αθλητών σοφέ, χάρη τη Θεολαμπής. Όθεν γεν κόσμο ευσεβώσε γεραίρομεν, ένον το Θεό ημών, τα σι αγώνα σου θλόμενος, μάρτη σοφέ, το σε δυναμούντι ευχαρίστος ανέμελπες. Ρώμη Θείου Πνεύματος σύ κρατηνόμενος πάνσοφε, των δυνατών χαίρων εν κακίε ταπείνωσας δράκοντα. Ως αστέρα μέγιστον, τι οικουμένη ο Χριστός σε έδειξεν, φωταγωγούντα τους πιστούς, τες των αγώνων σου λάμψεσαι, μάρτης ερμία, αγγέλων συνόμιλε.

γιορτή αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάγου, μάγος στο επάγγελμά του, το όνομά του δεν το γνωρίζουμε. Ήταν αυτός που έδωσε διάφορα δηλητήρια στον Άγιο Ερμία, αλλά ο Άγιος τον έκανε με τη χάρη του, με τη Θεία Χάρη, να πιστέψει στο Χριστό και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε μαζί με Αυτόν, αφού ομολόγησε την πίστη του.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενασκαλώνη. Μαρτύρησαν αφού τους έσυραν μέχρι θανάτου κατά γης.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Χαραλάμπη και Χριστίνας, μαρτύρησαν όλοι διαπυρός.

τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Άγνωστη η μνήμη του στους συναξαριστές. Σημειώνεται στον κώδικα 426 του Αγιοταφικού Μετοχίου. Ο Άγιος Ευστάθιος, πρωτοπρεσβύτερος στο παλάτι, διαδέχθηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον Σέργιο τον Δεύτερο κατά το έτος 1019 και απεβίωσε ειρηνικά το 1025, αφού έζησε με οσιότητα και πείμανε το πείμνιο του Χριστού σύμφωνα με τις Άγιες εντολές του.

συντριβόμενο σώμα μάρτης Παναγίδη με, πολλές κολάσεις εις συντριβήν εργάσω, απολίας ξωάνων εν χάριτη. Δια τούτο πάντων των ευσεβών, χάριτη Θεία, θεραπεύεις ψυχών τα συντρίματα. Ουδαμός παρετράπης στάσεως της Κρήτονος μακαριότατε, τον κρατήνοντά σε και στηρίζοντα και κατευθύνοντα τας κινήσεις πάσας, τας προς αυτόν σου γινωμένας, προωρώμενος γνώμης ευθύτητη.

31η του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Ο Ερμίας καταγόταν από τα κόμμανα του Πόντου και ήταν στρατιώτης στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου, χρόνια σκληρού διωγμού της πίστεως. Ο Ερμίας καταγγέλλεται στο Δούκα Σεβαστιανό και εξαναγκάζεται να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά αρνείται και προτιμά τους βασανισμούς. Του βγάλανε τα δόντια, του σπάσανε τις σιαγόνες, του γδάρανε το πρόσωπο, τον ρίξανε σε καμίνι, τέλος τον ποτίσανε με ισχυρό δηλητήριο. Παραδόξως όμως το δηλητήριο δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα και ο μάγος που το παρασκεύασε μετανοεί, δηλώνει πίστη στο Χριστό και αποκεφαλίζεται. Το δηλητήριο δεν έβλεψε τον Ερμία, όχι διότι είχε προβεί στο τέχνασμα του μυθριδατισμού, αλλά διότι ήταν άνθρωπος μεγάλης πίστεως. Πίστευε σε εκείνον που είπε για τους μαθητές του ότι δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν ουμή αυτούς βλάψει. Τα λόγια αυτά του Κυρίου ενήργησαν σαν ένα είδος πνευματικού μυθριδατισμού. Το περιστατικό αυτό της ζωής του Αγίου Μάρτυρα Ερμία, αγαπητοί ακροατές, μας δίνει αφορμή να σκεφτούμε ένα άλλο δηλητήριο, το ισχυρότερο και καταστρεπτικότερο απ' όλα. Πρόκειται για το δηλητήριο της αμαρτίας, με το οποίο κάθε μέρα μας ποτίζει ο Σατανάς και επιφέρει όχι μόνο τον θάνατο του σώματός μας, αλλά και τον αιώνιο κολασμό της ψυχής μας. Το λέει σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος, το κεντρί του θανάτου, η αμαρτία. Όπως ο σκορπιός, το ζωήφιο αυτό έχει τη δύναμή του στο κεντρί του που χύνει το δηλητήριο, έτσι και ο θάνατος έχει τη δύναμή του στην αμαρτία. Αναπόφευκτος θα ήταν ο θάνατος από το δηλητήριο της αμαρτίας, αλλά δόξα στο Θεό, υπάρχει τρόπος διασώσεως μας, είναι η άφεση των αμαρτιών δια του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, είναι το αντίδοτο κατά της αμαρτίας και κατά του θανάτου.

σου το είδος και πρώτης είσαι να θλίσεως όν ωραιότερον όφθη σοφέ. Μετά τους αγώνας τους θαυμαστούς αγγελική λαμπρότητη κατηγλαϊσμένων περηφανώς. Διό και προς ωραίους ανέδραμες νυμφώνας νίκης στεφάνης καλλινόμενος. Η μνήμη σου επέστη φωταυγής, τα σημών διανύες φωτίζουσα μαρμαριές των αγωνισμάτων των στερών. Ενή παρακαλούμεν σε, έχων παρησίαν προς τον Χριστόν, οικέτευε απαύστος τυχήν ημάς ελέους εν τη ημέρα της ετάσεως.

άθληση των μαρτύρων, αγαπητοί ακροατές, και η άσκηση των οσίων είναι ένα εύγλωτο και ζωντανό κήρυγμα του Ευαγγελίου, ότι έλεγε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους μαθητάς και αποστόλους του: όλα πραγματοποιούνται στην άθληση και την άσκηση των Αγίων, και η διωγμή και τα θαύματα. Για τους αληθινά πιστούς είναι γραμμένο ότι καν θανάσιμον τι πίωσιν ουμή αυτούς βλάψει. Αυτό συνέβη με τον Άγιο Μάρτυρα Ερμία, τον οποίο σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας, που οι βασανιστές του τον πότισαν οξύ δηλητήριο και δεν έπαθε τίποτα. Σε ένα πράγμα όμως πρέπει να προσέξουμε, ότι δηλαδή τα θαύματα και τα σημεία στη ζωή των Αγίων δεν γίνονται από ματαιοδοξία τους και για επίδειξη, όπως και το δηλητήριο δεν το πήρε μόνος του και το είπε ο Άγιος Ερμίας, μα του το έδωσαν δια της βίας. Τότε ο Θεός παρεμβαίνει και κάνει θαύμα, όταν είναι να ευεργετήσει και να προστατέψει τους δικαίους, και όχι όταν τον πειράζουν και τον προκαλούν οι άνθρωποι.

ακολουθείς Παρθένε, τον εν κάλλη ωραίων Χριστών κοιήσασα, ημίν ομοιωθέντα και πάντας συντριβέντας, προς ζωήν αναπλάσαντα, όθεν πιστός εαή δοξάζομεν εν ύμνης, όφθης πλατητέρα ουρανών, χωρίσασα Θεόν εν μήτρα, ό να είδη σώπη, τη στενοχωρούσης μενήν αμαρτίας, ρίσαστε Παρθένε, όπως πλατινόμενος έργης ευσεβίας πιστός σε μακαρίζω. Φορέσας με προήλθε Θεός εξού, αυθαρσίας εν δύον με ένδυμα, του πονηρά γνώμη γυμνοθέντα, θεία στολής, θεογεννήτωρ δέσποινα, πάντων των ανθρώπων καταφυγή, μαρτύρων στεφιφόρων κρατέωμα, και τείχος και των αγγέλων αγαλίαμα. 31 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάγου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενασκαλώνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Χαραλάμπη και Χριστίνας. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίλας, θυγατέρας του Αποστόλου Πέτρου. Η μνήμη τέλος σήμερα του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκάς την ώραν, και δώσ' προ τέλους Κύριε, τρόπους του μετανοήνση.

πνεύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Ιερές Μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Μεγάρων και Σαλαμίνας. Η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Σαλαμίνος ιδρύθηκε πριν από τον 17ο αιώνα. Τον 17ο αιώνα, ο Όσιος Λαυρέντιος, κατόπιν αποκαλύψεως της Θεοτόκου, ανακαίνισε τη Μονή, στην οποία ακολούθησε μόνασε με το όνομα Λαυρέντιος, ως η σύζυγός του Βασιανή και ο γιος του Ιωακήμ. Το καθολικό είναι συνδυασμός τρίκλητης βασιλικής και τρίκλητης πεντάτρουλης βασιλικής, αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου και στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Είναι γεμάτο γεωγραφίες του αγιογράφου Γεωργίου Μάρκου και του μαθητού του Νικόλαου Μπενιζέλου το 1735. Έχει περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Υπάρχουν ακόμη σιγήλια, φυρμάνια, εικόνες. Η Μονή βρίσκεται στο βόρειο μέρος της νήσου Σαλαμίνος, ακριβώς απέναντι από το μεγάλο πεύκο της Μεγαρίδος. Το 1944 είχε σχεδόν καταρρεύσει. Τότε ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε γυναικεία. Η νέα συνοδεία έδειξε μεγάλη δραστηριότητα. Ανακαίνισε, αναδιοργάνωσε τη Μονή. Το μοναστήρι είναι γυναικείο.

Η Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κυθερώνος ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα από τον Όσιο Μελέτιο, ο οποίος κατάγεται από το χωριό της Καπαδοκίας. Βρίσκεται νοτιοανατολικά του Κυθερώνος, μετά την Ονό Ιβυλίων, κοντά στο χωριό Πάνακτος. Το καθολικό είναι ναό σύνθετος, τετρακίωνο, σταυροειδής με τρούλο. Ο Νάρθηκας είναι γεωγραφημένος από τον 17ο αιώνα. Υπέστη επανειλημμένες καταστροφές μέχρι σε σημείο να ερημωθεί. Έγινε μετόχη της Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνος. Το 1928 ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών προέβη σε ανασύσταση της Μονής. Το 1950 μετατράπηκε σε γυναικεία. Σε υπόγεια κρύπτη βρίσκεται η σαρκοφάγος και ο τάφος του Οσίου Μελετίου του Νέου. Εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Σαλαμίνους ιδρύθηκε το 1955. Βρίσκεται στη Σαλαμίνα, κοντά στην πόλη. Ο ναός είναι μικρή βασιλική, αφιερωμένος στον Άγιο Γεράσιμο. Εορτάζει στις 20 Οκτωβρίου. Υπάρχουν ακόμη δύο ναίδια αφιερωμένα στην Παναγία την Γαλακτοτροφούσα και την Αγία Κατερίνη. Το μοναστήρι είναι γυναικείο.

Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού επανιδρύθηκε το 1960. Βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες των Γερανίων, απέχει 3,5 χιλιόμετρα από την θάλασσα και 22 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, βόρειο-δυτικά της πόλεως, σε υψόμετρο 200 μέτρων. Λέγεται Μακρινός ότι βρίσκεται μακριά από τα Μέγαρα. Πιθανολογείται ότι είναι έργο του Οσίου Μελετίου. Η προσωνυμία Μακρινός υπάρχει σε Ευαγγέλιο το 1754.

παλαιό μοναστήρι καταποντίστηκε από τους σεισμούς. Η νέα μονή επανεκτίστη αντί της παλιάς. Το 1730 το μοναστήρι παρουσίαζε μεγάλη ακμή. Το 1833 διαλύθηκε με το γνωστό οθωνικό διάταγμα. Το 1960 επανιδρύεται ως γυναικεία μονή. Το 1981 υπέστη ζημιές από τους σεισμούς. Το καθολικό ανακοινίστηκε το 1972 και έγιναν διάφορες προσθήκες. Είναι τρίκλιτο σταυροειδής με τρούλο. Το τέμπλο είναι παλαιό αγιογραφημένο. Στον προάβλιο χώρο της μονής κτίστηκε περικαλής ναός βυζαντινού ρυθμού. Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Βιλίων ιδρύθηκε το 1971. Βρίσκεται στους πρόποδες του Κιθερώνα, στο χωριό Βίλια, 35 χιλιόμετρα βόρεια από την Ελευσίνα. Το καθολικό είναι ναός βυζαντινού ρυθμού αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία, εορτάζει στις 20 Ιουλίου. Υπάρχει περικαλής ναός του Αγίου Νεκταρίου, η μονή είναι γυναικεία.

θέματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: χρόνια πολλά και του χρόνου. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία, χρόνια πολλά για την μεγάλη ημέρα τη σημερινή.
1: Την ευχή του αγαθού Παρακλήτου να έχουμε, και όντως είναι και η σημερινή ημέρα μεγάλη και σημαντική και πολύ πολύ χαρμόσυνη και υπέροχη.
0: Και έτσι στεκόμαστε κι εμείς στα δύσκολα της ζωής και στα δύσκολα όσα αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε και ακούμε καθημερινά γύρω μας.
1: Βεβαίως, η Εκκλησία είναι το πλοίο του Χριστού, το καράβι, το οποίο με τις άβρες και πνοές του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής ουριοδρόμησε στη θάλασσα του βίου και ποντοπορεί. Διαβαίνει τον κόσμο και ας μην είναι εκ του κόσμου, παίρνει εμάς όμως από τον κόσμο και μας οδηγεί στη Θεία Βασιλεία. Είναι η γενέθλια σήμερα, όπως είπατε και εσείς, σε πηγείο ακτής του Εκκλησίας του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο άλλος παράκλητος, τον οποίον έστειλε ο Θεός Πατήρ στο όνομα του Υιού, του ενός παρακλήτου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κι αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα ο Παράκλητος είναι η ψυχή της.
0: Άλλωστε τηρήθηκε η υπόσχεση του Θεού ότι θα στείλει άλλο παράκλητο, αυτό που θα συντρόφευε τους ανθρώπους μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, μέχρι την ξανά εμφάνιση εν δόξη του Θεού στη γη. Και είναι και η πνοή, η ψυχή, όπως είπατε, της Εκκλησίας, και αυτό το καταλαβαίνουμε λίγο ή πολύ μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, το αισθανόμαστε.
1: Σίγουρα. Μένει με θυμόνι στον αιώνα, όπως είπατε και εσείς, το Πανάγιον Πνεύμα, και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια αναφενός και αφετέρου εις γήν ευθείαν εις τον Παράδεισον, στην Θείαν Βασιλείαν. Και τι κάνει δε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία που είναι? Γεννά τον Ιησού Χριστό στις καρδίες μας. Αυτό είναι ακριβώς. Και μας κάνει Χριστούς Κυρίου. Το χρίσμα αυτό είναι ακριβώς. Που είναι το δεύτερο μυστήριο με το βάπτισμα, που είναι η προσωπική μας Πεντηκοστή. Μας κάνει Χριστιανούς. Μας κάνει του Χριστού. Γεννά τον Χριστό στις καρδιές και στις ψυχές και στη ζωή μας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ομολογενής Υιός και Λόγος Θεού εν ανθρωπή σας, υφίσταται τρεις γεννήσεις: την προπάντων των αιώνων εκ του Πατρός, την εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ιστορικός μέσα στην ιστορία και στην πλάση αυτή, και τη γέννηση που συντελείται σε κάθε άνθρωπο την κάθε στιγμή που τον επισκέπεται το Πνεύμα το Άγιο, και με το βάπτισμα και με το χρίσμα και με τα αιρά μυστήρια και με τις υπόλοιπες διαδικασίες που έχει και ορίζει και προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο. Γεννά το Χριστό μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, είναι η ψυχή και η ανάσα της Εκκλησίας. Και όλα γίνονται εν Αγίω Πνεύματι. Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα, όπως λέει και ο Μέγας Αθανάσιος. Και η Θεία Λειτουργία προσφέρεται στο Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Οπότε ο Παράκλητος είναι η συντροφιά μας. Παράκλητος λέγεται από το ρήμα παρακαλέω, παρακαλώ, που σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου. Δηλαδή είναι συνήγορος ο Παράκλητος. Συνήγορός μας. Είναι εκείνος ο οποίος μας υπερασπίζεται. Γιατί ο χειρότερος εχθρός μας, το ξέρουμε και το ομολογούμε, ο ίδιος ο εαυτός μας. Ο εχθρός είναι ίντραμούρος, είναι εντός των τυχών. Και ο εαυτός μας πολλές φορές φτάνει σε τόσο άσχημη κατάσταση που δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Μας απειλεί, μας δυσκολεύει, μας απελπίζει. Θέλει να μας αισθάνεται ως, αισθανόμεθα ως άχθος αρούρης, που έλεγε ο σοφός Όμηρος, βάρος της γης. Μας φέρνει στην απόγνωση. Και τι γίνεται τότε? Ποιος μας υπερασπίζεται, ποιος μας συγκρατεί, ποιος μας παρηγορεί? Το Άγιο Πνεύμα. Μετά είναι ο κόσμος της φθοράς και της απάτης. Ποιος θα μας φυλάξει από τον κόσμο της φθοράς και της απάτης, που όλος κοίτανε το πονηρό και θέλει να εξαφανίσει ό,τι καλό, ό,τι ωραίο, την πίστη που έχουμε έστω τη λίγη στην ψυχή μας? Είδατε τι γίνεται στον κόσμο και στην πατρίδα μας και παντού. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Και όμως ζούμε και όμως αναπνέουμε και όμως υπάρχουμε. Ποιος μας συγκρατεί? Το Πνεύμα το Άγιο. Άσε δε πια με το άγριο πνεύμα τον αρχαίο κακόφη, το πονηρό πνεύμα, το οποίο δεν θέλει να μας αφήσει με κανέναν τρόπο. θέλει να μας εξαφανίσει για να πικράνει αφενός το Θεό, καταστρέφοντας εμάς και αφετέρου να κάνει τόσο μεγάλο κακό. Γιατί κοίτα και αυτός το πονηρό και είναι ο πατή του ψεύδους και η αρχή αυτού. Ποιος μας προστατεύει από το διάβολο? Το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, ο δικηγόρος μας, ο συνήγορός μας, ο παρηγορητής μας. Γιατί αλλιώς είμαστε απαρηγόροι.

0: Και εμείς μιλάμε για την Πεντηκοστή, για τη μεγάλη ημέρα, τη γιορτινή αυτή και γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, για τον Παράκλητο που είναι παρηγορητής, που είναι Θεός και αυτός που μας σκεπάζει και μας συμπαρίσταται και μας αγαπά με τον τρόπο που ο Θεός ξέρει να αγαπά και να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους.
1: Σίγουρα. Και μας παρηγορεί, γιατί ο άνθρωπος όταν χάσει το Θεό του, για τον οποίον έγινε και από τον οποίον έγινε, είναι απαρηγόρητος. Αναφέρει το γεροντικό της Εκκλησίας πως ήταν κάποτε ένας ασκητής, ο οποίος έκλαιε συνεχώς με αλάλητους στεναγμούς, ήταν δώρο και χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, και ο πήγαινε κάθε ολίγον και ξανάφευγε και γύριζε. Ή το φεραίικος ανέστιος και πλάνης, όπως θα έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Και το ρώτησα μια φορά, γέροντα, λέει, γιατί κλαίς και γιατί φεύγεις? Λέει, παιδιά μου, πώς να μην κλαίω που χάσαμε το Θεό μας και είμαστε ως άθεοι το κόσμο, ορφανοί, ξεκρέμαστοι και μόνοι, και δεν έχω καμία παρηγοριά, δεν θέλω καμία παρηγοριά, παρά μόνο να ξαναποκτήσω το Θεό μου. Και έφυγε και έφευγε. Αυτόν ο άνθρωπος είναι άβυσος η ψυχή του χωρίς το Θεό. Είναι κόλαση, είναι ταλαιπωρία. Γι' αυτό και σκεπτόμεθα πολλές φορές έτσι, σε διάφορες ώρες προσευχής, ξέρω εγώ, πώς τόσοι αδελφοί μας που ζουν ή φαίνονται πως ζουν ως άθεοι τον κόσμο, πώς μπορούν οι καημένοι και αντέχουν. Και πιστεύω ότι και αυτούς, όπως είπατε πριν λίγο πολύ σωστά, τους βοηθάει το Πνεύμα.

0: Άγιο. Τους βοηθάει η Αγία Τριάς. Τους βοηθάει ο Θεός μας. Και είναι για αυτούς ένας άγνωστος ευεργέτης ο Θεός μας. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία, στην Αγία Αναφορά, ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι και τας αφανής και φανεράς ευεργεσίας τας εις ημάς γεγεννημένας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε τον πανευεργέτη μας Θεό. Για τους πολλούς, δυστυχώς, ο Θεός, η Αγία Τριάς, το Πνεύμα το Άγιο Χριστός, ο Θεός Πατήρ, είναι άγνωστος. Πολλοί είναι αγνωστικιστέ, αδελφοί μας, είναι άνθρωποι μας μάλλον, είναι αγνωστικιστέ. Και πώς αντέχουν οι καημένοι, και εδώ ακριβώς βλέπουμε τη φιλανθρωπία και την καλοσύνη και την αγάπη και την επιείκεια και το έλεος του τριαδικού μας Θεού απέναντι σε αυτές τις υπάρξεις.
1: Πρακτικά στην καθημερινότητά μας πολλές φορές μας απασχολεί αυτό το ζήτημα και περνάει από το μυαλό μας και σκεφτόμαστε πώς και με ποιο τρόπο το Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας ή συμπαρίσταται ή μας βοηθά και μας δίνει τη δυνατότητα να αντέχουμε κάποια πράγματα δύσκολα.
0: Τα αντέχουμε και δεν ξέρουμε από που μας έρχεται αυτό το καλό. Γι' αυτό είπαμε ένας άγνωστος ευεργετής, τα αντέχουμε και μπορούμε και βαστάμε και λέμε πώς έτσι αυτό, τι έτσι, η τύχη μου είναι. Υπάρχει τύχη, η τύχη το καλλιτεχνικό του Θεού. Είναι το ψευδόνυμο του Θεού, όπως λέει ένας θεολόγος, πολύ ωραία. Είναι το καλλιτεχνικό, το έχει και ο Θεός το καλλιτεχνικό. Τι να κάνουμε. Δεν το λέμε Θεό, ας πούμε, γιατί φοβόμαστε μας που είναι Θεός, ή ξέρω εγώ ντρεπόμαστε ή έχουμε αμφιβολία και το λέμε τύχη. Το ρήμα τη χάρη τη σημαίνει συναντώ. Συναντώ. Είναι το καλλιτεχνικό του Θεούλη μας λοιπόν η τύχη. Ωραίο γι' αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ο Χριστός είναι ένας άγνωστος ευεργέτης. Εδώ ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο συνήθισε 12 ανθρώπους που είχαν λάβει το βάπτισμα του Ιωάννου, αναφέρει τις πράξεις των Αποστόλων, και τους ρώτησε αν γνωρίζουν για το Πνεύμα το Άγιο. Και τι του είπαν? Εμείς δεν ξέρουμε ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Και λέει, σε ποιο βάπτισμα βαπτίστε? Στο βάπτισμα Ιωάννου, θα πούμε γι' αυτό μετά. Λοιπόν, και μετά τους εβάπτισε ο Παύλος και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, προσωπική Πεντηκοστή. Και αφού έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω στον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει χαρά. Αν οι Απόστολοι, καταβαίνοντας μετά την ανάληψη από το όρος των αιών, είχαν χαρά μεγάλη για την επαγγελία, για την υπόσχεση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος, πόσο μάλλον απέραντη χαρά έλαβαν με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Τότε ακριβώς μέθησαν. Οι Απόστολοι μέθησαν τότε. Γι' αυτό νόμισαν, λέει, και τα έθνη που ήρθαν γύρω μετά τη βιαία και μετά την εμφάνιση του και την έκκληση του Αγίου Πνεύματος, νόμισαν ότι μέθησαν. Και μέθησαν. Αλλά όχι με το Πνεύμα του Ιήνου, με το Πνεύμα του Θεού. Υπάρχει διαφορά.

0: Και πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε την συνομιλία μας με τον πατέρα Ανανία και για να σας ακούσουμε, πατέρα Ανανία, να μας μιλάτε για το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, αυτό που καθημερινά επικαλούμαστε να είναι κοντά μας και δίπλα μας και σκεπαστεί στη ζωή μας. Και πραγματικά καμιά φορά καταλαβαίνουμε και εμείς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα είναι ένας τρόπος που δεν εξαρτάται από τις δικές μας δυνάμεις πολλές φορές.
1: Σοφώς.
0: Δεν καταλαβαίνουμε από πού αντλούμε τόση δύναμη και μπορούμε και στεκόμαστε σε κάποια πράγματα δύσκολα.
1: Ναι, συμβαίνουν θάνατοι και άλλα διάφορα λυπηρά και δύσκολα γεγονότα που με τις δικές μας δυνάμεις σίγουρα δεν μπορούμε να αντέξουμε, ούτε να βαστάξουμε, ούτε να βγούμε πέρα. Και έρχεται κάποια άλλη δύναμη, μια στήλωση που λέγανε οι παλαιοί. Κάποιος μας υποστηλώνει, κάποιος μας βοηθάει, κάποιος μας ενισχύει. Και αυτός είναι ο παράκλητος, ο παρηγορητής μας, ο συνήγορός μας, ο προστάτης μας, ο φωτιστής μας, ο δικός μας. Μένει μαζί μας εις τον αιώνα το Πνεύμα το Άγιο. Και το έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Αναφέρει ένας μύθος που ήταν κάποτε ένας τσοπάνης, ο οποίος είχε κουραστεί με τη ζωή του και με τα πάντα και ήθελε να βρει το πουλί της ευτυχίας. Αφήνει λοιπόν το ποιμνιό του, τα προβατά του και τα πάντα και τρέχει. Πέρασε χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέτια, απλό και το τραγούδι, και έψαχνε να βρει το πουλί της ευτυχίας. Έψαξε, προσπάθησε, δεν βρήκε τίποτα. Και ύστερα από πολύ καιρό και κατάκοπος και απογοητευμένος γύρισε πάλι στο ποιμνιό του. Ξάπλωσε το καλυβάκι του, σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπίτι το καλυβάκι μου. Και εκεί καθώς ξάπλωσε και κοίταζε την οροφή, βλέπει να κάθεται στο πατερό, στο μεγάλο εκείνο κεντρικό δοκάρι, να κάθεται ένα πουλί. Του λέει, τι είσαι εσύ? Εγώ, λέει, είμαι το πουλί της ευτυχίας. Και όταν έφυγες εδώ ήμουνα και τώρα που ήρθες πάλι εδώ είμαι. Η ευτυχία είναι μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και αν δεν σκάψουμε μέσα μας και αν δεν ψάξουμε μέσα μας και αν δεν καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Πνεύματος που έχουμε λάβει, ευτυχία έξω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, ζουν μοναχικά, χωρίς συγγενείς, χωρίς συντροφιά, και όμως έχουν μια πληρότητα.
1: Έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη του Παρακλήτου, αυτή την πληρότητα, αυτό το μεγαλείο. Και μπορούν και αντέχουν, και όχι μόνο αυτό, βοηθούν και άλλους. Και πάμε και αφορά να τους παρηγορήσουμε δίθεν στη μοναξιά τους και μας παρηγορούν αυτοί. Ακόμη και σε πένθος και σε θλίψη και σε πόνο και σε δυσκολία. Πάμε να παρηγορήσουμε και γυρίζουμε παρηγορημένοι. Γιατί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι πραγματική, είναι αληθινή και βοηθάει. Και όσες ψυχές έχουν δυσκολία, τις βοηθάει το Πνεύμα του Άγιο. Και μάλιστα τις χριστιανικές, τις ορθόδοξες χριστιανικές ψυχές πολύ περισσότερο. Αλλά και κάθε ψυχούλα, άμα τη δει να έχει μια χαραμάδα, να έχει ένα άνοιγμα, να έχει ένα πορτάκι, ένα παραθυράκι, πάει και μπαίνει μέσα και μπάζει εκεί το Χριστό μας, που είναι το φως του κόσμου, όπως ακούσαμε χθες το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Μπάζει το Χριστό μας, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, πάντα άνθρωπον, όποιον βρει καλοπροαίρετον, όποιον βρει και λοιπά, έναν ανώνυμος χριστιανός, πάει και μπαίνει και σε αυτόν και τον φέρνει σε θεογνωσία, τον φέρνει σε όλα τα καλά.
0: Παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο με το χρήσμα μετά τη βάπτιση, όπως μας είπατε.
1: Ναι, προσωπική μας πεντηκοστή. Και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, βέβαια.
0: Πολλές φορές με τον τρόπο της ζωής μας αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να αποκοιμηθεί λίγο.
1: Ανενέργητο, βεβαίως. Βέβαια, εκείνο μέσα μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κλαίει, μας κλαίει και υπερεντυχάνει, υπερπροσεύχεται στεναγμής αλαλίτης. Μαλάλι του στεναγμούς. Και καμιά φορά αυτοί οι στεναγμοί συμπαρασύρουν και εμάς. Που μας είτε πορωμένοι, είτε ξεχασμένοι, είτε οτιδήποτε τσιμενταρισμένοι, οτιδήποτε άλλο. Συμπαρασύρει και εμάς και έρχονται φορές και στιγμές ζωής μας που στη ζωή μας πιάνει ένα κλάμα, ένας λυγμός, ένας θρήνος, Θέλουμε να κλαίμε, να κλαίμε και το κάνουμε. Τι είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα πλέον, συμπαρέσυρε και εμάς αυτόν τον κλαθμό του και κλαίμε, μας κλαίει και αυτό και κλαίμε και εμείς μαζί με αυτό. Αυτό είναι ο παράδεισος, αυτή είναι η επίσκεψη Κυρίου. Γι' αυτό σημειώνει και κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στην Κλίμακα ότι αν μας έρθουν αυτά τα δάκρυα του Αγίου Πνεύματος, να αφήσουμε όλες τις δουλειές και ό,τι έχουμε και να συνεχίσουμε αυτό το δώρο, να απολαύσουμε αυτό το δώρο και να το δικαιώσουμε αυτό το δώρο. Είναι σπουδαίο.

0: Σαν βία υπνοή και σαν αέρας δυνατός, τότε την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα ήρθε στους Αποστόλους, τους επισκίασε, τους επισκέφθηκε και πραγματικά κάνει εντύπωση ότι οι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τους Αποστόλους εκείνη την ημέρα και ιδιαίτερος νομίζω τον Απόστολο Πέτρο, ένιωσαν σαν να μην τους ήξεραν, ένιωσαν ότι δεν θα ήταν αυτοί, γι' αυτό έλεγαν κιόλας ότι είναι μεθυσμένοι.
1: Βέβαια, πήρανε το Πνεύμα το Άγιο και έγιναν πάνσοφοι οι Απόστολοι. Οι αλλοίς έγιναν πάνσοφοι, έγιναν ήρωες, έγιναν δυνατοί, έγιναν κήρυκες, έγιναν ομολογητέ. Πήρανε δύναμη εξύψους, πήρανε τον παράκλητο, ο οποίος όπως είχε πει ο Ιησούς πριν το πάθος του, θα τους εδίδασκε τα πάντα και θα τους υπενθύμιζε τα πάντα. Και αρκεί αυτοί να άνοιγαν το στόμα τους, και θα λαλούσε με το στόμα τους το Πνεύμα του Άγιου.
0: Παραδόθηκαν δηλαδή στο Πνεύμα.
1: Παραδόθηκαν στο Πνεύμα του Άγιου. Παραδόθηκαν στο Πνεύμα του Άγιου και έγιναν οι σάλπιγγες του. Βέβαια. Και έγιναν εκείνοι οι θεοκήρυκες Απόστολοι που εκήρυξαν έως εσχάτου της γης το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Σταυρό και την Ανάσταση και τη Θεία Βασιλεία. Έτρεξαν ως υπόπτεροι, σαν να είχαν φτερά. Έτρεξαν, εισπάσαν την γη και έφεραν στην Εκκλησία την πάνσοφη Αθήνα, τη σιδηρόφρακτη Ρώμη και την ατίθαση βαρβαρότητα. Έφεραν στην Εκκλησία πάντα τα έθνη και αργότερα η Εκκλησία έπεισε και τον Κέσαρα και έγινε χριστιανός. Η περίπτωση του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι μεγάλο θαύμα της Εκκλησίας αυτό. Δεν τονίζει μόνο ο Κωνσταντίνος είχε κάνει μερικά λάθη, το ένα ή το άλλο, αλλήμον ποιος είναι ο αλάθητος, αλλά τονίζει το γεγονός ότι η Εκκλησία έπεισε και τον Κέσαρα που ήταν ο κάλο προαίρετος και έγινε χριστιανός και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Έτσι λένε οι ίμοι της Εκκλησίας και έτσι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας. Τώρα τι λένε οι παρέκοι, εμάς δεν μας αφορά. Μακάρι να ασχολούνται όμως με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και αν ασχολούνται θα τους πιάσει και μια φορά και αυτούς η χάρη του Χριστού όπως έπιασε και αυτόν και από εκεί και πέρα δεν ξεμπερδεύουν εύκολα με τη χάρη και θα σωθούν. Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Θαυμαστά γεγονότα πάντως αυτά και αν κανείς τα εξετάσει μέσα στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο που έγιναν, δεν το περιμένει κανείς να μια τέτοια εξέλιξη. Δηλαδή στην ιστορική συγκυρία δεν ήταν εύκολο πράγμα, ούτε αυτονόητο, ούτε απλό.
1: Οι Απόστολοι έγιναν αναμορφωτέ της Οικουμένης. Αναμόρφωσαν και μετέβαλαν και άλλαξαν την Οικουμένη. Ποιος, 12 αλλοίς πρώην, αγράμματη, αδύνατη, δειλή, πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Τον πρόδωρο, τον αρνούσε, φοβισμένοι, τον αρνιόντουσαν. Βεβαίως, χωμάτινοι. Και όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, τους μετέβαλε εις πανσόφους, εις ήρωας και εις αναμορφωτάς. Το έργο των Αποστόλων είναι μοναδικό, είναι ανεπανάληπτο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας μεταξύ των άλλων είναι και αποστολική. Και χρωστάμε τα πάντα στους Αποστόλους και ακόμη. Η μεγαλύτερη θαυματουργή στην Εκκλησία μας είναι οι Απόστολοι. Και όμως οι περισσότεροι δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ακόμη και η σκιά του Πέτρου και τα σημικίνθια του Αποστόλου Παύλου εθεράπευον. Εθεράπευον. Και το σπουδαιότερο, ότι εθεράπευσαν τις ψυχές και τις έφεραν σε θεογνωσία. Γι' αυτό οι Απόστολοι είναι μέγιστοι, σπουδαίοι και μοναδικοί. Και στο τέλος του κόσμου στην Αποκάλυψη εμφανίζονται πάλι ως οι 12 θεμέλιοι της Θείας Βασιλείας. Γι' αυτό να τους αγαπάμε τους Αγίους Αποστόλους και να τους επικαλούμεθα στις προσευχές μας και στη ζωή μας και να μας εμπνέουν με το μοναδικό τους παράδειγμα την υπέροχη Αποστολή και τη μεγάλη τους θυσία, γιατί υπέγραψαν με το αίμα τους το κήρυγμα του Ευαγγελίου και το επιβεβαίωσαν.

0: αυτά κάποια ακροάτρια την ιουλασιμία του Άγιου Πνεύματος. Είναι η αμετανοησία και η πόρωση, την οποία είχαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι απέδιδαν τα θαύματα του Χριστού στον Σατανά. Τέτοια πόρωση, τέτοια διαστροφή. Οπότε η ιουλασιμία του Άγιου Πνεύματος έχουν εκείνοι οι οποίοι δεν μετανιώνουν με τίποτε, ούτε εν τον είναι αιώνιο, ούτε εν το μέλλοντι. Οι μηδέποτε μετανοήσαν θα πάνε στην αιωνία κόλαση. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτή τη διαστροφή και από αυτή την πόρωση, γιατί είναι πια σατανοποίηση και δαιμονοποίηση του ανθρώπου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος, ό,τι χειρότερο.
1: Και είναι και κατάσταση δύσκολη. Αφού είπατε βέβαια ότι είναι κόλαση και είναι και πρόγευση της κολάσεως αυτή η στάση και αυτός ο τρόπος.
0: Είναι κατάντημα αυτό, αδελφοί Αδαμαντία. Είναι κατάντημα. Και κανένας άνθρωπος να μην καταντήσει εκεί. Στην πόρωση, στην αμετανοησία, στη δαιμονοποίηση. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ο Θεός πραγματικά να μας φυλάει. Το Πνεύμα το Άγιο να μας σκεπάζει.
1: Ο Θεός όμως ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ακόμα γι' αυτό το ένα απολωλός.
0: Βεβαίως. Ενδιαφέρεται απολύτως για το Χριστό μας και Θεό μας. Είμαστε όλοι μοναδικοί και δεν του περισσεύει κανένας μα κανένας. Χωρίς εκείνον τον ένα είμαστε μηδενικά. Με εκείνον μπροστά τα μηδενικά αποκτούν άπειρη αξία, και όσο περισσότερο τα μηδενικά βάνοντας μπροστά τη μονάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξία που έχουν με τον Κύριο, με την Αγία Τριάδα. Αλλιώς η ζωή μας δεν έχει νόημα. Γι' αυτό σήμερα και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε νόημα στο βίο. Και είναι ακριβώς το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας, η έλλειψη νοήματος στη ζωή. Και λέει άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Τι τραγουδάκια αυτά, τι εκφράζουν αυτά, τις ψυχές μας εκφράζουν. Την κατάστασή μας εκφράζουν, το στίγμα μας δίνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό άμα ο άνθρωπος δεν έχει το Θεό του, είναι δυστυχής, αφενός άδειος αφετέρου και επικίνδυνος. Επικίνδυνος, γιατί χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται, και απαρηγόρητος. Γι' αυτό και βλέπουμε τους αδελφούς μας ανθρώπους να τρέχουν σήμερα στα διάφορα κέντρα διασκεδάσεως, να παίρνουν ποτά, να πίνουν ποτά, να κάνουν τώρα, να κάνουν το άλλο. Ακόμα και οι νέοι μας, απαρηγόρητοι και απαράκλητοι, τρέχουμε να γεμίσουμε τον εαυτό μας με το μηδέν και με το τίποτε. Και όχι μόνο δεν γεμίζουμε, αλλά γινόμεθα χειρότεροι. Το Πνεύμα το Άγιο να μας φέρει κοντά του, να μας γεμίσει με την αλήθεια, με τη χαρά, με τη δύναμη, με τη ζωή, με την παρουσία του. Να αισθανόμεθα πληρότητα, να νιώθουμε χαρά, να έχουμε μεγαλείο. Κι ας είμαστε φτωχοί, κι ας είμαστε πεινασμένοι, κι ας είμαστε εξωτερικά σκλάβοι, κι ας έχουμε οτιδήποτε. Όταν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, όταν έχουμε το Θεό μας, τα έχουμε πάντα, και ισχύει αυτό που λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες.

0: Και ο Παράκλητος, ο οποίος μας παρηγορεί και μας σκέπει, πώς θα βρει στις μέρες μας έτσι μια μικρή πόρτα ανοιχτή, έστω για μια αχτίδα φωτός?
1: Υπάρχει Αγία Εκκλησία. Και Εκκλησία δεν είναι μόνο ο ναός. Εκκλησία είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Είναι η σάρκα του Χριστού. Εκκλησία σάρκα ανέλαβε. Και το πνεύμα το Άγιο αυτό ακριβώς κάνει μέσα στην Εκκλησία. Μας γεννά το Χριστό. Και την ημέρα της Πεντηκοστής ρωτάει εδώ κάποιος Κύριος, ποιος πήρε το πνεύμα το Άγιο. Όλοι οι 120 που ήσαν στο Ιππερό το πήραν. Και μετά οι Απόστολοι το μετέδιδαν με το βάπτισμα και με την επίθεση των χειρών, σώσε γίνονται χριστιανοί. Το είδαν όμως το πνεύμα το Άγιο, όλοι είδαν αυτή τη βοή, την άκουσαν όλοι. Και αυτή την κατάσταση και αυτό το μεγαλείο, και όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά σε όλη την Οικουμένη. Όπως θα σταυρώθει ο ένας Παράκλητος, ο Ιησούς έγινε σκότος 3 ώρες σε φόλην την γη, έτσι και εδώ έχουμε αυτή την εκδήλωση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και πλήρωσε τον οίκον που ήσαν καθήμενοι, πλήρωσε τις ψυχές τους και πλήρωσε την Οικουμένη. Έχουμε ουσιώδη έκχυση, δηλαδή έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Ολοφάνερη την έκχυση αυτή του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ρωτάει κάποιος εδώ, γιατί δεν έχουμε νηστεία. Μα τώρα έχουμε τον ερχομό του άλλου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε Ανάσταση, έχουμε ένα είδος χαρά, μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη χαρά η ορτή της Πεντηκοστής. Είναι μεγάλη χαρά για την Εκκλησία. Και μας δίνει την άδεια η Εκκλησία μια ολόκληρη εβδομάδα να μην νηστεύουμε. Τετάρτη και Παρασκευή. Οπότε τελειώνουμε. Πάει αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Και ρωτάει κάποιος άλλος, ποιοι είναι οι συνεχιστές του έργου των Αποστόλων, οι Επίσκοποι. Οι επίσκοποι, η ιδιότητα των Αποστόλων δεν μεταβιβάζεται. Το έργο τους όμως μεταβιβάζεται στους επισκόπους και στους συνεργάτες αυτών, πρεσβυτέρους και διακόνους. Ό,τι έκαναν οι Απόστολοι το κάνουν οι επίσκοποι και οι συνεργάτες αυτών, οι συνεργήτων. Γι' αυτό παλιά όταν πήγαινε ο επίσκοπος στα χωριά μας, αυτά το άπλωναν τα κοιλίμια και το ένα και το άλλο να περάσει, γιατί είναι διάδοχος και συνεχιστής του έργου των Αποστόλων. Και στη Ρωσία έτσι τιμούν πάρα πολύ το επισκοπικό αξίωμα. Και σήμερα βλέπεις στην πατρίδα μας χτυπούν το επισκοπικό αξίωμα με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα. Λες, οι επίσκοποι είναι οι μοναδικοί εκείνοι οι οποίοι έκαναν κάτι, οτιδήποτε. Όλοι οι άλλοι είναι αθώες περιστερές. Τους βάνει όμως ο αρχαίκακος όφης και μερικούς τους βάνει και αναγνία και χτυπάνε αυτό το θεσμό. Χτυπάνε τους διαδόχους των Αποστόλων. Έλεγε ο γέροντας Πορφύριος στην ευχή του να έχουμε. Εγώ λέει, δεν μπορώ να αισθανθώ ότι έχω λυπήσει τον επισκοπό μου και πάνω κάνω λειτουργία χωρίς να έχω πάρει τη συγγνώμη του και την ευχή του. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν στην Εκκλησούλα υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο και το οποίο μας επισκέπτε. Άκουγα προετών ένα νερό σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό και έλεγε ο καημένος εξομολογήτου. Και λέει, εκεί που καθόμουν και ήμουν πάρα πολύ θλιμμένος και στενοχωρημένος και σαν διέξω και ήθελα να φουντάρω, μου ήρθε μέσα μια χαρά, δεν ξέρω πού ήρθε. Και σηκώθηκα επάνω. Συνήλθα, εγέμισε η ψυχή μου, αισθάνθηκα καλά. Κατέβηκα μετά από λίγο και πήγα, βρήκα μια εκκλησία, άναψα κεράκι. Φίλησα την εικόνα, έκατσα και έκλαψε. Ήρθε και ο πάτερ και μίλησα. Είπαμε τόσα, ελευθερώθηκε η ψυχή μου. Ποιος τον έστειλε αυτόν? Το Πνεύμα το Άγιο. Πέρτε μας βρίσκει εκεί που είμαστε, στη μοναξιά μας, στη δυσκολία μας, στον πόνο μας, στη στενοχώρια μας, σε οτιδήποτε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας καταλαμβάνει εξαπίνηση χωρίς να το περιμένουμε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι μόνο μέσα στο ναό, είναι σε όλη την Οικουμένη το Πνεύμα το Άγιο. Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάριση υψούτε λαμπρύνεται την Τριαδική Μονάδη Ιεροκριφίως, λένε ωραία η αναβαθμοί εκεί τετάρτου ήχου που έχουμε στην οκτώ ήχο κάθε Κυριακή, μάλλον εδώ στον τέταρτο ήχο. Μοιάζεται. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Πολύ σπουδαίο, ο Παράκλητος υπάρχει και παρηγορεί και παρηγορεί και βοηθάει και φωτίζει και ανασταίνει και... Αλίμονο, έβαλε πόδι ο Παράκλητος όπως και άλλος Παράκλητος. Τώρα πια στον κόσμο αυτό δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε ορφανοί. Το καλό περισσεύει στην Εκκλησία. Χύνεται από χίλιες βρύσεις και κραίνει με χίλια και μύρια στόματα. Το καλό περισσεύει, τελείωσε. Γι' αυτό και ο διάβολος και τα αργωνά του πολεμούν με λύσα την Εκκλησία του Χριστού. Και τι κάνουν? Αποδεικνύουν ακριβώς την παντοδυναμία της και το αίτητό της, την αιωνιότητά της, αλλά και τη μεγάλη της, την μεγάλη της προσφορά. Το μέλλον ανήκει στην Εκκλησία. Ο διάβολος και τα αργωνά του έπαιξαν με τον Χριστό και έχασαν τελεσίδικα και αμετάκλητα. Το μέλλον ανήκει στην αγάπη, στη δικαιοσύνη, στη στοργή, στην καλοσύνη, στη συγγνώμη, στην Παναγία και Ζωοποιό Τριάδα. Και φεύγοντας από εδώ, θα πάμε στην αγκαλιά του Χριστού, θα πάμε στη Θεία Βασιλεία, θα πάμε στους ουρανούς. Γιατί ο άνθρωπος έχει μέλλον, έχει προοπτική. Εφτιάχτη από εδώ κατ' εικόνα και με προοπτική να γίνει καθομοίωση, δηλαδή να ομοιωθεί ηθικός και κατά χάριν με το Θεό του, να γίνει Θεός κατά χάριν. Γι' αυτό και δεν χορταίνει με τίποτα από τα επίγεια. Ζητάει το Θεό του να γεμίσει με το Θεό του και όλα τότε είναι διαφορετικά και πανέμορφα.

0: Και κλείνοντας, θα θέλαμε, πατέρα Ανανία, δύο λόγια να μας πείτε για όλα αυτά που κουβεντιάσαμε και ζήσαμε και κυρίως για την Πεντηκοστή που γιορτάσαμε και την Πεντηκοστή του καθενός από μας.
1: Μάλιστα. Αισθανθήκαμε όντως λίγο ή πολύ την ευλογία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που με τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφωνικού μας σταθμού κάνουμε αυτό το συμπόσιο, κάνουμε αυτή την παρέα, κάνουμε αυτή τη συντροφιά και είμαστε μαζί και είμαστε στο εμείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και να επικαλούμεθα πάντοτε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και για μας και για τους άλλους και για τους αποθαμένους μας. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες σε όλους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς, χίλιες και θερμές ευχαριστίες εδώ συνεργάτες και σε εσάς περισσότερες, αγαπητή Διαμαντούλα, γιατί με τον ωραίο σας τρόπο καταφέρατε και πάλι να κάνουμε αυτό το συμπόσιο και συμβάλλατε τα μέγιστα.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: συγγραφής και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, τα βιβλία που θα σας παρουσιάσουν τόσο σήμερα όσο και στις δύο ή τρεις επόμενες συναντήσεις μας να έχουν ως κύριο θέμα τους το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θα ξεκινήσουμε αυτήν την θεματική ενότητα με το βιβλίο του Λεύ Ζηλέ «Υπεριστερά και ομνός» που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Έλαφος σε εξαιρετική μετάφραση της Μαρίας Παπαζάχου. Ο Λεύ Ζηλέ δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα. Επειδή όμως από την εκπομπή μας πρώτη φορά παρουσιάζουμε βιβλίο του, κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε κάποια βιογραφικά στοιχεία για τους ακροατές που δεν έχουν ξανακούσει αυτό το όνομα. Έχει γεννηθεί στη Γαλλία από καθολικούς γονείς. Σπούδαζε βιολογία και φιλολογία και αργότερα θεολογία στη Ρώμη. Η επαφή του με κείμενα των Ορθοδόξων Πατέρων της Εκκλησίας μας τον έκαναν να προσχωρήσει στην Ορθοδοξία. Έχει γράψει αρκετά βιβλία. Κάποια μεταφράστηκαν και στα ελληνικά. Εκείνο δε που κάνει εντύπωση είναι ότι οι σύγχρονοι Έλληνες θεολόγοι συχνά παραπέμπουν στο έργο του που πραγματικά αποπνέει άρωμα Ορθοδοξίας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γράφει σε τούτο το βιβλίο ο Λεύ Ζηλέ ήρθε για να δώσει μια μαρτυρία. Υπήρξε κατεξοχήν ομολογητής, ο μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Ήλθεν ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, αλλά υπήρξε εξίσου και μάρτυρας του Αγίου Πνεύματος, εκείνος που σύμφωνα με την επαγγελία του Αγγέλου στο Ζαχαρία πληστήσεται Πνεύματος Αγίου έτη εκχυλίας μητρός αυτού. Ο ίδιος αυτός άνθρωπος που κήρυξε στους μαθητές του τον αμνό του Θεού είδε την Περιστερά να κατεβαίνει πάνω στο Μεσσία. Είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε τα δύο σκέλη αυτής της μαρτυρίας. Ο Ιωάννης είναι ο κήρυκας άγγελος αυτού του θεϊκού ζεύγους, της Περιστεράς και του αμνού. Υπήρξε ο άγγελος του συνδυασμένου λειτουργήματος του Πνεύματος και του Λόγου. Αυτό το συνδυασμένο λειτουργήμα, αυτή η αδιαχώριστη ενέργεια ασκείται από τις πρώτες αρχές της δημιουργίας. Το βιβλίο της Γενέσεως μας δείχνει το Πνεύμα του Θεού να επιφέρεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων, δηλαδή πάνω από το πρωταρχικό χάος. Το ρήμα που χρησιμοποιείται στο εβραϊκό κείμενο υποβάλλει την εικόνα ενός πουλιού που σκεπάζει και ζεσταίνει τα αυγά του. Και όποιο κι αν είναι το χάος της ίδιας μας της ψυχής, στο βάθος παραμένει πάντοτε μια δυναμική ελπίδα, γιατί το πνεύμα αδιάκοπα σκεπάζει και ζεσταίνει τα σκοτεινά μας βάθη. Εξάλλου, το τέταρτο Ευαγγέλιο διακηρύττει καθαρά ότι ο Λόγος του Θεού υπήρχε απ' αρχής μαζί με τον Πατέρα και ότι πάντα δι' αυτού εγένετο. Έτσι το θεϊκό έργο ήδη από την αρχή του βρίσκεται και παραμένει κάτω από το σημείο της Περιστεράς και του Αμνού, που και η μία και ο άλλος εικονίζουν τη γλυκύτητα και την καθαρότητα, ενώ ο Λόγος φωτίζει, καθόριζε και έδινε μορφή στον κόσμο, το πνεύμα το τύλιγε με τη διάχυτη ζεστασιά, την τρυφερή στοργή του. Το ζεύγος αμνός περιστερά διαγράφεται, έστω και αν δεν βλέπουμε σε αυτό μια τυπική προφητεία, στη θυσία που πρόσφεραν ο Ιωσήφ και η Μαρία όταν παρουσίασαν τον Ιησού στον ναό. Μπορούσαν να προσφέρουν είτε ένα αρνάκι είτε ένα ζευγάρι περιστέρια. Εκείνοι πρόσφεραν νεοσούς. Ήταν η προσφορά του πτωχού. Πέρα όμως από αυτό, η θυσία ενός αμνού δεν είχε καμιά θέση εκεί όπου ήταν παρόν ο μοναδικός αμνός του Θεού. Στο γεγονός αυτό βλέπουμε μια σκιώδη φανέρωση της αντιστοιχίας περιστεράς και αμνού. Αλλά αυτά όλα είναι σκιές και σχήματα. Με τον Ιωάννη όμως τον Βαπτιστή γίνεται άπλετο φως. Εκείνος διακρίνει και εκφράζει καθαρά το μυστήριο της περιστεράς και του αμνού. Εκείνος είδε τον αμνό να περπατάει ανάμεσα στους ανθρώπους με τη μορφή του Ιησού και διακηρύττει με απόλυτη βεβαιότητα ότι είδε το πνεύμα με τη μορφή περιστεράς να κατεβαίνει πάνω στο σωτήρα. Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφείται το ιδεώδες της χριστιανικής θρησκευτικότητας, να βλέπεις ταυτόχρονα τον αμνό και την περιστερά, πάντοτε μέσα στην αναφορά τους προς την αρχή που είναι ο Πατέρας, να βλέπεις, αν όχι με τα μάτια του σώματος, τουλάχιστον με τα μάτια της πίστεως, της προσευχής και της αγάπης, να επιτύχεις μια ενόραση, μια προσωπική εμπειρία της διακρίσεως και ταυτόχρονα της ενότητος του αμνού και της περιστεράς. Αλλά μπορούμε τάχα να πούμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο αυτό.

Για πολλούς από εμάς, μια παρόμοια εμπειρία βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μεγάλες δυσκολίες. Η πρώτη είναι μια κατάσταση αδυναμίας, αβεβαιότητος, δισταγμού, αμηχανίας. Θα τολμούσαμε να πούμε ψαχουλέματος απέναντι στο Άγιο Πνεύμα. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε αυτό που είπαν οι πιστοί της Εφέσου στον Παύλο, ουδέ η Πνεύμα Άγιον έστιν οικούσαμε. Εμείς ακούσαμε να γίνεται πολλής λόγος για το Άγιο Πνεύμα. Στην ερώτηση του Παύλου «Ή Πνεύμα Άγιον ελάβατε πιστεύσαντες» θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ίσως «Περάσαμε από όλα τα στάδια και από όλες τις ιεροτελεστίες της τέλειας χριστιανικής μοιήσεως». Ωστόσο, έχουμε τη ζωηρή εντύπωση ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι τι αόριστο. Μας είναι αμήχανο και άβολο να το σκεπτόμαστε σαν ζωντανό, σαν πραγματικό πρόσωπο. Πάντοτε έχουμε την τάση, λίγο ή πολύ, να το αναπαριστάνουμε σαν μια απρόσωπη δύναμη, σαν μια απρόσωπη ενέργεια και εξουσία. Ακόμα και οι εικόνες που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να το περιγράψει παραμένουν αόριστες, κάπως ομιχλώδεις. Είναι πνοή, είναι φλόγα, είναι οσμία βοδίας, είναι χρήσμα, είναι περιστέρι που πετά και κάθεται κάπου. Είναι όλα αυτά και δεν είναι τίποτα από αυτά. Όλα αυτά είναι καστικά και τόσο φευγαλαία. Εκείνο περιμένει ακαθόριστο, παραμένει ακαθόριστο, απρόσιτο, ασύλληπτο. Τη μεγάλη αντίθεση με το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης που γίνεται ορατός έστω και με την παρέμβαση μεσολαβητών και που μιλάει στους ανθρώπους ή με τον Ιησού των Ευαγγελίων μας. Πώς να αποκαταστήσουμε ανάμεσα σε μας και στο Άγιο Πνεύμα μια τόσο στενή σχέση ώστε να μπορούμε να του λέμε «εσύ» και να το ακούμε να μας λέει «εσύ». Η άλλη δυσκολία που τη συναντούμε στις ψυχές με έντονη θρησκευτικότητα είναι η ίδια η αφοσίωση στο πρόσωπο του Ιησού. Αυτοί που αγαπούν πολύ τον Ιησού, που έχουν φτάσει μαζί του σε μια κατάσταση οικειότητας και τρυφερότητας, φοβούνται και έχουν ως ένα σημείο την εντύπωση ότι θα τον χάσουν ή τουλάχιστον ότι θα τον δουν απομακρύνεται αν προσπαθήσουν να στραφούν προς το Άγιο Πνεύμα. Στις πράξεις των Αποστόλων, που είναι το βιβλίο του Αγίου Πνεύματος, έχει τη δική του ατμόσφαιρα, τη δόξα της Πεντηκοστής, που όμως διαφέρει κάπως από την ατμόσφαιρα των Ευαγγελίων. Ο Χριστός της Πεντηκοστής δεν μοιάζει απόλυτα, παρόλο που είναι εντελώς ο ίδιος με τον Ιησού της Γαλιλαίας. Για αυτούς που έχουν τοποθετήσει στο κέντρο του στοχασμού και της προσευχής τους τον σαρκοθέντα Θεό, για αυτούς που έχουν αναγκαλιστεί το Χριστό, δεν είναι εύκολο να προσανατολιστούν προς το Άγιο Πνεύμα, να νιώσουν αυτή τη λεπτή βροχούλα που πρωί και βράδυ υγραίνει και διαποτίζει το παν, χωρίς να βλέπουμε ούτε την παραμικρή σταγόνα να πέφτει από τον ουρανό. Οι δυο αυτές δυσκολίες είναι συναφείς και για τις δυο η λύση είναι μία. Όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την προσωπικότητα του Πνεύματος, τόσο περισσότερο συλλαμβάνουμε τη στενότατη σχέση που ενώνει την περιστερά με τον αμνό. Και όσο περισσότερο εισδύουμε στην αμοιβαία αγάπη που ενώνει τον αμνό με την περιστερά, τόσο περισσότερο βλέπουμε το Πνεύμα να αυτοβεβαιώνεται σαν πρόσωπο. Όλες αυτές οι βεβαιότητες είναι ζήτημα θείας αποκαλύψεως. Η συμβολή της δικής μας προσωπικής προσπάθειας είναι να τις φωτίσει κάπως. Αυτό μπορούμε να του κατορθώσουμε, έστω και αν αυτός ο φωτισμός είναι εκ των πραγμάτων ατελής, με το νου μας υποβοηθούμενο από τη χάρη. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, όπως είναι η συλλογιστική θεώρηση, η ιστορική μελέτη, η προσευχή και η αγάπη, όταν αναφέρονται στον αποκαλυμμένο λόγο. Έχουν τη δική τους άμεση γνώση. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην εμπειρία του Ιωάννη. Ας προσπαθήσουμε να ατενίσουμε προσευχή αυτό που εκείνος είδε. Ίσως μέσα σε αυτήν την αναγάπη ανατένιση να βρούμε τη διέξοδο στις δυσκολίες μας.

κανείς, βλέπει το πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό με τη μορφή περιστεράς και να σταματάει επάνω στον Ιησού. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει βασική και ουσιαστική σπουδαιότητα όσον αφορά την αναζήτησή μας. Η κίνηση του Αγίου Πνεύματος, όπως τουλάχιστον φανερώνεται στους ανθρώπους, είναι μια κίνηση προς τον Ιησού. Μια κίνηση που προσανατολίζεται και κατευθύνεται προς τον αμνό. Αν δεν κρατήσουμε αμετάθετη μέσα μας αυτή την πρώτη και ουσιαστική αλήθεια, όλα τα υπόλοιπα θα αποδειχθούν ψεύτικα και κύβδηλα. Θα ξεστρατήσουμε στο αδιέξοδο ενός διαλυσμού, ενός απατηλού παραλληλισμού. Η περιστερά κατεβαίνει πάνω στον αμνό για να μας τον υποδείξει. Το Άγιο Πνεύμα ξυπνάει μέσα μας και ζωντανεύει τη μνήμη του Ιησού. Όμως όλες αυτές οι λέξεις είναι υπερβολικά αδύναμες. Το Πνεύμα θέτει τον Ιησού ενώπιόν μας, ορθώνει μπροστά μας την εικόνα, το πρόσωπο του Σωτήρος. Είναι η ηχό του Λόγου του, είναι το ηχείο που μεγαλώνει την ένταση του Λόγου του Θεού. Και αφού εμείς μόνοι μας δεν ξέρουμε να ακούμε τον Ιησού, το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Και αφού εμείς δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε καθώ δει, το Άγιο Πνεύμα αντικαθιστά τα δικά μας ψελίσματα με τους δικούς του αλάλητους στεναγμούς. Υπερεντυχάνει υπερημών στεναγμής αλαλήτης. Είναι η πηγή και η δύναμη που κινεί όλα τα πετάγματά μας προς τον Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ξεκάθαρα: «Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω». Κατά κάποιο τρόπο μπαίνει στη θέση μας και μάλιστα παίρνει τη δική μας θέση. Το Πνεύμα μας επιτρέπει να λέμε «εγώ» όταν απευθυνόμαστε στον Ιησού σαν σε ένα «συ». Χωρίς να παρατραβάμε τους φιλοσοφικούς όρους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα, κατά το μέτρο που ταυτίζεται μαζί μας, χωρίς βέβαια καμιά σύγχυση φύσεων, γίνεται το υποκείμενο της ζωής μας σαν χριστιανών. Το υποκείμενο που νιώθει επιθυμία και λαχτάρα, ενώ ο Ιησούς είναι το αντικείμενο, το πρότυπο.

Έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και από την άλλη μας λέει, Ιουκ είδατε ότι το σώμα ημών ως του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Ακριβώς, επειδή καθένας από μας σαν άτομο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό όλοι μαζί σαν σύνολο σχηματίζουμε το σώμα του Χριστού. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί με σχεδόν ισοδύναμο τρόπο τις δύο εκφράσεις «εν Χριστώ» και «εν Αγίω Πνεύματι». Συχνά δίνουμε την εντύπωση ότι αποδίδουμε το συνήνε μας με το Θεό στο Άγιο Πνεύμα μάλλον ή στον Χριστό, ενώ στον Χριστό αποδίδουμε το μέσον για να φτάσουμε εκεί. Τότε σκεπτόμαστε και λέμε «δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι». Ο εκφραστικός αυτός τύπος είναι πολύ σωστός. Αν όμως δεχτούμε τις εξισώσεις που είναι εξάλλου αρκετά χονδροειδείς, το πνεύμα ίσον το υποκείμενο, ο Υιός ίσον το αντικείμενο, θα ήταν ίσως σωστότερο να πούμε ότι δια του Αγίου Πνεύματος βρισκόμαστε εν Χριστώ.

βλέπουμε ίσως καθαρότερα, γιατί τόσο συχνά αποτυγχάνουμε στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε το Άγιο Πνεύμα. Οποιαδήποτε παρόμοια προσπάθεια είναι καταδικασμένη σε αποτυχία αν προσπαθούμε να πλησιάσουμε την περιστερά και να την εχμαλωτήσουμε σαν μια πραγματικότητα ανεξάρτητη από αυτήν του αμνού. Όταν θεωρούμε το Άγιο Πνεύμα ξέχωρα από τον Υιό, τον Αγαπητό, τότε το Πνεύμα σβήνει, εξαφανίζεται. Δεν μας μένει τίποτα στα χέρια, θα τολμούσαμε να πούμε. Ο μόνος τρόπος να προσεγγίσουμε την περιστερά είναι να συμμεριστούμε το πεταγμά της προς τον αμνό και να λάβουμε από αυτήν σαν δώρο την παρουσία του αμνού. Αυτό επαληθεύεται με την προσευχή της Εκκλησίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ελάχιστες εκκλησιαστικές ευχές απευθύνονται άμεσα στο Άγιο Πνεύμα. Και όταν προσπαθούμε να προσευχηθούμε στο Άγιο Πνεύμα προσωπικά και αυθόρμητα, τότε νιώθουμε ότι αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Η επικοινωνία αυτή συχνά υστερεί σε αμεσότητα και ένταση. Η συγκινησιακή φόρτιση είναι συχνά λιγότερη από ό,τι στις προσευχές μας προς το Θεό Πατέρα. Το φάρμακο σε αυτό το μειονέκτημα είναι να αποκαταστήσουμε ή να βελτιώσουμε τις προσευχές μας τον δεσμό μεταξύ Ιησού και Αγίου Πνεύματος. Τότε ίσως θα διαπιστώσουμε ότι οι καλύτερες προσευχές προς το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνες που δεν απευθύνονται άμεσα σε Εκείνο, αλλά αυτές όπου Εκείνο αποτελεί το νεύρο και την ισχύ τους, έστω και αν δεν προφέρεται το όνομά Του. Ας θυμηθούμε και πάλι τη φράση του Παύλου: «Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν, ημί εν Πνεύματι Αγίου». Προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα στα αλήθεια, αν όχι κατά γράμμα, κάθε φορά που η προσευχή μας καθοδηγείται από Εκείνο, σε οποιονδήποτε και αν απευθύνεται. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι, τουλάχιστον συνήθως, το τέρμα της προσευχής μας. Είναι το πέταγμα προς τον Υιό. Είναι ακόμη το πέταγμα προς τον Πατέρα, αλλά προς τον Πατέρα που βρίσκεται εν το Υιό. Εξαιτίας της σαρκώσεως, ο Ιησούς παραμένει πάντα το άμεσο αντικείμενο. Γνήσια και αυθεντική προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα είναι κάθε προσευχή όπου συνειδητοποιούμε καθαρά ότι λέμε «Κύριε Ιησού, εν Πνεύματι Αγίω». Ας μην προσπαθήσουμε ποτέ να σταματήσουμε το πένταγμα της περιστεράς προς τον αμνό. Θα ήταν στα αλήθεια πολύ ελκυστικό να διακόψουμε αυτό το πέταγμα, να πιάσουμε στα χέρια μας την περιστερά, να την κοιτάξουμε με την ησυχία μας, να την θοπεύσουμε, να εξοικειωθούμε μαζί της, να κάνουμε χαρά μας την ενατένισή της. Αυτή την αγαπημένη περιστερά που τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν, που τόσο λίγοι άνθρωποι αγαπούν. Αν είχαμε νιώσει λίγο, έστω ελάχιστο, το μυστήριο της γλυκύτητος και της στοργής

της γενναιόδορης και ανυστερόβολης αγάπης με την οποία μας περιβάλλει μυστικά, θα είμαστε κι εμείς έτοιμοι να κραυγάσουμε όπως το ασμασμάτων ιδού ο χειμών παρήλθε. Φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη. Σύ περιστερά μου, εν σκέπη της πέτρας εχόμενα του προτυχίσματος, δείξον μη την όψη σου και ακούτησόν με τη φωνή σου, ότι η φωνή σου ιδία και η όψη σου ωραία. Και ονειρευόμαστε ίσως μια ζωή μαζί με την περιστερά, μια ζωή αφιερωμένη σε αυτήν. Αλλά η περιστερά δεν θα επιζούσε μέσα μας αν διακόπταμε το πέταγμά της. Μπορούμε βέβαια σε σύντομες στιγμές να ανακαλύψουμε τη χαρά της παρουσίας της. Όμως αυτή η χαρά είναι ο αντικατοπτρισμός μιας άλλης παρουσίας. Η περιστερά δεν επιθυμεί να έχει τίποτα δικό της που να ανήκει αποκλειστικά σε εκείνην. Η παρουσία της περιστεράς επιζητεί να εισάγει αυτή την άλλη παρουσία. Η περιστερά ζητάει να παραχωρήσει τη θέση της. Έρχεται κοντά μας για να μας οδηγήσει μαζί της προς τον αμνό. Είναι πολύ λίγο να πούμε ότι η περιστερά οδηγεί απλώς στον αμνό. Στην πραγματικότητα μας κάνει να εισδύουμε μέσα στον αμνό. Η κίνηση με την οποία το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί προς τον Ιησού δεν σταματάει μπροστά στο πρόσωπο του Σωτήρος, όπως ήδη είδαμε, επειδή είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι η ψυχή του όλου σώματος του Χριστού, γινόμαστε μέλη του Ιησού. Και έτσι, ενσωματωμένοι σε Αυτόν, αντιλαμβανόμαστε ότι το ίδιο αυτό πνεύμα κινεί και εκείνο στο σύνολό του. Η θέληση και η δράση του Θεανθρώπου βρίσκονται κάτω από την εξάρτηση του Πνεύματος. Ο Ιησούς στέλνει το Πνεύμα του στους ανθρώπους για να μας ενώσει μαζί του σε αυτήν την εξάρτηση, σε αυτό το φωτισμό. Γιατί όσο βαθύτερα μας επιτρέπει το Πνεύμα να εισθήσουμε, να εμβαθύνουμε μέσα στο Χριστό, τόσο περισσότερο διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με τα λόγια του Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων, το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Ιησού. Μόνο μέσα στον Ιησού μπορούμε να γνωρίσουμε το Πνεύμα στην πληρότητά του. Η ζωή που μας μεταδίδει ο Ιησούς είναι η ίδια η ζωή που εμπνέει και καθοδηγεί το πνεύμα που αναπαύεται μέσα του.

Αυτή η μετάδοση ζωής εκφράζεται πολύ καλά με το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται με τη μορφή πνοής ή ανέμου. Η γραφή ταυτίζει τη ζωή με την πνοή. Ήδη από τη δημιουργία του Αδάμ, ο Θεός ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Η πρώτη αυτή δημιουργία και πνοή αποτελούν προπαρασκευή για τη νέα δημιουργία, τη νέα εμφύσιση αυτές του Άγιου Πνεύματος. Το πρωινό της Πεντηκοστής, ενώ οι μαθητές ήταν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, ακούστηκε ξαφνικά από τον ουρανό ήχος ως περιφερωμένης πνοής βίας. Αλλά ο άνεμος της Πεντηκοστής δεν ήταν η πρώτη πνοή του Πνεύματος πάνω στους Αποστόλους. Το βράδυ της Αναστάσεως, ο Αναστημένος Ιησούς παρουσιάστηκε στους Αποστόλους, ενεφύσισε και λέγει αυτής: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Το πρωινό της Πεντηκοστής ο άνεμος φαίνεται να έρχεται από τον ουρανό. Δεν φαίνεται να βρίσκεται σε καμιά άμεση σχέση με τον Ιησού. Αντίθετα, η πνοή της ημέρας του Πάσχα βγαίνει από τον Ιησού με ορατό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, το Άγιο Πνεύμα προσφέρεται από τον Ιησού. Το πέταγμα της περιστεράς κατευθύνεται φανερά και άμεσα προς τον αμνό. Το πνεύμα που ενεφύσισε ο Ιησούς τη βραδιά του Πάσχα παρέμεινε σε λανθάνουσα κατάσταση, εφησυχάζοντας μέσα στους μαθητάς ως το πρωινό της Πεντηκοστής. Τότε η πνοή φανερώθηκε δυναμικά, έγινε ένας άνεμος βίος και επιτακτικός. Ο θόρυβος από τα φτερά της περιστεράς πήρε διαστάσεις θύελλας. Η συνοχή ανάμεσα στον άνεμο της Πεντηκοστής και στην πρώτη πνοή του Πάσχα, ανάμεσα στον άνεμο της περιστεράς και στην πνοή του αμνού, επιβεβαιώνεται από τον Απόστολο Πέτρο, γιατί αμέσως μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ο Πέτρος διακηρύττει στην ομιλία του προς τα πλήθη: «Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο όν ειν εμείς βλέπετε και ακούετε». Και το αποτέλεσμα αυτής της εκχύσεως ήταν ότι οι Απόστολοι μεγάλη δυνάμη απεδίδουν το μαρτύριο, τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Έτσι, καθένας που έλαβε και αποδέχτηκε το Χριστό κατέχει το Άγιο Πνεύμα με τον ίδιο λανθάνοντα τρόπο, όπως και οι μαθητές πριν από την Πεντηκοστή. Απομένει να φτάσουμε στην Πεντηκοστή, έστω και αόρατη στα μάτια των ανθρώπων και ολότελα εσωτερική, με την οποία το Πνεύμα φανερώνεται δυναμικά εντός ημών και διημών. Αλλά ο δυνατός άνεμος της Πεντηκοστής δίνεται μόνο σε εκείνους που προετοιμάστηκαν γι' αυτό με την πνοή του Σωτήρος που μεταδόθηκε τη βραδιά του Πάσχα. Πρέπει προηγουμένως μυστικά και σιωπηλά να πλησιάσουμε πολύ κοντά στον Ιησού και να λάβουμε από τα χείλη Του και να αποδεχτούμε το Άγιο Πνεύμα που μεταδίδει. Εξάλλου, η εμπειρία των Αγίων μας λέει ότι ο βίος άνεμος της Πεντηκοστής, η φανέρωση του Πνεύματος εν δυνάμει, είναι ένα μάλλον ασυνήθιστο και εξαιρετικό φαινόμενο, και ότι πιο συχνά η πνοή του Πνεύματος γίνεται εσωτερικά αντιληπτή, σαν ένα πολύ απαλό ψιθύρισμα, όμοια με εκείνο που άκουσε ο Ηλίας στο όρος Χορίβ. «Και ειδού πνεύμα κατά καιον διαλύον όρη και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου, ούκαν το πνεύμα τη Κύριος». Και μετά το πνεύμα σεισμός «και ούκαν το σεισμό Κύριος». Και μετά το σεισμό πυρ «και ούκαν το πυρί Κύριος». Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής «κακή Κύριος». Η πνοή εκφράζει και κάτι ακόμη εκτός από τη μετάδοση της Θείας Ζωής. Ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο: «Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλλά ουκ είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει, ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Ο άνθρωπος που εγκαταλείπεται στο πνεύμα γίνεται όμοιος με φίλο που το παρασύρει ο άνεμος. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί πάνω μας, μας κινεί, ως προς αυτό διαφέρει από το Λόγο, ο οποίος μας φωτίζει και μας καταρτίζει. Ο Λόγος του Θεού ενεργεί πάνω στο νου και στη σκέψη μας. Το Πνεύμα ενεργεί πάνω στη βούλησή μας.
μας κάνει να σκύβουμε πάνω στο νόημα των θείων προθέσεων. Αλλά οι δύο αυτές ενέργειες δεν είναι παράλληλες, συγκλίνουν σε κάθε στιγμή. Οποιαδήποτε κι αν είναι η συγκεκριμένη ενέργεια στην οποία μας προδιαθέτει το Άγιο Πνεύμα, σε τελευταία ανάλυση μας κάνει πάντοτε να επιθυμούμε και να περιμένουμε τον Ιησού. Σε κάθε κίνηση της ψυχής μας προς τον Ιησού βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα. Όταν υποκύπτουμε σε αυτήν την κίνηση, ενωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή είναι η σωστή προσκύνηση και λατρεία προς το Άγιο Πνεύμα.

Εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποίησαμε το βιβλίο του Λεύ Ζηλέ «Η Περιστερά και ο Αμνός» των εκδόσεων Έλαφος. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Τάσος Παπαδημητρίου και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έκανα τα λόγια σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

τον αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ημνης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: ευλογήσον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

31 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Βάπτισε σε αυτόν κοχύλισον αιμάτων Ερμία, τμηθείς ο βαφής ανεκπλήτου. Ερμίαν 300 αόρ κατέκτανε πρώτη.

προσμάχητος χάρις του δυναμούντοσε εν ασθενία μάρτης, σου της φύσεως πάση την δύναμην δεικνύει, διό και θνητώσε ενίσχυσε σώματι, καταπαλέσε τον άσαρκον κρατεός και λαβίνταν κητήρια, τες των αιμάτων αρανήσει της αθείας το πυρ μεγαλομάρτης σβέσας, την Χριστού εκκλησίαν κατήρδευσας πλουσίως και των πιστώντας καρδίας εφώτισας τον ευσεβό σου τιμόντων το ιερών και σεβάσμιον σήμερα μνημόσυνον.

31η του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Όσα καθαίρετος πύργος τες προσβολές των εχθρών ούκες αλεύθης όλος, τας αυτών δε καρδίας συνέσισας Ερμία, και το μοχλό των γενναίων αγώνων σου ως ευπερίτρεπτον τείχος πάντων αυτών τα φρονήματα κατέ

βάπτης σε αυτόν, κονχύλι των αιμάτων ερμία τμηθείς, ο βαφής ανεκπλήτου. Ερμία με τον αποκεφαλισμό σου, βάφεις τον εαυτό σου δια της κονχύλης των αιμάτων, ο της βαφής που ποτέ δεν ξεθοριάζει. Ο Άγιος Μάρτυρας Ερμίας ζούσε στα κόμμανα της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου 138 μετά Χριστόν, ασκώντας στρατιωτικά καθήκοντα και έχοντας ήδη φτάσει σε γεροντική ηλικία, αφού από τα πρώτα χρόνια είχε πλέον λευκές τις τρίχες της κεφαλής του. Ο Ερμίας λοιπόν κατά την πίστη του, για την πίστη του στο Χριστό, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον άρχοντα του τόπου Σεβαστιανό. Εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει τον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Ερμίας όμως έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησούν Χριστό. Για το λόγον αυτόν ο Σεβαστιανός τον παρέδωσε στους βασανιστές να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Έτσι εκείνοι πρώτα-πρώτα του έσπασαν τα σαγόνια, του έγδαραν το πρόσωπο και του ξερίζωσαν τα δόντια. Έπειτα άναψαν καμίνι και τον έριξα στη μέση του πυρός. Όμως ύστερα από θαυματουργική επέμβαση της Χάριτος, ο Άγιος Μάρτης βγήκε από την κόλαση εκείνη του πυρός απόλυτα αυλαβής αλλά και υγιής. Ακολούθως του έδωσαν θανατηφόρο δηλητήριο, το οποίο και ήπκε ο Άγιος Ερμίας, αλλά δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Μάλιστα δε εκείνος που του έδωσε την κούπα με το δηλητήριο, βλέποντας το θαύμα, πίστεψε και ομολόγησε τον Χριστό σαν τον μόνο αληθινό Θεό. Για το λόγον αυτόν ο τύραννος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο άρχοντας Σεβαστιανός έδωσε εντολή και υπέβαλαν τον Άγιο Ερμία σε νέα φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν του συνέτριψαν τα νεύρα, έπειτα τον έριξαν σε λέβητα με βραστό λάδι. Κατόπιν του τρύπησαν με σουβλιά τα μάτια και ακολούθως τον κρέμασαν κατά κέφαλα. Μετά από τρεις μέρες, όπως ήταν κρεμασμένος, τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Ερμίας εξεδίμησε στεφανιφόρος προς Κύριον.

άστιερ διαλάμπων θείο φωτί, το της αλήθειας ανεδείχθης μαρτυρικός, πάντας καταβγάζων τους εν πίστη ειλικρινής ερμία γεραίροντες. Διόλου την εύση τη προς Θεόν, πάντων αλογίσας, τον εν βίο μάρτη σοφέ, μαρτύρων υπέδης τους αγώνας και των εχθρών καταράσσων ενίκησας. Ωραίος το είδος και την ψυχήν υπάρχον ερμία, εστρατεύθη στο βασιλεί το επουρανίο και τους τούτου μάρτης εις το τέλος εχθρούς εταπείνωσας.

Αγίε Παρθένε Μήτυρ Χριστού, μαρτύρων η δόξα και αγγέλων η χαρμονή, συν τούτης δυσόπη των ιών σου, του ικτηρίσε και σώσε τους δούλους σου. Έπαυσας μόνη γυναικών, την αράν των πρωτοπλάστων, Θεόν ύμφε, των απερίγραπτων, σαρκείτε κούσα περιγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς, φύσεως αμόλυντε. Τα διεστότατο πριν, παραδόξω μεσητεία σου, ίνωσας.

31 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Μη θύσας ειδόλης μάκαρ, του σους εθλάστης οδόντας, σι αγώνας των νοητών συνθλάσας λεόντων, και της νίκης αναδυσάμενος στέφος αμάραντα.

Με τη σημερινή ορολογία, αγαπητοί ακροατές, θα λέγαμε ότι ο Ερμίας είναι ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Ήταν ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Υπηρετούσε στα κόμματα της Καπαδοκίας και σαν γνήσιος χριστιανός πρόσφερε στον Κέσσαρα τις υπηρεσίες που του ανήκαν. Ήταν από τους πιο γενναίους μέσα στο στράτευμα και ποτέ δεν έστρεψε την πλάτη του στον εχθρό, ακόμα και στις ήττες. Όταν όμως επί βασιλέως Μάρκου Αυριλίου, 177 μετά Χριστόν, έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, συνέλαβα και τον Ερμίαν, χωρίς να υπολογίσουν τις μεγάλες του υπηρεσίες, ούτε τα σεβάσμια γερατιά του. Κατόπιν ο Δούκας Σεβαστιανός διέταξε τον Ερμία να θυσιάσει στα είδωλα. Η διαταγή προκάλεσε έκπληξη στον Ερμία και χαμογελώντας του είπε «Θα ήταν πολύ ανόητον άρχοντα να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπαστώ το ψέμα, να χάσω τη ζωή και να πέσω στο θάνατο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου και η αλήθεια και η ζωή». Λοιπόν, δεν θα ήταν παράλογο τώρα στο τέλος της ζωής μου να χάσω τέτοια πολύτιμα αγαθά. Τότε ο άρχοντας διέταξε και τον έριξα στη φωτιά, αλλά από θαύμα έμεινε αυλαβής. Μετά από πάμπολα βασανιστήρια, τελικά τον αποκεφάλισαν.

Χριστός στρατευσάμενος στο βασιλείο του παντός. Γενναίος διέκοψα στα παρατάξεις εχθρών, Ερμία πανένδοξε. Σίγαρεν καρτερίσας πολυτρόπης εκείες, ήθλισας εν το γύρα, ως του λόγου ο πλήτης. Ω πρέσβευε αθλοφόρε, σώζεσθε άπαντας.

κόσμος εχρημάτισα στον αθλητόν σοφέ χάρη τη Θεολαμπής. Όθεν γεν κόσμο ευσεβώς εγεραίρωμεν. Ένον το Θεό ημών, τα σι αγώνα σου θλόμενος μάρτη σοφέ, το σε δυναμούντι ευχαρίστος ανέμελπες. Ρώμη Θείου Πνεύματος σύ κρατηνόμενος πάνσοφε, των δυνατών χαίρων εν κακίε ταπείνωσας δράκοντα. Ως αστέρα μέγιστον τι οικουμένη ο Χριστός σε έδειξεν, φωταγωγούντα τους πιστούς, τες των αγώνων σου λάμψεσι μάρτης ερμία αγγέλων συνόμιλε.

γιορτή αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάγου, μάγος στο επάγγελμά του, το όνομά του δεν το γνωρίζουμε. Ήταν αυτός που έδωσε διάφορα δηλητήρια στον Άγιο Ερμία, αλλά ο Άγιος τον έκανε με τη χάρη του, με τη Θεία Χάρη, να πιστέψει στο Χριστό και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε μαζί με Αυτόν, αφού ομολόγησε την πίστη του.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενασκαλώνη μαρτύρησαν αφού τους έσυραν μέχρι θανάτου κατά γης.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Χαραλάμπη και Χριστίνας, μαρτύρησαν όλοι διαπυρός.

σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Πετρονίλας, της κόρης του Αποστόλου Πέτρου, είναι άγνωστη στους συναξαριστές, αναγράφεται σε κώδικα που δημοσιεύτηκε από το Δημητριεύσκι.

μεγάλο σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Άγνωστη η μνήμη του στους συναξαριστές. Σημειώνεται στον κώδικα 426 του Αγιοταφικού Μετοχίου. Ο Άγιος Ευστάθιος, πρωτοπρεσβύτερος στο

συντριβόμενο σώμα μάρτης Παναγίδη με, πολλές κολάσες εις συντριβήν εργάσω, απολίας ξωάνων εν χάριτη. Δια τούτο πάντων των ευσεβών, χάριτη θεία, θεραπεύεις ψυχόντα συντρίματα. Ουδαμός παρετράπης στάσεως της Κρήτονος μακαριότατε, τον κρατήνοντά σε και στηρίζοντα και κατευθύνοντα τας κινήσεις πάσας, τας προς αυτόν σου γινωμένας, προωρώμενος γνώμης ευθύτητη.

31η του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Ο Ερμίας καταγόταν από τα κόμμανα του Πόντου και ήταν στρατιώτης στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου, χρόνια σκληρού διωγμού της πίστεως. Ο Ερμίας καταγγέλλεται στο Δούκα Σεβαστιανό και εξαναγκάζεται να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά αρνείται και προτιμά τους βασανισμούς. Του βγάλανε τα δόντια, του σπάσανε τις σιαγόνες, του γδάρανε το πρόσωπο, τον ρίξανε σε καμίνι, τέλος τον ποτίσανε με ισχυρό δηλητήριο. Παραδόξως όμως το δηλητήριο δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα και ο μάγος που το παρασκεύασε μετανοεί, δηλώνει πίστη στο Χριστό και αποκεφαλίζεται. Το δηλητήριο δεν έβλεψε τον Ερμία, όχι διότι είχε προβεί στο τέχνασμα του μυθριδατισμού, αλλά διότι ήταν άνθρωπος μεγάλης πίστεως. Πίστευε σε εκείνον που είπε για τους μαθητές του ότι δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν ουμί αυτούς βλάψει. Τα λόγια αυτά του Κυρίου ενήργησαν σαν ένα είδος πνευματικού μυθριδατισμού. Το περιστατικό αυτό της ζωής του Αγίου Μάρτυρα Ερμία, αγαπητοί ακροατές, μας δίνει αφορμή να σκεφτούμε ένα άλλο δηλητήριο, το ισχυρότερο και καταστρεπτικότερο απ' όλα. Πρόκειται για το δηλητήριο της αμαρτίας, με το οποίο κάθε μέρα μας ποτίζει ο Σατανάς και επιφέρει όχι μόνο τον θάνατο του σώματός μας, αλλά και τον αιώνιο κολασμό της ψυχής μας. Το λέει σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος, το κεντρί του θανάτου, η αμαρτία. Όπως ο σκορπιός, το ζωήφιο αυτό έχει τη δύναμή του στο κεντρί του που χύνει το δηλητήριο, έτσι και ο θάνατος έχει τη δύναμή του στην αμαρτία. Αναπόφευκτος θα ήταν ο θάνατος από το δηλητήριο της αμαρτίας, αλλά δόξα στο Θεό, υπάρχει τρόπος διασώσεως μας, είναι η άφεση των αμαρτιών δια του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, είναι το αντίδοτο κατά της αμαρτίας και κατά του θανάτου.

σου το είδος και πρώτη σύσεν αθλήσεως ον ωραιότερον όφθη σοφέ. Μετά τους αγώνας τους θαυμαστούς αγγελική λαμπρότητη κατηγλαϊσμένων περηφανώς. Διό και προς ωραίους ανέδραμες νυμφώνας νίκης στεφάνης καλλινόμενος. Η μνήμη σου επέστη φωταυγής, τα σημών διανύες φωτίζουσα μαρμαριές των αγωνισμάτων των στερών. Ενή παρακαλούμεν σε, έχων παρησίαν προς τον Χριστόν, οικέτευε απαύστος τυχήν ημάς ελέους εν τη ημέρα της ετάσεως.

η άθληση των μαρτύρων, αγαπητοί ακροατές, και η άσκηση των οσίων είναι ένα εύγλωτο και ζωντανό κήρυγμα του Ευαγγελίου, ότι έλεγε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους μαθητάς και αποστόλους του: όλα πραγματοποιούνται στην άθληση και την άσκηση των Αγίων, και η διωγμή και τα θαύματα. Για τους αληθινά πιστούς είναι γραμμένο ότι καν θανάσιμον τι πίωσιν ουμή αυτούς βλάψει. Αυτό συνέβη με τον Άγιο Μάρτυρα Ερμία, τον οποίο σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας, που οι βασανιστές του τον πότισαν οξύ δηλητήριο και δεν έπαθε τίποτα. Σε ένα πράγμα όμως πρέπει να προσέξουμε, ότι δηλαδή τα θαύματα και τα σημεία στη ζωή των Αγίων δεν γίνονται από ματαιοδοξία τους και για επίδειξη, όπως και το δηλητήριο δεν το πήρε μόνος του και το είπε ο Άγιος Ερμίας, μα του το έδωσαν δια της βίας. Τότε ο Θεός παρεμβαίνει και κάνει θαύμα, όταν είναι να ευεργετήσει και να προστατέψει τους δικαίους, και όχι όταν τον πειράζουν και τον προκαλούν οι άνθρωποι.

μάθεις Παρθένε, τον εν κάλλη ωραίων Χριστών κοιήσασα, ημίν ομοιωθέντα και πάντας συντριβέντας, προς ζωήν αναπλάσαντα, όθεν πιστός εαεί δοξάζομεν εν ύμνης, όφθης πλατητέρα ουρανών, χωρίσασα Θεόν εν μήτρα, ο να είδη σώπη τη στενοχωρούση μεν είναι αμαρτία, ρίσαστε Παρθένε, όπως πλατινόμενος έργης ευσεβίας πιστό σε μακαρίζω. Φορέσας με προήλθε Θεός εξού, αυθαρσίας εν δίον με ένδυμα, του πονηρά γνώμη γυμνοθέντα, θεία στολής, θεογεννήτωρ δέσποινα, πάντων των ανθρώπων καταφυγή, μαρτύρων στεφιφόρων κρατέωμα, και τείχος και των αγγέλων αγαλίαμα. 31 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάγου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενασκαλώνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Χαραλάμπη και Χριστίνας. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίλας, θυγατέρας του Αποστόλου Πέτρου. Η μνήμη τέλος σήμερα του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' πρώτε έλους Κύριε, τρόπους του μετανοήν

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις αρχαιότερες γιορτές της χριστιανοσύνης είναι η γιορτή της Πεντηκοστής. Η γιορτή αυτή έχει βαθιές ρίζες που φτάνουν στους αρχαίους χρόνους του Ισραήλ κατά την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης. 50 ημέρες μετά τη Μεγάλη Έξοδο και το Ιουδαϊκό Πάσχα δόθηκαν στο Μωυσή ο νόμος και εντολές του Θεού στο όρο Σινά για να ρυθμίσουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και τις σχέσεις των πιστών με τον ίδιο το Θεό. Από τότε αρχίζει βασικά να λειτουργεί κατά ένα θεσμικό τρόπο, δηλαδή με κανόνες και εντολές, η Ιουδαϊκή θρησκεία. Η εορτή της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής συσχετίστηκε με την αποκάλυψη των βουλών του Θεού στον κόσμο και στην ιστορία. Με την έννοια αυτή, η γιορτή της Πεντηκοστής πήρε και χαρακτήρα ευχαριστειών για τις δωρεές του Θεού προς τον άνθρωπο. Ως συνέχεια αυτής της παράδοσης, έχουμε και την εορτή της Χριστιανικής Πεντηκοστής. 50 μέρες μετά το Πάσχα, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο μας και την ίδρυση, όπως λέμε, της χριστιανικής θρησκείας ή καλύτερα, την καθιέρωση της Εκκλησίας μας ως πνευματικού θεσμού στην ιστορία. Με την κάθοδο και την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος αρχίζει ουσιαστικά η θεσμική λειτουργία της ζωής της Εκκλησίας με τη διενέργεια των μυστηρίων και των χαρισματικών λειτουργιών για την πραγμάτωση του σωτηριολογικού και σχατολογικού σκοπού της Θείας Οικονομίας, που είναι μόνο θεσμική και καθιερωτική του ρόλου της Εκκλησίας, αλλά και ευχαριστήριος εορτή για τα θαυμαστά που επιτελεί ο Θεός διαμέσου της Εκκλησίας στον κόσμο. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ιστορικό φαινόμενο με θεσμική λειτουργία μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το έργο της Εκκλησίας έχει και σχατολογική προοπτική. Ο προφήτης Ιωήλ πολλούς αιώνες πριν είχε προαναγγείλει πως με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο θα αρχίσει ουσιαστικά και η ιστορία των εσχάτων, δηλαδή μια λειτουργική εσχατολογία πραγματοποίησης της τελείωσης και θέωσης του ανθρώπου. Γι' αυτό κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, εξαιτίας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας, ζούμε και εμείς τους καρπούς του θέρους και των εσχάτων μέσα στο παρόν της ιστορίας. Η κάθε ώρα της ιστορίας είναι και μια εσχατολογική πραγματικότητα, όχι μόνο αποκάλυψης, αλλά και πλήρωσης και τελείωσης όλων. Ο Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος προς τους ακροατές του και πιθανώς στη διάρκεια κάποιου κηρύγματός του κατά την ημέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα, κάλεσε τον κόσμο να προσέλθει προς Αυτόν, διότι Αυτός είναι το πλήρωμα της ζωής. «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέ», το είπε. Κατά συνέπεια, δεν νοείται ζωή χωρίς τον Χριστό. Και επειδή η Εκκλησία καλεί τον κόσμο στην κατουσίαν ζωή, ουσιαστικά τους καλεί στην πηγή της ζωής, δηλαδή στο Χριστό. Εκκλησία, επομένως, δεν νοείται χωρίς τον Χριστό. Όπου ο Χριστός, λοιπόν, εκεί και η Εκκλησία. Εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα χριστολογική προϋπόθεση της θεσμικής λειτουργίας της Εκκλησίας. Αυτά κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Κατά το βιβλίο όμως των Πράξεων των Αποστόλων, την ημέρα της Πεντηκοστής, και ενώ όλοι οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι ομού πάντες επί το αυτό, δέχονται Θεία Αποκάλυψη και επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου, και τότε αρχίζουν να δραστηριοποιούνται και να κηρύσουν το Λόγο του Θεού. Ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος και των χαρισμάτων που δέχονται οι μαθητές και οι Απόστολοι ήταν η προσέλευση στην πίστη του Χριστού 3.000 ανθρώπων από κάθε φυλή και από κάθε γλώσσα και η ουσιαστική συγκρότηση της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων. Η Πεντηκοστή, επομένως, και η φανέρωση των λειτουργιών του Αγίου Πνεύματος είναι η εναρκτήρια ημέρα της Εκκλησίας μας. Εδώ έχουμε μια αγιοπνευματική κατανόηση της Εκκλησίας πέρα από τη χριστολογική. Η εορτή της Πεντηκοστής, που έρχεται ως πλήρωση και ολοκλήρωση της χριστιανικής γιορτής του Πάσχα, δεν είναι μια απλή συνέχεια του έργου του Χριστού, αλλά βιώνεται ως τελείωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας.
Το Άγιο Πνεύμα καθιστά ανοιχτό το έργο της Εκκλησίας προς όλο τον κόσμο και προς όλα τα έθνη και τις φυλές της γης, και γύρω από τις μυστηριακές και χαρισματικές λειτουργίες συνιστάται ουσιαστικά και η ενότητα της Εκκλησίας και της Οικουμένης όλης. Η ενότητα είναι υπόθεση σωτηριολογική και σχατολογική. Αυτό δηλώνεται και με το πρώτο χαρισματικό φαινόμενο της γλωσσολαλιάς κατά την Πεντηκοστή, που σημαίνει κοινωνία αγάπης όλων των ανθρώπων και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Βέβαια, οι γλώσσες και οι ιδιαιτερότητες των λαών και των εθνών της γης δεν καταργούνται, αλλά αναιρούνται οι τραγικές συνέπειες της αντιπαλότητας και εχθρότητας των ανθρώπων μεταξύ τους, όπως δηλώνεται με τη διήγηση της σύγχυσης των γλωσσών της Βαβέλ στην Παλαιά Διαθήκη. Η Πεντηκοστή είναι η γιορτή όλων των λαών και των φυλών και όχι μόνο του λαού του Ισραήλ. Στις πράξεις των Αποστόλων τονίζεται η ενοποιητική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί διαμέσου όλων των γλωσσών και των πολιτισμών της ανθρωπότητας ανά τους αιώνες. Δεν είναι υπόθεση μόνο του δυτικού χριστιανικού κόσμου και του δυτικού χριστιανικού πολιτισμού, όπως δεν ήταν τότε μόνο του ιουδαϊκού χριστιανικού κόσμου.

Η Πεντηκοστή, αγαπητοί ακροατές, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, θα λέγαμε πως αναγγέλει το τέλος της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Το τέλος δηλαδή της προσδοκίας και αναμονής, και εγγενιάζει τη νέα πορεία της Εκκλησίας προς τον κόσμο των εθνών, μια ιστορική πορεία πραγμάτωσης και εκπλήρωσης των επαγγελιών. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά η δυναμική κίνηση των χριστιανικών μηνυμάτων προς τον κόσμο, κίνηση ευαγγελισμού και σωτηρίας. Κατά συνέπεια, η πράξη των Αποστόλων με την καταγραφή του ιστορικού έργου των πρώτων κηρύκων της χριστιανικής πίστεως είναι δυνατό να κατανοηθούν και ως το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος σε αντιστοιχεία με τα άλλα ιστορικά έργα της Καινής Διαθήκης που είναι το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα σε σχέση με την Πεντηκοστή δεν είναι μόνο ένα θέμα θεωρητικό και θεολογικό που εγείρει δογματικά ερωτήματα σε σχέση με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά είναι υπόθεση και ζωής, αφού είναι πρόσκληση κοινωνίας και καθημερινής ιστορικής εμπειρίας. Το νόημα της εορτής της Πεντηκοστής είναι ουσιαστικά υποκείμενο ζωής. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η Εκκλησία επικεντρώνει την προσοχή όλων μας. Το Άγιο Πνεύμα το θεωρεί ζωής χορηγών, θησαυρών των αγαθών, πηγήν αγαθότητος και ζωήν ζωοποιούν, την ημετέραν ζωήν, κατά την υμνολογία της εορτής. Πέρα λοιπόν από τις θεολογικές και δογματικές αλήθειες σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους πιστούς είναι οι καρποί που έρχονται στη ζωή της Εκκλησίας και στη δική μας προσωπική ζωή από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός είναι πηγή ζωής για όλους και έρχεται να ζωοποιήσει τους πάντες και τα πάντα με τις δωρεές και τα χαρίσματά του. Η είσοδός μας μέσα στην Εκκλησία γίνεται με το βάπτισμα και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Ο αγιασμός μας και η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γίνεται Αγίου Πνεύματι. Αλλά και τα έργα φιλανθρωπίας και κάθερα αποστολικής δραστηριότητας δεν κατανοούνται χωρίς την έμπνευση και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Όλα γίνονται και τελούνται δια του Αγίου Πνεύματος και εν Αγίω Πνεύματι. Γνώρισμα της νέας αυτής πραγματικότητας ήταν και είναι η ουσιαστικοποίηση της μετοχής των μελών στις λατρευτικές συνάξεις, όπου μετά την ακρόαση του κηρύγματος και της διδαχής έρχεται η κοινωνία στα Άγια Μυστήρια και η εφαρμογή όλων αυτών των θείων μηνυμάτων στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι έχουμε την αίσθηση της αδελφοποίησης όλων μας και της κοινωνικής ενότητας των πάντων. Σε αυτή την ενότητα πάβουν να υπάρχουν διακρίσεις φτωχών και πλουσίων, δούλων ή κυρίων, επισήμων ή ασήμων, χαρισματικών ή άλλων πιστών. Στις χριστιανικές κοινότητες ήταν και πρέπει πάντα να είναι άπαντα κοινά και όλα τα αγαθά υλικά ή πνευματικά να διαμερίζονται πάσιν κατά τις ανάγκες εκάστου. Δεν νοείται επομένως συμμετοχή στις ευχαριστιακές συνάξεις, όπου η χορήγηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, χωρίς τη διάθεση της προσφοράς και τη δίκαιη κατανομή των αγαθών. Στον χώρο της Εκκλησίας οι πιστοί πρέπει να αισθάνονται αδελφοί μεταξύ τους και να χαίρονται τα αγαθά του Θεού και τα πάντα να τα απολαμβάνουν εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας. Για την Ορθοδοξία δεν υπάρχει θρησκευτική και πνευματική ζωή αυτονομημένη και ανεξάρτητη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος μας κάνει αληθινούς πνευματικούς ανθρώπους. Αυτή και μόνο η χάρις αγιάζει τους ανθρώπους, διαμορφώνει ένα σεμνό και αληθινό ήθος και δίνει πραγματικό νόημα στην κάθε μας πράξη και την κάθε μας δραστηριότητα. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μία έννοια αφηρημένη. Γι' αυτό το κάθε κήρυγμα περί Αγίου Πνεύματος πρέπει να ξεπεράσει τις λεπτολόγιες θεολογικές και δογματικές διατυπώσεις που είναι εξάλλου απρόσιτες για τους πολλούς και να προσεγγίσει την αμεσότητα των λειτουργιών του Αγίου Πνεύματος για την προσωπική μας ζωή. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια στη ζωή όλων μας και στην ιστορία της Εκκλησίας μας.
Ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ σαφής και συγκεκριμένος όταν λέει ότι «Καρπός του Αγίου Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια». Όλες οι αρετές και όλα τα αγαθά, κάθε ωραίο και άγιο, κάθε τι που αγιάζει και ομορφαίνει τη ζωή μας και τον κόσμο μας, προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα παρέχει στους ανθρώπους μια ζωή υψηλών πνευματικών απαιτήσεων, ζωή ποιότητας θαυμαστής, δημιουργίας, χαράς και πληρότητας. Το Άγιο Πνεύμα μας εισάγει ουσιαστικά σε μια νέα ζωή εντελώς διάφορη από τη συνήθις ζωή του κόσμου τούτου. Είναι πνεύμα ενεργούν. Και θεωρούμε λάθος να νομίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα απλώς εμπνέει τους ανθρώπους προς το αγαθό και το καλό και ότι οι άνθρωποι τελικά μόνοι τους πράττουν το καλό να μεταμορφώνουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος στηρίζεται μόνο στις δικές του ηθικές και πνευματικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση του καλού και του αγαθού, βλέπουμε στο τέλος η κάθε του προσπάθεια να οδηγείται σε μια τραγική αποτυχία. Ενώ αν ο άνθρωπος θα εμπνέετο και θα ενεργούσε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Όλες οι πράξεις και οι ενέργειες θα ήταν άγιες. Και δεν εννοούμε βέβαια μόνο τα έργα του πολιτισμού, της παιδείας και της κοινωνικής πρόοδου ή για τις προσπάθειες και τις ενέργειες των ανθρώπων για τη συμφιλίωση των λαών και την ειρήνευση των κρατών, αλλά και για αυτά τα έργα του πνευματικού αγώνα, της καθαρότητας των ανθρώπων και ακόμη και του αγιασμού, που πολλές φορές διενεργούνται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Κάθε αυτονομημένη και αποκομμένη από το Άγιο Πνεύμα πνευματική ζωή είναι μια πλάνη και οδηγεί σε πλήρη αποτυχία. Το Άγιο Πνεύμα είναι το είδωρ των ζών που ζωοποιεί πάσαν σάρκα, που αναγεννίζει τον κόσμο μας και τον μεταμορφώνει από κόσμο φθοράς και έρημη χώρα σε εδεμικό παράδεισο. Τους ανθρώπους τους μεταμορφώνει από βιολογικές σάρκες σε πνευματικές προσωπικότητες. Κάθε αγιασμός, τελείωση και μεταμόρφωση του ανθρώπου και του κόσμου δεν νοούνται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι τελικά η εγγύηση της παρούσας πνευματικής τελειότητας, αλλά και η ελπίδα της μέλουσας θέωσης και δοξοποίησής μας. Το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με τη θεολογία, συγκροτεί την Εκκλησία, καθαγιάζει τα μυστήρια, μεταμορφώνει τη ζωή και τους ανθρώπους και προετοιμάζει τους πιστούς για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, βασική προϋπόθεση για να λάβει κανείς το Άγιο Πνεύμα είναι η πίστη και η κοινωνία με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μόνο οι πιστεύσαντες εις τον Χριστόν θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και ο ακολουθών των Χριστών ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση της φωτεινότητας της ζωής οδηγεί τους ανθρώπους και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα διενεργεί ουσιαστικά τη χριστοποίηση και θέωση του ανθρώπου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ανάγκη λοιπόν να γίνουμε πνευματοφόροι χαριτωμένοι, ώστε να αρδεύει τη ζωή μας, τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας αυτό το Άγιο Πνεύμα. Τότε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλα θα είναι εντελώς διαφορετικά, λουσμένα μέσα στο φως του Χριστού και λαμπροφόρα μέσα στο ανέσπερο φως της Πεντηκοστής. Ας επαναλαμβάνουμε λοιπόν κι εμείς με θέρμη ψυχής εκείνη την αρχαία προσευχή της Εκκλησίας μας για τον αγιασμό, τελείωση και θέωση. Ελθέτω Πνεύμα το Άγιον και εφημάς.

Η παρουσία του Ιησού έφερε την οριστική λύση στα βασικά πνευματικά προβλήματα του ανθρώπου, που θα τα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, κυρίως υπαρξιακά. Και με αυτά εννοούμε κυρίως το πρόβλημα της αμαρτίας και του πνευματικού θανάτου. Ή για να το εκφράσουμε διαφορετικά, το πρόβλημα της αιώνιας ζωής που είναι δυνατή μόνο κοντά στο Θεό. Ο νέος καιρός, ο κενός χρόνος, έχει ανατύλει. Ο άνθρωπος καλείται να ανοίξει τα μάτια του στη νέα πραγματικότητα, να γίνει μέτοχος της αιωνιότητας του Θεού. Η μετοχή όμως αυτή γίνεται με την πίστη στον Ιησού. Το αποτέλεσμα της πίστης δεν είναι μόνο η προσωπική αθανασία. Είναι η αρχή μιας σειράς από αγαθά που αποθησαυρίζονται στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή την Εκκλησία. Ο Χριστός μας υπενθυμίζει ότι η Γραφή λέγει για τον πιστό: «Ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζώντος». Το νερό δίνει ζωή. Εδώ με το νερό συμβολίζεται το Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, και το Πνεύμα ζωοποιεί. Το δέντρο που δεν ποτίζεται αρχίζει σιγά σιγά και ξεραίνεται. Το ίδιο και ο άνθρωπος, όταν αποκοπεί από το αυλάκι του πνευματικού νερού, του Αγίου Πνεύματος, μαραίνεται από την ξεραίλα του κόσμου. Ο πιστός μοιάζει με το θαλερό δέντρο και ο ίδιος ευδοκιμεί και στους άλλους προσφέρει τους καρπούς του και την ομορφιά του, που είναι όλα συντηρητικά της ζωής. Ο λόγος του Ιησού πολλούς αγίνευσε από το πλήθος που τον άκουσε. Οι υπηρέτες διακήρυξαν ότι ουδέποτε λάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Άλλοι δίστασαν, άλλοι αρνήθηκαν ολότερο οποιαδήποτε σχέση του Ιησού με τον αναμενόμενο Μεσσία. Το ίδιο δηλαδή σχίσμα εξ αρχής, το ίδιο δηλαδή σχήμα εξ αρχής μέχρι και σήμερα και μέχρι το τέλος. Δηλαδή ο διχασμός του κόσμου. Το νέο μέτρο είναι η πίστη ή η άρνηση του Ιησού. Κανένα από τα γνωστά στους ανθρώπους μέτρα δεν ισχύει. Ούτε η γλώσσα, ούτε το χρώμα, ούτε οποιοδήποτε άλλο εθνολογικό στοιχείο. Μόνο η πίστη στον Ιησού. Πόσο φοβερό είναι το γεγονός αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα δίπλα μας. Τόσο αθόρυβα και που θα μένει όμως την αιωνιότητα. Πόσο λίγο όμως το αντιλαμβανόμαστε. Ποτέ άλλοτε δεν εκφράστηκε τόσο έντονα η ανθρώπινη δίψα για ζωή όσο στις μέρες μας. Γιατί και η γνώση είναι μεγάλη και τα μέσα πολλά που διαθέτει η εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο πιο ευτυχής από την άποψη των μέσων που έχει στη διάθεσή του. Ο αυριανός θα έχει ακόμα πιο πολλά. Κι όμως, όσο αγωνίζεται να κορέσει τη δίψα του για ζωή μακριά από τον Ιησού, τόσο πιο πολύ διψά. Έτσι αποδείχνει την αποτυχία του, που την εκφράζει στον τρόπο της συμπεριφοράς του, με την υπερβολή ή με την έλλειψη, την άρνηση των μορφών της ζωής ή την αιμονή του στο θάνατο, τη διαστροφή και την παρερμηνία των βιολογικών όρων, την αποδοχή της δυσαρμονίας ή την κατάργηση της τάξης στις διάφορες μορφές του κοινωνικού και ατομικού βίου, σε μια κυκλική πορεία που απλώς εναλλάσσονται οι παραπάνω αντινομίες κατά εποχές. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς θα συνεχίζεται και ο χωρισμός του κόσμου θα φτάσει στο τέλος του. Αυτή είναι η χριστιανική θέα του κόσμου. Θέα όπως παρουσιάζεται κάτω από το φως του Ιησού, που είναι το φως του κόσμου. Όποιος τον ακολουθεί θα βρει το φως της ζωής. Ας μη ζητήσει κανείς την εξήγηση του γεγονότος αυτού. Πολλά γράφτηκαν μέχρι τώρα εξηγώντας τις διάφορες πλευρές της πίστης. Σήμερα δεν χρειάζεται ο άνθρωπος εξηγήσεις. Φτάνει μια μικρή και διακριτική πρόσκληση για να γευτεί αυτή τη ζωή. Μόνο έτσι θα κατανοήσει τη ζωή κοντά στον Ιησού. Τότε θα καταλάβει τι αξία έχουν και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα κοινωνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ελευθερίας, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και γενικά την καταξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης, όταν εμβαθύνει στο νόημα των λόγων: «Εάν της διψά, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και ο διψών ερχέστο και ο θέλων λαβέτο είδος ζωής δωρεάν». Τότε νίξ ουκέστι έτη.
αν για οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό χώρο η ανάμειξη της ιστορικής πραγματικότητας και του μεταφυσικού υπερβατικού κόσμου του πνεύματος είναι ασυμβίβαστη προς τα γνωστά λογικά σχήματα της ανθρώπινης σκέψης, στο χώρο της χριστιανικής πίστης είναι υποχρεωτική και ουσιώδης, γιατί ο παρόν κόσμος έχει ως τέρμα και σκοπό την αιωνιότητα, η οποία εισχώρησε στον κόσμο μας, στο πρόσωπο του Ιησού, που είναι η πηγή της ζωής και η συνέχεια της ζωής. Αυτή η σχέση του Ιησού προς τον κόσμο ανταποκρίνεται προς τη μεγάλη ανάγκη, τη δίψα δηλαδή του ανθρώπου για να ζήσει. Η δίψα για ζωή εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Δίψα ζωής είναι η πολύμοχθη επιστημονική έρευνα και η αναζήτηση της γνώσης των φαινομένων του κόσμου. Δίψα ζωής είναι ο καθημερινός μόχθος για βελτίωση των βιολογικών όρων και συνθήκων της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Η εξύψωση του βιωτικού επίπεδου του ανθρώπου με την εφαρμογή των αρχών, νέων κοινωνικών και παιδαγωγικών συστημάτων. Δίψα ζωής είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή των αρχών του δικαίου, η θεμελίωση και η περιφρούρηση δημοκρατικών πολιτευμάτων και κοινωνικών μεθόδων προστασίας της προσωπικότητας του ανθρώπου από τον κίνδυνο της δουλείας, της καταπίεσης ή της παντοειδούς εκμετάλλευσης. Δίψα ζωής είναι οι αναζητήσεις και οι μεγάλες δημιουργίες του πνεύματος στον τομέα της θρησκευτικής ζωής και της τέχνης. Δίψα ζωής είναι η μνήμη και η ιστορία, το παρόν και η προσδοκία του μέλλοντος. Δίψα ζωής είναι ακόμα και η παντοειδής αμαρτία που όπως εκφράζεται με εντελώς ανορθόδοξο, ανήθικο και επομένως απαράδεκτο τρόπο. Αν και δεν μπορεί να τεθεί στην ίδια θέση τούτη η δίψα της ζωής που εκφράζει η πολύμορφη αμαρτία με εκείνη που περιγράψαμε παραπάνω, όμως δεν είναι καθόλου λιγότερο σημαντική για τον ανικανοποίητο πόθο του ανθρώπου να ζήσει νικώντας το θάνατο. Ποιος όμως, αγαπητοί ακροατές, θα δώσει στον άνθρωπο το νερό της αθανασίας? Ποιος θα του ικανοποιήσει τον ακίμητο πόθο για ζωή? Ας ήταν αλήθεια μπορετό να πλησιάσει ο άνθρωπος και να γνωρίσει αλήθεια τον Ιησού. Ας ήταν μπορετό να ανοίξει το βιβλίο της ζωής, δηλαδή το βιβλίο του Ιησού, το Ευαγγέλιο, και τότε θα μάθει.

Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, είναι θεμελιωμένη ταυτόχρονα πάνω στη Θεία Ευχαριστία και στην Πεντηκοστή. Στην εποχή του Ευαγγελίου ο Χριστός ήταν ιστορικά ορατός, ήταν ενώπιον των μαθητών του. Αλλά η Πεντηκοστή αποδίδει στον κόσμο τη μυστική παρουσία του Χριστού και τον φανερώνει όχι ενώπιον των μαθητών, αλλά εντός των μαθητών, δηλαδή στις καρδιές τους. Αυτή η μυστική παρουσία του Χριστού ενεργείται ακριβώς δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, δεν είναι μια αφηρημένη θεία ενέργεια, αλλά ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό. Έτσι ο Χριστός αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα μορφώνει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται εξ ονόματος του Πατρός για να αποκαλύψει και να εργαστεί το θέλημά του στον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται εξ ονόματος του Υιού για να μαρτυρήσει γι' Αυτόν, να Τον φανερώσει και να τελειώσει το έργο Του. Οι πατέρες της Εκκλησίας μαρτυρούν τη συμφωνία της Εκκλησίας πάνω στη σχέση της ζωής μας και του Αγίου Πνεύματος. Η βεβαιότητα της πατερικής θεολογίας είναι ότι χωρίς την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μαρτυρία καταντά κενός τύπος, η διακονία επιτίδευση, η προσευχή μονόλογος, η κοινωνία πρόσωπη μάζα, ο ποιμαντικός μόχθος, οργανωτική κίνηση στο κενό. Αντίθετα, με το Άγιο Πνεύμα έχουμε ζωή Θεού, από την πτώση νίκη, από την αμαρτία μετάνοια και καινούρια ζωή. Όσοι βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ενδύονται τον Κύριο και εισέρχονται στο σώμα Του την Εκκλησία, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος οικειοποιούνται τη ζωή του Θεού μας. Όλη η επιμέλεια και ο αγώνας του ανθρώπου συγκεντρώνεται στην απόκτηση του Πνεύματος του Κυρίου και στην καρποφορία των καρπών Του, από τους οποίους γνωρίζεται και με τους οποίους εκφράζεται η χριστιανική ζωή. Σκοπός όλων των ανθρώπων που ζουν κατά Θεό είναι να ευαρεστήσουν το Χριστό, το Θεό, και με τη μετοχή τους στο Άγιο Πνεύμα να γίνουν φίλοι με το Θεό και Πατέρα και έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία τους. Αυτή η σωτηρία που πραγματοποιήθηκε με το Χριστό δεν νοείται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Η πατερική παράδοση είναι πλούσια σε αυτό το σημείο. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα είμαστε ξένοι και μακριά από το Θεό. Με τη μετοχή μας όμως τη χάρη του Πνεύματος συναπτώμαστε με τη Θεότητα, ώστε το να είμαστε στο Θεό Πατέρα δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά του Πνεύματος που είναι και μένει μέσα μας, μας λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Αν ο άνθρωπος είναι θεοειδής και χριστόμορφος, αν είναι πείμα Θεού κτιστής εν Χριστώ Ιησού, αυτό οφείλεται στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί το σώμα του Χριστού, τελειώνει τα μυστήρια, χορηγεί, ενεργεί, αυξάνει και τελειώνει τα πάντα. Μας χαρίζει κάθε πλήρωμα ευλογίας στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα. Η απουσία από το Πνεύμα του Θεού γεννά την εσωτερική ερήμωση και ερήπωση του ανθρώπου, τη σύγχυση και τη διαστροφή, το ψέμα και την τραγωδία, την αδυναμία και αποτυχία του καλούμενου πνευματικού βίου. Η αλωτρίωση του κόσμου από το Άγιο Πνεύμα γεννά την κρίση και τα δεινά του. Πρόκειται για την εισβολή του φρονήματος της εκοσμικεύσεως της ζωής μας, με την οποία σβήνεται η πνοή και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και αντικαθίσταται ολοκληρωτικά με το ανθρώπινο θέλημα και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αγαπητοί ακροατές, ζώντας μέσα σε ένα κόσμο που προσφέρει προγράμματα βελτιώσεων του ανθρώπινου βίου και καταγίνεται στη διαφήμιση των υλικών πραγμάτων, πρέπει να επανεκτιμήσουμε τη σημασία της Πεντηκοστής, που μας διδάσκει ότι κάθε φορά που η ανθρώπινη ύπαρξη απαντά καταφατικά στη χάρη του Πνεύματος, τότε μεταμορφώνεται. Αυτό λοιπόν να ευχόμαστε και αυτό να επιδιώκουμε. Και με τα λόγια αυτά που αποτελούν και ευχή της εκπομπής μας, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.
1: Κυριακή της Πεντηκοστής, η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, Ιωάννου Ζήτα 37 έως 52, Ήτα 12. Τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ιστήκει ο Ιησούς και έκραζε λέγον: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Δηλαδή, κατά την τελευταία ημέρα και την πιο επίσημη της γιορτής, στάθηκε όρθιος ο Ιησούς ανάμεσα στους εορτάζοντες και με δυνατή φωνή είπε: «Εάν κάποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει». Προτού αρχίσουμε το σχολιασμό του κειμένου, κρίνουμε απαραίτητο να πούμε για ποια γιορτή πρόκειται. Πρόκειται λοιπόν για τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής οι Ισραηλίτες επί 7 ημέρας έμεναν κάτω από σκηνάς εις ανάμνηση της ζωής την οποία πέρασαν οι πρόγονοί τους στην έρημο επί 40 χρόνια. Η γιορτή αυτή είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Την τελευταία μέρα και την πιο επίσημη, ο ιερέας, φορώντας την επίσημη στολή του και κρατώντας στα χέρια του χρυσό δοχείο γεμάτο νερό, ανέβαινε στο θυσιαστήριο. Έχινε το νερό προς δυσμάς, κατόπιν εστρέφεται προς ανατολάς και από δύο άλλα ασημένια δοχεία έχινε ίνων. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής αντιχούσαν τα κύμβαλα και τα μουσικά όργανα, όλος ο λαός έψαλε και κυριαρχούσε ένας απερίγραπτος χαρμόσυνος ενθουσιασμός. Επικρατούσε τέτοια χαρά ώστε οι ραβίνοι συνήθιζαν να λέγουν ότι όποιος δεν έλαβε μέρος σε αυτή την πανήγυρη δεν γνωρίζει τι είναι χαρά. Αυτά τα λέει ο Κολιτσάρας. Την τελευταία λοιπόν και πιο σπουδαία ημέρα αυτής της γιορτής της σκηνοπηγίας, ανάμεσα στα εορτάζοντα πλήθη βρισκόταν και ο Χριστός. Σε μια στιγμή ανέβηκε ίσως σε ένα ψηλότερο σημείο για να φαίνεται και άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Εάν της διψά, ακατανάγκαστη πρόσκληση. Πρόσκληση αφήνουσα εντελώς ελεύθερους τους δρόμους της ανθρώπινης προαίρεσης. Θαυμάστε το ωραίο σχόλιο του αγαπίου του μοναχού του Κρητός. Αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την ελευθερία. «Έστε και νούν ο δεσπότης μας», γράφει ο Αγάπιος ο Κρής στο Κυριακό δρόμιό του, «και έκραζε λέγον: όποιος διψά, ας έλθει προς εμένα να ποτιστεί». Δεν αναγκάζει ο Χριστός κανένα, ούτε βιάζει τον. Αλλώστε επιποθεί το καλόν του, ας υπάγει προς εκείνον πρόθυμα, ότι αυτός είναι του Θεού η σοφία και δύναμης και κερνά εις το ποτήριον ίνων εφρόσινων και χαρμόσινων και προσκαλείται τους διψώντας να πείωσιν όσοι θέλουσιν». Αυτά από πλευράς ανθρώπινης προαίρεσης. Δεν αναγκάζει κανένα, ούτε βιάζει. Μπροστά από οποιοδήποτε έλα του Χριστού, μπροστά από οποιοδήποτε ερχέσθω, προτάσετε πάντοτε ένα εάν. Ένα εάν θέλεις. Απέραντη ελευθερία, αλλά και συνεχής επίκληση. Έκραζε. Ο παρατατικός σημαίνει το συνεχές, το παρατηνόμενο της προσκλήσεως. Το έρχου χωρίς τέλος. Το έλα χωρίς σημείο στίξεως. Χωρίς τελεία. Έλα και χθες, έλα και σήμερα, έλα και αύριο. Όλος ο χρόνος είναι μια θεϊκή κραυγή προς όλους μας. Ελάτε. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Ελάτε να αφανίσετε, να εκμηδενίσετε τις δίψες σας. Διψάτε για αλήθεια. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η αλήθεια. Διψάτε για αγάπη. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η αγάπη. Διψάτε για φως. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι το φως. Διψάτε για ζωή. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η ζωή. Διψάτε για σωτηρία. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι ο σωτήρ. Διψάτε για ανάσταση. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η ανάσταση. Το δικό μου νερό καταργεί όλες τις δίψες. Το πίνεις και σου σβήνει κάθε δίψα. Το πίνεις και αυτόματα σε πλημμυρίζει με εκείνο για το οποίο διψάς. Διψάς για χαρά, σε πλημμυρίζει με χαρά. Διψάς για αγιότητα, σε πλημμυρίζει με αγιότητα. Διψάς για ευτυχία, σε πλημμυρίζει από ευτυχία. Είναι σαν το μάνα στην έρημο. Εξωτερικά ήταν για όλους το ίδιο. Στην πράξη όμως δρούσε ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Έτσι είναι και το νερό. Έτσι είναι και το νερό που εγώ, ο Χριστός, προσφέρω μέσα σε θεϊκό τάση για να σας βύσω τη δίψα. Πιο καλά, για να σας βύσω τις δίψες που φλογίζουν, κατακαίνε, φρυγανίζουν τα σπλάχνα σας. Ελάτε. Ο Χριστός έρχεται, κανείς δεν τον αναγκάζει. Έρχεται λοιπόν ακατανάγκαστα στις πλατείες του κόσμου και μας προσκαλεί κοντά του για να μας σβήσει τις δίψες μας. Και μάλιστα η πρόσκλησή του είναι θορυβώδης. Δεν καλεί, δεν προσκαλεί απλώς, αλλά φωνάζει δυνατά, κράζει. Κράζει ο Χριστός για να τον ακούσουμε οπωσδήποτε, να τρέξουμε κοντά του και να του εμπιστευτούμε τις δίψες μας και να τις εξαφανίσει όλες με το νερό πολλαπλής χρήσεως που μόνον αυτός έχει στη διάθεσή του και που είναι είδωρ αλλόμενον η ζωή αιώνιον. Κράζει ο Χριστός και για έναν άλλο λόγο, για να μας στερήσει από τη δικαιολογία πως τάχα δεν τον ακούσαμε, πως τάχα μιλούσε χαμηλόφωνα και δεν έφτασε η πρόσκληση στα αυτιά μας. Άλλωθι χαμηλόφωνης προβολής της προσκλήσεως απορρίπτεται. Προβολή σχετικής αίτησης είναι καταδικασμένη. Την έχει καταδικάσει για τους αιώνες των αιώνων το ευαγγελικό έκραζε. Είναι τόσο μεγάλη η λαχτάρα του Ιησού να μας ξεδιψάσει, γράψε να μας σώσει, ώστε έχει μεταβάλει την επιθυμία του σε κραυγή. Κανείς από τους ευρισκόμενους στην πλατεία τότε και στις πλατείες του κόσμου σήμερα δεν θα μπορέσει να προβάλλει τη δικαιολογία ότι δεν άκουσε, γιατί η πρόσκληση τότε ήταν στην ένταση του κράζο, που σημαίνει πως σήμερα είναι στην ένταση της πιο ισχυρής μεγαφωνικής εγκατάστασης, τέτοιας που να πλημμυρίζει την ακοή όλων των πανηγυριζόντων στις πλατείες με τόσο έντονο και ηχηρό τρόπο, ώστε σε καμιά περίπτωση να μην μπορούν να προβάλλουν τη δικαιολογία πως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση γιατί δεν άκουσαν το «έλα», γιατί δεν άκουσαν το «ερχέστο» του Ιησού. Όποιος δεν ανταποκρίνεται στο «ερχέστο», όποιος δεν ακούει ή δεν αποδέχεται την πρόσκληση του Χριστού, αυτός μένει με τη δίψα του στον αιώνα, μένει μακριά από την πηγή που σβήνει όλες τις δίψες και φέρνει όλες τις δροσιές, και αξεδίψαστος και αδικαιολόγητος εις τον αιώνα, αδικαιολόγητος και αναπολόγητος εις τον αιώνα. Τι να πει, πως δεν άκουσε, τον διαψεύδει, το κράζει. Αλλά ποιο είναι αυτό το νερό που σβήνει, που εκμηδενίζει όλες τις δίψες? Σε λακωνική απάντηση, το Άγιον Πνεύμα. Είναι το είδωρ το αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον της Αμαρίτιδος. Αυτό που και ξεδιψά όλες τις δίψες και οδηγεί με άλμα στον Παράδεισο. Αυτό είναι το ζών είδωρ, ζωντανό νερό που εκπορεύεται από τον πατέρα και παρέχεται στους διψασμένους από το γιο. Το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται μόνο από τον πατέρα, γι' αυτό και εκπορευτής ο πατήρ λέγεται. Το Άγιο Πνεύμα που προβάλλεται, δηλαδή πηγάζει μόνο από τον πατέρα, γι' αυτό και προβολεύς ο πατήρ λέγεται. Το Άγιο Πνεύμα που σύμφωνα με το σύμβολο της πίστεώς μας είναι Άγιον Κύριον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και συν το Πατρί και Υιό συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Αυτό το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι το νερό που προσφέρεται σε όλους όσοι το επιθυμούν και που μπορεί ως Θεός αληθινός να σβήσει κάθε ανθρώπινη δίψα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής πάνω στα κεφάλια των μαθητών και πλημμύρισε την ύπαρξή τους με όλα τα χαρίσματα του ουρανού, μετατρέποντάς τους σε ποτάμια χάριτος για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Ας επανέλθουμε όμως στο κείμενο. Ο πιστεύων εις εμέ, λέγει ο Χριστός αμέσως μετά την πρόσκληση ξεδιψάσματος, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατο ζώντος. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ου πογαρ ειν Πνεύμα Άγιον ότι Ιησούς σου δέπο εδοξάστη. Δηλαδή, όποιος πιστεύει σε μένα, όπως το είπε η Γραφή, θα τρέξουν από την καρδιά του ποταμί ζωντανού νερού. Και το είπε αυτό για το πνεύμα που θα έπαιρναν εκείνοι που θα πίστευαν σε αυτόν. Γιατί ακόμα δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Χριστός ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Καταπληκτικά πράγματα. Διψάς, λέει ο Χριστός. Η απάντηση είναι ναι. Όλοι διψάμε. Και όλοι παραδεχόμαστε τη δίψα μας. Μπορώ να σου σβήσω τη δίψα, συνεχίζει ο Χριστός. Πιστεύεις πως μπορώ να σου τη σβήσω? Εδώ είναι ο κόμπος. Στο πιστεύεις. Άμα πιστεύεις, ανοίγεις μόνος τις κάνουλες. Ανοίγεις όλες τις βρύσες της χάριτος. Πιστεύεις όμως. Διψάς, το ξέρεις και το ξέρω πως διψάς, λέει ο Χριστός. Τώρα, αυτή τη στιγμή σου εμπιστεύομαι ένα μυστικό. Εγώ, ο Χριστός, μπορώ να σε ξεδιψάσω, όποια και όσο μεγάλη και αν είναι η δίψα σου. Το πιστεύεις αυτό? Τότε, αν πράγματι το πιστεύεις αυτό, τότε και μόνον τότε και θα ξεδιψάσεις και ποτάμια νερού θα τρέξουν από την καρδιά σου. Και ο ίδιος θα ξεδιψάσεις και άλλους θα έχεις τη δύναμη να τους ξεδιψάς, μαθαίνοντάς τους τη δύναμη που έχει η πίστη στο πρόσωπό μου, η πίστη σε μένα, τον Ιησού Χριστό, που τώρα με βλέπεις μόνον άνθρωπο, αλλά αν φορέσεις τα ματογιάλια της πίστης θα αξιωθείς να με δεις και Θεό, δηλαδή θα με παραδεχθείς ως θεάνθρωπο. Αν πιστέψεις σε μένα, τότε η καρδιά σου δεν θα γίνει ποτάμι, απλώς ένα ποτάμι, αλλά ποτάμια από ζωντανό νερό. Ποτάμια που θα ξεδιψάσουν τους άλλους, που θα τους βοηθήσεις να πιστέψουν σε μένα. Ποτάμια που όχι μόνο θα τους σβήσουν τη δίψα όποια και να είναι, αλλά και θα τους ανοίξουν το δρόμο για την αιώνια ζωή, για τη γνωριμία δηλαδή με τον πατέρα μου και με το γιο του δηλαδή εμένα, που είμαστε η αιώνια ζωή. Επιπλέον θα γνωρίσει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα ανοίξει τα κεφαλάρια του για να δημιουργηθούν τα ποτάμια της Θείας Χάριτος στην καρδιά του. Ίδωρ, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το πνεύμα το Άγιον εκ της πίστεως των εις Χριστών πεπιστευκότων εγγενόμενων της αξίης. Δηλαδή, Ίδωρ είναι το πνεύμα το Άγιο που έρχεται και αγκυροβολεί μέσα στην καρδιά εκείνων που το αξίζουν, γιατί πραγματικά πιστεύουν στον Χριστό. Πιστεύεις αληθινά στον Χριστό? Αμέσως σε κατακλείζουν τα ακένωτα, τα αήρωα, τα ανεξάντλητα ρεύματα της Θείας Χάριτος, τα ζωντανά νερά του Αγίου Πνεύματος. Για να έχεις ιδιωτικά ποτάμια μέσα στην καρδιά σου, χρειάζονται ανεξάντλητα κεφαλόβρυσα, κεφαλάρια ύδατος για να τα τροφοδοτούν. Είναι οι ανεξάντλητες δεξαμενές του Αγίου Πνεύματος. Από αυτές πηγάζουν όλα τα ρεύματα και όλα τα ποτάμια που χύνονται στον Παράδεισο. Και πίσω από όλους αυτούς τους θησαυρούς κρύβεται μια γιγαντιαία δύναμη, η πίστη. Τα έχω κυριολεκτικά χάσει μπροστά στη μεγαλειώδη αυτή αποκάλυψη του Χριστού. Μέσα σε μια απλή ομολογία πιστεύω να κρύβεται τέτοια και τόση δύναμη. Δύναμη που σου εξασφαλίζει πως όλες οι βρυσομάνες του ουρανού θα τροφοδοτούν με τα νερά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα ποτάμια της καρδιάς σου. Μόνο για να έχει κανείς στη διάθεσή του τέτοια πλούτη αξίζει να ανοίξει το θησαυροφυλάκιο της πίστεως. Το κλειδί το κρατάμε στα χέρια μας και η κλειδονιά βρίσκεται στην πόρτα της καρδιάς μας. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, αυτός εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, μη γάρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ έρχεται. Σχίσμα εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Σύγχυση ανάμεσα στο λαό. Οι αθώοι λένε πως είναι προφήτης. Οι διορατικοί δέχονται πως είναι ο Χριστός. Οι πράκτορες των Φαρισαίων διαδίδουν πως ο Χριστός είναι από τη Γαλιλαία, από την οποία κανένας προφήτης δεν προήλθε ποτέ. Άλλοι λένε πως κατάγεται από τη Βιθλέμ, την πόλη του Δαβίδ. Ανάμεσά τους υπάρχουν και όργανα των Φαρισαίων για να τον συλλάβουν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας, αλλά κανείς δεν τόλμησε να απλώσει χέρι πάνω του. Μια αόρατη δύναμη τους κρατούσε μακριά. Γύρισα λοιπόν άπρακτη στους Φαρισαίους. Εκείνοι τους ρωτήσανε γιατί δεν τον πιάσανε να τον φέρουν εδώ. Αποκρίθηκαν οι υπηρέτες. Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός εδώ ο άνθρωπος. Οι Φαρισαίοι λοιπόν τους απήντησαν. Μήπως κι εσείς έχετε πλανηθεί? Είδατε κανέναν από τους άρχοντες ή από τους Φαρισαίους να πιστεύσει σε αυτόν? Όμως αυτός ο όχλος που δεν γνωρίζει τον νόμο πιστεύει σε αυτόν και γι' αυτό είναι καταραμένος αυτός ο όχλος. Ας σχολιάσουμε λίγο το κείμενο. Μέσα στο γενικό παραλήρημα της χαράς οι μόνοι που δεν γιορτάζουν είναι οι Φαρισαίοι. Ο διάβολος δεν γιορτάζει ποτέ, μηχανοραφεί, σχεδιάζει ανακατοσούρες, προετοιμάζει τσακωμούς, μηχανεύεται ψεύδι. Η χαρά του είναι άγνωστη. Η χαρά είναι φως και αυτός είναι σκοτάδι. Τώρα ετοιμάζει μαζί με τους Φαρισαίους τα ψέματα που χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Το πρώτο ψέμα είναι πως κανείς από τους άρχοντες δεν επίστευσε. Αλλά και ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ ήταν μέλη του συνεδρίου, δηλαδή άρχοντες, και ο Λάζαρος ήταν επίσημος, και ο Ιάιρος ήταν αρχισυνάγωγος, και ο Εκατόνταρχος ήταν Ρωμαίος αξιωματικός, και άλλοι άρχοντες είχαν πιστεύσει. Ο Ευαγγελιστής, μάλιστα Ιωάννης, γράφει ότι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν. Ασύστολα ψεύδι. Η προπαγάνδα αδίστακτη προωθεί χαλκευμένες αλήθειες προκειμένου να δημιουργηθεί η σύγχυση και το σχίσμα. Το δεύτερο ψέμα ήταν πως κανένας προφήτης δεν έχει παρουσιαστεί από τη Γαλιλαία. Είναι η παρακίνηση των μελών του συνεδρίου προς τον Νικόδημο. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκαι γίγερται. Μέγα ψέμα. Γαλιλαίος ήταν ο μέγας και ένδοξος προφήτης Ηλίας. Γαλιλαίος είναι και ο προφήτης Ιωνάς. Το τρίτο και πιο αδίσταχτο ψέμα ήταν πως ο ίδιος ο Χριστός ήταν από τη Γαλιλαία, ενώ όλοι ξέρανε πως ο Χριστός είχε γεννηθεί στη Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ήταν λοιπόν Ιουδαίος και όχι Γαλιλαίος όπως ψευδώς διέδιδαν εκείνοι. Τρία αδίστακτα ψεύδι στην υπηρεσία του σχίσματος. Ήθελαν να διχάσουν τον κόσμο στη γνώμη του για τον Χριστό και το πέτυχαν. Σχίσμα εν το όχλο εγένετο δι' αυτών. Σκοφαντίες, ψέματα, σκοτάδι. Ο Χριστός τους καλεί να τους ελευθερώσει δια της πίστεως από το σκοτάδι και αυτοί τρομοκρατούνται βλέποντας το φως. Τους φοβίζει η αλήθεια και τη διαστρεβλώνουν, την παρασιωπούν. Ακούνε το Χριστό που κράζει, νοιαζόμενος για το ξεδίψασμά τους, για τη σωτηρία τους, και αδιαφορούν. Το αξίωμα, οι γνώσεις, το αρχοντιλίκι τους έχει απογυμνώσει από την ανθρωπιά τους και τους έχει μαράνει όλες τις ευαισθησίες. Ο απλός λαός ακούει, ενδιαφέρεται, αποδέχεται, καταφάσκει, προσχωρεί. Μακάριος ο λαός, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, γιατί αυτοί κατέχουν τα κλειδιά της πίστεως με τα οποία ανοίγονται τα κεφαλάρια του πνεύματος και αποκτούνται τα ποτάμια των πνευματικών χαρισμάτων. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Πάλιν ούν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Δηλαδή πάλι μίλησε προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε, εγώ είμαι το φως όχι μόνο των Ιουδαίων αλλά ολόκληρου του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελπίδα και με πρόθυμη υπακοή στους λόγους μου, δεν θα περπατήσει ούτε θα βρεθεί ποτέ στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρο και πνευματικό φως που προέρχεται από την αληθινή ζωή με το Θεό. Έτσι μεταφράζει ο Τρεμπέλας. Για πρώτη φορά στην ιστορία το φως ταυτίζεται με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πρώτη φορά το φως είναι πρόσωπο. Η Αποκάλυψη έγινε από τον ίδιο τον Χριστό και επομένως δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Στο πρόβλημα που μας απασχολεί, στο πρόβλημα δηλαδή της πρόσκλησης για ξεδίψασμα, η Αποκάλυψη πως ο Χριστός είναι το φως του κόσμου αποκτά νέα διάσταση, νέα διάσταση δίψας για φως. Είναι ο Χριστός το φως το αληθινόν που ρωτάει. Διψάς για φως, έλα κοντά μου, έλα να πιεις φως και να μεθύσεις από φως, έλα να γίνεις φωτοπότης, έλα να κατοικήσεις μέσα στο φως, να γίνεις και εσύ φως. Όταν ο ποιητής κουρταλεί τον ουρανό ζητιανεύοντας έστω και μια νακτίδα ήλιου, μια νακτίδα φωτός, λέγοντας για μια ακτίδα ήλιου θνίσκω, πως πεθαίνω δηλαδή για μια ακτίνα φωτός, όταν αυτό είναι η αλήθεια για όλους όσοι βρίσκονται μακριά από το Θεό, ποιητάδες και εμείς, και εμείς καλούμαστε να μπούμε με την πίστη μας μέσα στην καρδιά της φωτομάνας, το Χριστό. Καλούμαστε από το Χριστό, το φως, να ξεδιψάσουμε πίνοντας φωτοστάλες, φωτονεροσυρμές, να κολυμπήσουμε σε φωτοθάλασσες, να ταξιδέψουμε σε φωτοωκεανούς. Αυτός είναι το φως, το φως του κόσμου, όχι το φως των Ιουδαίων, ούτε το φως των εθνών, αλλά το φως του κόσμου, του ορατού και του αόρατου, του, των ανθρώπων δηλαδή και των αγγέλων. Και μας καλεί, ελάτε να περπατήσετε πίσω μου, δίπλα μου, κοντά μου. Έτσι θα βρίσκεστε συνέχεια μέσα στο φως. Αφού εγώ είμαι το φως, όλα τα άλλα είναι σκοτάδι. Γι' αυτό ο Σατανάς είναι σκοτεινός, γιατί δεν θέλει να με ακολουθήσει. Γι' αυτό ο κόσμος, ο άπιστος κόσμος, βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, γιατί δεν θέλει να με ακολουθήσει. Γι' αυτό η κόλαση είναι μαύρη, γιατί δεν θέλει το δικό μου φως. Εσύ όμως το αποφάσισες. Θέλει να είσαι με το φως. Θέλει να είσαι με το Χριστό. Κι εγώ θέλω να είμαι με το φως. Κι εγώ θέλω να είμαι με το Χριστό. Γι' αυτό ανοίγω την καρδιά μου και μέσα από τα έγκατα της ύπαρξής μου παρακαλώ, Χριστέ, το φως το αληθινόν, πέμψουν εξ απόστειλον καμί το αμαρτωλό και ασώτο, πέμψουν το πνεύμα το Άγιον που θα μου φωτίσει τον νουν και θα μου ανοίξει τις πόρτες της δικιάς μου, της προσωπικής μου πεντηκοστής.

Αγαπητοί ακρότε, Κυριακή, η 8η από του Πάσχα, είναι η μεγάλη Κυριακή της όντως μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, που είναι ακριβώς και ο σκοπός, ο προορισμός ολοκλήρου της Καινής Διαθήκης. Όπως ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη ο σκοπός της ήταν ο ερχομός του Θεανθρώπου Κυρίου, έτσι ακριβώς και το πέρας, η ολοκλήρωση της Καινής Διαθήκης, της προσφερθήσεις σωτηρίας μας από τον Χριστόν, είναι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος τελεσιουργεί και επενεργεί την οικείωση αυτής της σωτηρίας που ο Χριστός μας προσέφερε. Η Εκκλησία μας διαβάζει ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο, στίχοι 37 έως και 52, και από το 8ο κεφάλαιο, τον 12ο στίχο. Πρέπει να πούμε ότι η εορτή της Πεντηκοστής συνιστά, όπως επικρατεί ανάμεσά μας, την γενέθλιον ημέρα της Εκκλησίας. Όχι ότι η Εκκλησία δημιουργείται το πρώτον κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά επειδή προϋπάρχει προπάντων των αιώνων στο πρόσωπον του Θεανθρώπου Κυρίου, αποκαλύπτεται στον ιστορικό κόσμο μας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία ως υπάρχουσα προπάντων των αιώνων στο πρόσωπον του Κυρίου είναι αποκεκριμένη, γιατί ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί ο κόσμος και έπρεπε ο Θεός Λόγος να σαρκωθεί εν χρόνο. Τα πάντα εκτίστησαν δια Ιησού Χριστού, που είναι η εικόν του Θεού του αοράτου, και επομένως ο τελικός προορισμός της υπάρξεώς μας, ώστε δια της Εκκλησίας να γνωριστεί η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος απεκάλυψε το πλήρωμα του αληθινού και σεσωσμένου ανθρώπου. Εν δέτη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής συστήκη ο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος σου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γαρίν πνεύμα Άγιον ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όκλου ακούσαντες των λόγων έλεγον: ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον: μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου ειν Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ουν εν το όκλο εγένετο δι' αυτόν. Τινές δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθονουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπων αυτοίς εκείνη: διατί ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε: ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι φαρισαίοι: μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρατη εσύ. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νικτός προς αυτόν, εις ον εξ αυτών. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό: μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίγερται, και επορεύθη έκαστος εις τον οίκον αυτού. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον: εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής.
Την τελευταία μέρα της μεγάλης γιορτής στάθηκε ο Ιησούς και φώναξε δυνατά λέγοντας: «Όποιος διψάει ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, όπως το είπε η Γραφή, θα τρέξουν από την καρδιά του ποταμοί ζωντανού νερού». Και το είπε αυτό για το πνεύμα που θα έπαιρναν όλοι εκείνοι που θα πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί ακόμη δεν ήταν Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Χριστός ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Πολλοί λοιπόν από τον λαό, όταν άκουσαν τον λόγο, έλεγαν: «Αυτός είναι αληθινά ο προφήτης». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Μήπως από τη Γαλιλαία έρχεται ο Χριστός? Μήπως δεν το είπε η Γραφή πως από τη γενιά του Δαβίδ και από το χωριό Βηθλεέμ που καταγόταν ο Δαβίδ έρχεται ο Χριστός?» Χωρίστηκαν λοιπόν οι γνώμες ανάμεσα στο λαό για αυτόν. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε χέρι επάνω του. Ήλθαν λοιπόν οι υπηρέτες τους αρχιερείς και τους φαρισαίους και τους είπαν εκείνοι: «Γιατί δεν τον πιάσατε να τον φέρετε εδώ?» Αποκρίθηκαν οι υπηρέτες: «Ποτέ δεν μίλησε έτσι άνθρωπος όπως αυτός εδώ ο άνθρωπος». Οι φαρισαίοι λοιπόν τους απάντησαν: «Μήπως κι εσείς έχετε πλανηθεί? Είδατε κανέναν από τους άρχοντες ή από τους φαρισαίους να πιστεύσει σε αυτόν? Όμως αυτός ο όχλος που δεν γνωρίζει τον νόμο πιστεύει σε αυτόν και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τότε τους λέγει ο Νικόδημος που ήλθε στον Ιησού τη νύχτα και που ήταν ένας από αυτούς που τον πίστευαν: «Μήπως μπορεί ο νόμος μας να κρίνει αυτόν τον άνθρωπο, αν προηγουμένως δεν ακούσει τον ίδιο και μάθει τι ακριβώς κάνει?» Τότε του αποκρίθηκαν και του είπαν: «Μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Ψάξε να δεις, πως κανένας προφήτης δεν έχει βγει ποτέ από τη Γαλιλαία». Και καθένας πήγε στο σπίτι του. Πάλιν ο Χριστός τους μίλησε και τους έλεγε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει μέσα του το φως της ζωής».

Πρέπει να πούμε πως η Ευαγγελική περικοπή σχετίζεται με την εορτή της Πεντηκοστής που εόρταζαν οι Ιουδαίοι. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε ορισμένα ιστορικά γεγονότα για να προσεγγίσουμε σωστά το περιεχόμενό της. Γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης πως εξερχόμενοι οι Ιουδαίοι με θαυματουργό τρόπο από την Αίγυπτο για να γυρίσουν στη γη Χαναάν πέρασαν μέσα από την έρημο και έμειναν εκεί 40 ολόκληρα χρόνια σε σκηνές. Γι' αυτό λοιπόν οι Εβραίοι γιόρταζαν την εορτή της σκηνοπηγίας, η οποία συνέπιπτε με το τέλος του καλοκαιριού που άρχιζε ο τρίγος και η συγκομιδή των καρπών της γης. Η εορτή αυτή κράταγε 8 ολόκληρες ημέρες. Κάθε μέρα οι ιερείς έπαιρναν νερό από τη γη, από την πηγή Σιλοάμ, το έχυναν γύρω από το βωμό του θυσιαστηρίου και πρόσφεραν στη συνέχεια τις θυσίες τους. Αυτήν την εικόνα πήρε ο Χριστός ως αφορμή και άρχισε να μας λέγει τα θαυμάσια λόγια της περικοπής που διαβάσαμε και θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Συναξαριστής μας τονίζει ότι η εορτή της κοινοπηγίας ήταν τύπος της ημών εκ νεκρών Αναστάσεως, ότε διαλυθέντων των σωματικών ημών σκηνών και αύθης αμέσως συμπυγνημένων, συναρμοζομένων δηλαδή, των ιδίων πόνων τους καρπούς απολαύσομεν, πανηγυρίζοντες έντες αιωνίες σκηνές. Γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατέ, πως το σωματικό μας σκήνομα διαλύεται με τον θάνατον, όπως διαλύθησαν και οι σκηνές των Ισραηλιτών όταν τελικά έφτασαν στη γη Χαναάν. Στη Δευτέρα όμως παρουσία με την Ανάσταση των νεκρών έχουμε εκ νέου την ανασύνταξη των σωμάτων μας, όπως αυτό εικονίζεται αναμνηστικά στην εορτή της κοινοπηγίας.

Η Εκκλησία μας βοηθεί δια του Αγίου Βαπτίσματος και των άλλων μυστηρίων να θυμηθούμε την ρέουσαν του βίου μας διάβασιν. Είναι ακριβώς η ερμηνεία κατά λέξην και κατά περιεχόμενον της εβραϊκής λέξεως Πάσχα. Όπως ακριβώς ο Θεός οδήγησε θαυματουργά τους Ισραηλίτες και διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα και με την καθοδήγηση της φωτεινής νεφέλης τους έφερε στη γη Χαναάν, δηλαδή στον παράδεισο, στη σωτηρία, έτσι ακριβώς και εμείς εν Χριστώ Ιησού μέσα από το εκούσιον πάθος και την ένδοξον Ανάσταση και Ανάληψή Του οδηγούμεθα στην οικειοποίηση της σωτηρίας μας μετέχοντες της αιωνίου ζωής του Τριαδικού Θεού. Όλα αυτά εικονίζουν κατά τους πατέρας της Εκκλησίας των ερχομών του Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός χρησιμοποιεί το στοιχείο του νερού για να μας παραπέμψει στη ζωτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το είδωρ το ζών, δηλαδή αυτόν που χορηγεί τη ζωή στον άνθρωπο, είναι το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κόσμου γνωρίζουμε πως το Πνεύμα του Θεού επεφέρεται επάνω του ύδατος. Είναι μια ωραία εικόνα που μας δείχνει πως το Άγιο Πνεύμα αγκάλιαζε ολόκληρο τον κόσμο και με την πνοή του ζωπιούσε τα πάντα, όπως ακριβώς ένα πουλί στα φτερά του δέχεται τα ίδια του τα παιδιά. Έτσι έγινε και με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Η εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης με την εκ του χωός δημιουργία του ανθρώπου μας παραπέμπει στην εκ του πυλού δημιουργία, όπου υπάρχει το υδάτινο στοιχείο, και στην πνοή της ζωής με την οποία ο Θεός ενεφύσισε το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αληθινή και ζωντανή ύπαρξη. Δια του Αγίου Πνεύματος πάσα ψυχή ζωούται ιεροκριφίως, πάσα κτίσεις καινουργείται επαλινδρομούσα εις το πρώτον, αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα και είναι πηγή των θείων θησαυρισμάτων. Η ιερά υμνολογία της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατέ, μας βοηθεί να προσεγγίσουμε τις εξής βασικές και θεμελιώδεις υπαρξιακές μας και σωτηριώδεις αλήθειες. Το Άγιο Πνεύμα μας μεταγγίζει με την κοινωνία της αγάπης του Θεού την αληθινή και αιώνια ζωή. Με την αμαρτία ο άνθρωπος έδιωξε από την ψυχή του το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι εξέπεσε στο επίπεδο της αποκλειστικότητος της βιολογίας, δηλαδή της φύσεώς του, η οποία ξέρουμε ότι οδηγεί τον άνθρωπο στη φθορά και στον θάνατο. Όμως το Άγιο Πνεύμα εκ νέου γίνεται αποδεκτό στον κόσμο εν Χριστώ Ιησού και έτσι θεσμοθετεί και ζωοποιεί ολόκληρο των θεσμών της Εκκλησίας, που είναι το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου.

Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουμε όλοι σε αυτή την εποχή που όλοι μας ζούμε, πρέπει να πούμε πως ο κόσμος φαίνεται και το δείχνει πως δεν είναι έτοιμος και πρόθυμος να αποδεχθεί

τις μεγάλες σωτηριώδεις αλήθειες που μας προσφέρει η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής. Ο πολιτισμός της σημερινής κοινωνίας μας είναι καθαρά αντιπνευματικός. Αυτό θα πει πως ενθαρρύνει την διάσπαση της ανθρωπίνης φύσεώς μας, γι' αυτό και έχουμε τις συνεχιζόμενες αλληλοεξοντώσεις μεταξύ μας και μάλιστα σε πλανητικό θα λέγαμε επίπεδο, γιατί εγκλωβίζει τον άνθρωπο στο ατομικό του εγώ, το οποίο και δεν αποδέχεται την προσφερόμενη κοινωνία της αγάπης όπως μας την ενσταλάζει στις καρδιές μας το Πανάγιο Πνεύμα. Όλα τα αγαθά του πολιτισμού, αγαπητοί ακροατέ, προάγουν τον ανθρώπινο ναρκισισμό μας, δηλαδή τον αυτοθαυμασμό και την αυτοαγάπη του ιδίου μας εγώ, που για να επιβληθεί στους άλλους δημιουργεί όλα αυτά τα αδιέξοδα και όλους τους ανταγωνισμούς και τις εχθρότητες που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Για να αποφύγει όμως ο άνθρωπος την εξόντωσή του, αν αυτό είναι δυνατόν, απομονώνεται στο ίδιο εγώ και έτσι αυτοκαταδικάζεται στην ασφυξία της μοναξιάς. Η τραγωδία τώρα του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι πιστεύει πως με τη μοναξιά του αμήνεται και διασώζει την ανθρωπιά του, ενώ στην πραγματικότητα την αυτοκαταδικάζει και την αυτοεξοντώνει. Το Άγιο Πνεύμα όμως, αγαπητοί ακροατέ, αποκαθιστά την κοινωνία της αγάπης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Μόνον έτσι διαλύεται η σύγχυση και η διάσπαση Βαβέλ, όπως ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη, και αποκαθίσταται εκ νέου η ενότητα στους ανθρώπους. Αυτή την αλήθεια τη ζούμε στην Εκκλησία και ψάλλουμε αδιάκοπα εις το κοντάκιον της Πεντηκοστής. Ότε κατά βάς τας γλώσσα συνέχεε, διεμέριζε έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Αναφέρεται στο γεγονός της Βαβέλ, οπότε η διαφωνία μεταξύ των ανθρώπων τους οδήγησε στον διαμερισμό όλων των εθνών, αλλά τα έθνη αυτά ενώθησαν εις εν όταν οι γλώσσες του πυρός του Αγίου Πνεύματος εγκατεστάθηκαν και πάλι στον χώρο του μυστηρίου της Εκκλησίας του Θεανθρωπίνου Σώματος του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί ακροατέ, μας χαρίζει το ζωοποιούν είδωρ του Αγίου Βαπτίσματος και εξ αυτού ρέει η Χριστότης, η καλοσύνη, η αγαθοσύνη και η αγάπη. Έτσι ζωοποιεί τα ανθρώπινα πρόσωπα το Άγιο Πνεύμα. Η αντίδραση σε αυτές τις αλήθειες παρατηρήθηκε και στους ακροατάς του Κυρίου. Εφιλονικούσαν, γιατί ούπο είν επ' αυτούς Πνεύμα Άγιον και απήλθεν έκαστος εις τον οίκον αυτού, δηλαδή καταδίκασαν τους εαυτούς των στο σκοτάδι της μοναξιάς.

Αγαπητοί ακρότε, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε ότι ο Κύριος αυτό το αβάστακτο σκοτάδι της μοναξιάς μας το διαλύει όταν μας διαβεβαιώνει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το φως που χαρίζει και προάγει την ζωή είναι η κοινωνία της Χριστότητος και της αγάπης. Μας την προσφέρει ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα που συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι το στερέωμα, η καταφυγή και η σωτηρία μας.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδερφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με τα σχόλιά μας στον Απόστολο που είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Και επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Μεγάλη μέρα, κατά αυτήν υψώνει ο Θεός στη γη την ανεξάντλητη δεξαμενή των θείων χαρίτων, τον ουράνιο φάρο της αρετής, το ευλογημένο φρούριο των ψυχών μας, την μυστική κυβωτό της σωτηρίας μας, την Αγία Εκκλησία. Του λοιπού ο άνθρωπος δεν θα είναι ο νυκτωμένος στρατοκόπος της ζωής, ο κυνηγημένος νοσταλγός του παραδείσου, ο αλυσοδεμένος κατάδικος του άδου. Θα υπάρχει πλέον το καταφύγιο και το γιατρείο. Εκεί θα δημιουργούνται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, οι Άγιοι, οι Ήρωες, οι Μάρτυρες, οι οικοδόμοι του νέου κόσμου, τα πρότυπα της αρετής. Αιώνες πολλοί πέρασαν από τότε και η πραγματικότητα επιστοποίησε αυτή την αλήθεια. Εάν έλειπε η Εκκλησία από τον κόσμο, θα έλειπε η σπονδυλική στήλη της ανθρωπότητος. Ο ηρωισμός της ψυχής, η αρετή και η αγιότητα, τα ιδανικά και οι ωραίοι πόθοι δεν θα είχαν θεμέλιο να στηριχθούν και προπολού θα είχαν σβήσει από το στερέωμα της ζωής μας. Ό,τι ωραίο και υψηλό υπάρχει γύρω μας και μέσα μας εγεννήθη από το Πνεύμα το Άγιο, εστερεώθη από το Πνεύμα το Άγιο, συντηρείται έκτοτε στην κοινωνία χάρη στην πνοή του Αγίου Πνεύματος. Δύσκολος ο άνθρωπος. Η ψυχή του είναι μυστήριο, αληθινό ένιγμα. Από στιγμή σε στιγμή μεταβάλλει διαθέσεις και αισθήματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζητάει, τι σκέπτεται. Συχνά και ο ίδιος δεν ξέρει τι θέλει. Η αμαρτία έπειτα είναι ύπουλη. Απλώνει τους πλοκάμους της δόλια. Κάνει το φθαρτό της έργο αθέατο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο ένας κόσμος ανήσυχος και εκρηκτικός, όπου ιδέες, πόθη, κλίσεις και επιδιώξεις διαρκώς αλλολοσυγκρούονται. Από την πρώτη ήδη στιγμή αυτός ο εσωτερικός κόσμος κρύβει μέσα του το μικρόβιο της φθήσεως, είναι σκοτεινός και αβέβαιος. Ποιος θα φωτίσει τώρα αυτή την ψυχή? Ποιος θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα, να ξεχωρίσει τα καλά από τα αμαρτωλά, τα επικίνδυνα από τα αληθινά και χρήσιμα? Ποια πνοή θα σβήσει τη φλόγα που αρχίζει να απειλεί με πυρκαγιά την ευτυχία του ανθρώπου? Η γη δεν έχει αυτό το σωτήριο παράγοντα. Έρχεται γι' αυτό ο ουρανός, ο ίδιος ο Θεός εν το προσώπο του Αγίου Πνεύματος, και αρχίζει έτσι σιγά σιγά μια μυστηριώδη επίδραση και μεταβολή. Ένα φως άγνωστο μέχρι χθες αποκαλύπτει τώρα μέσα στον άνθρωπο μυστικές πτυχές που δεν τις έβλεπε παλιότερα. Ξυπνάει η ψυχή από τον ύπνο. Διαπιστώνει τον κίνδυνο που την απειλεί. Επανάσταση γίνεται πλέον μέσα στο είναι του ανθρώπου. Νέα αισθήματα, νέες επιδιώξεις. Έτσι το Πνεύμα του Θεού προετοιμάζει το έδαφος για να δημιουργηθεί εν συνεχεία η σωτηρία. Είναι βέβαια αληθινό ότι η αμαρτία οδηγεί την ψυχή στο θάνατο. Τότε η μετάνοια και η μεταστροφή είναι μια αληθινή νεκρανάσταση. Δύσκολο βέβαια έργο αυτή η ανάσταση. Χρόνια ολόκληρα η ψυχή ζυμώθηκε με την αμαρτία και το κακό. Απέκτησε συνήθειες και κλίσεις. Πώς τώρα να τα διακόψει απότομα? Το Πνεύμα όμως το Άγιο γνωρίζει τους τρόπους. Κάποτε προχωρεί απλά, απαλά. Δημιουργεί καταρχάς ευκαιρίες πνευματικής αφυπνίσεως. Έτσι οδηγεί τα βήματα του ανθρώπου στην Εκκλησία, στο κήρυγμα, στη θρησκευτική συντροφιά, στο περιβάλλον της αρετής. Τότε το Πνεύμα το Άγιο ομιλεί στον άνθρωπο ως άβρα λεπτή, ήρεμα και χωρίς τρανταγμούς. Όταν όμως η ψυχή δεν ξυπνάει με τον απαλό αυτό τρόπο, τότε χρησιμοποιεί την βιαία πνοή που έρχεται είτε ως οδυνηρή ασθένεια, είτε ως πικρός θάνατος, είτε ως οικονομικό ναυάγιο, είτε ως μια συγκλονιστική οικογενειακή περιπέτεια. Φωτιές τότε και αστραπές του ουρανού.
Νομίζει κανείς τις ώρες αυτές ότι έρχεται ο Θεός, όπως τότε στο όρος Σινά, το οποίο εκαπνίζεται όλων δια το καταβεβικένε επ' αυτό τον Θεό εν πυρή, μας λέει η Έξοδος. Ναι λοιπόν, αυτές οι ώρες είναι σκληρές, αλλά αναγκαίες και σωτήριες. Όταν η ψυχή είναι πεθαμένη, μόνο έτσι μπορεί να αναστηθεί, με ένα σεισμό εσωτερικό, με μια βίαια πνοή. Κάποια κοσμική κυρία έλεγε κάποτε σε έναν πεπειραμένο κληρικό: «Ο κόσμος με τραβάει, δεν μπορώ να απαλλαγώ από το αμάρτημά μου. Δοκίμασα τα πάντα, αλλά εις μάτιν. Δεν υπάρχει λοιπόν θεραπεία για μένα. Τι θα μπορούσε να με σώσει?» Και ο σοφός κληρικός απάντησε: «Εκείνο που θα σας σώσει είναι μόνο μια μεγάλη συμφορά». Έτσι και έγινε. Μετά από χρόνο έχασε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της. Οι γονείς της πέθαναν. Τότε μέσα στη δοκιμασία η ψυχή της ξαναβρήκε τον Θεό. Γνωρίζει καλά το πνεύμα του Θεού και τον τρόπο και την κατάλληλη ώρα της επεμβάσεως. Και αναπηδά τότε μέσα από τους ψυχικούς τάφους η ζωή, μέσα από το σκοτάδι το φως, μέσα από τη φλόγα η δρόσο της αρετής. Γεμάτη ιστορία της Εκκλησίας μας από τέτοιες ψυχές που έφτασαν σε ύψη αγιότητος, μονονότι κάποτε τους πίεζε η πλάκα του ηθικού θανάτου. Όλα αυτά τα θαύματα των νεκραναστάσεων είναι καρπός της επιδράσεως του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή τώρα αναστημένη βαδίζει το δρόμο της νέας ζωής, αλλά το παρελθόν έχει αφήσει μέσα της πολλές ρίζες του κακού, αναμνήσεις πικρές, ίχνη ζωηρά αμαρτίας. Δεν φεύγουν αυτά αμέσως. Οι πειρασμοί έπειτα γύρω συμμαχούν με το παρελθόν και κάνουν δυσκολότερη την πορεία. Αν τώρα προσθεθεί σε αυτά και η κάποια δυσχέρεια της χριστιανικής ζωής, η οποία ιδίως στην αρχή φαίνεται πάντα ως ζωή θυσίας και κόπων, τότε καταλαβαίνει ο καθένας μας πόσο δύσκολα προχωρά η μετανοήσασα ψυχή στο νέο δρόμο. Αν δεν βρεθεί κάποιος σύμμαχος και παραστάτης, υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος της υποτροπής, της επιστροφής δηλαδή στα παλιά λασποτόπια της αμαρτίας. Στην κρίσιμη αυτή ώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού. «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε», ψάλλει η Εκκλησία μας. Πνέει τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια δύναμη η οποία στηρίζει τα βήματα και σταθεροποιεί τη νέα ζωή. Χαλιβδώνεται η θέληση, εξαγνίζεται το συναίσθημα, ενισχύεται η αγωνιστική διάθεση, καθαρίζεται η ψυχή από τα κατάλοιπα της περασμένης ζωής. Η Θεία Κοινωνία εν συνεχεία φωτίζει το δρόμο, τρέφει και στηρίζει τον άνθρωπο ώστε να μην λυγίσει στον αγώνα. Και δεν λυγίζει τελικά. Με κάποιο κόπο στην αρχή, κατόπιν γοργότερα φτάνει στην κορφή της αρετής. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Να η καρπή του Πνεύματος στην αδυνατισμένη και πληγωμένη μέχρι χθες ανθρώπινη ψυχή. Σήμερα η ίδια ψυχή είναι γεμάτη από τους χυμούς της αγιότητος. Γίνεται δοχείο χάριτος, δεξαμενή αγίων πόθων. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της ενισχυτικής δυνάμεως και του στηριγμού του Αγίου Πνεύματος. Τι καταπληκτικά γεγονότα συμβαίνουν αλήθεια μέσα μας και γύρω μας ανά πάσα στιγμή, πολλές φορές χωρίς να τα ανακαλύπτουμε, χάρη στη μυστηριώδη αυτή επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει να συναντήσει μόνο δυσκολίες και πειρασμούς πνευματικούς. Η πορεία του είναι γεμάτη και από ατυχήματα, από πόνο και δάκρυα. Χίλια δυο λυπηρά γεγονότα τον περισφύγγουν και του ματώνουν την καρδιά. Θολώνει τότε το μάτι, λυγίζουν τα γόνατα, φεύγει το θάρρος. Το Πνεύμα το Άγιο πάλι κοντά στο δοκιμαζόμενο άνθρωπο. Τον παρηγορεί, τον ενισχύει, μεσητεύει με θερμότητα υπέρ αυτού εις τον Κύριο. Δεν αφήνει τον πιστό, όταν και εκείνος το θέλει φυσικά, να αποκαρδιωθεί, να απελπιστεί, να φτάσει στο σημείο λόγω χάρη της αυτοκτονίας, οσονδήποτε κι αν είναι οδυνηρά τα ατυχήματα στη ζωή του.
φυτρώνουν έτσι μέσα του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ελπίδες και προσδοκίες που φωτίζουν το σκοτεινό ορίζοντα και διαλύουν την απελπισία. Η βεβαίωση του Κυρίου «Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις ή να μη δεις λάβει το στεφανό σου» που μας λέει η Αποκάλυψη, δίνει φτερά στον τραυματισμένο από τη συμφορά αετό για να ξαναπετάξει στη ζωή του. Όλοι πόνεσαν. Όσοι έκλαψαν στη ζωή τους σε ώρες σκληρών περιπετειών, αυτοί μόνο μπορούν να βεβαιώσουν πόση παρηγοριά και δύναμη δίνει το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς όταν όλα γύρω σκορπούν απελπισία και πνοή θανάτου. Για να γίνει όμως μέσα μας αισθητή αυτή η επίδραση του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουμε το πνεύμα της υιοθεσίας, πρέπει προηγουμένως η ψυχή μας να οδηγείται υπό του Πνεύματος του Θεού. Αν υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια, τότε δεν είναι δυνατό να έρθει η χάρη του Θεού μέσα μας και να μας ανακαινήσει. Για το λόγο αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην αντιδράει η ψυχή, να μην εμποδίζει το Πνεύμα του Θεού, ώστε ελεύθερα να επενεργεί μέσα μας. Αυτή η αντίδραση που συχνά εκδηλώνεται από τον άνθρωπο, αυτή η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος, περί της οποίας ομιλεί ο Κύριος και την οποία χαρακτηρίζει ως ασυγχώρητη εκ μέρους του Θεού, και δεύτερον, «Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν», σημειώνει έντονα ο Απόστολος Παύλος. Όποιος λέει ότι ζει κατά τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, οφείλει να συμπεριφέρεται παντού και πάντοτε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Κανένας συμβιβασμός ένοχος, καμιά εκτροπή, σταθερή και ακλόνητη η πορεία προς το φως. Τι μεγάλα αλήθεια συνθήματα όλα αυτά. Ας γονατίσουμε λοιπόν την ώρα αυτή και ανυψώνοντες ψυχή και καρδιά προς τον Κύριο, ας του πούμε οικετευτικά: «Κύριε, μη αντανέλης αφημών το Πνεύμα Σου το Άγιον. Η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη και το φως. Η αμαρτία περισφύγει την ύπαρξή μας. Ο διάβολος απειλεί τη σωτηρία μας. Τα πάθη κοχλάζουν μέσα μας. Το δάκρυ κυλά αδιάκοπα από τα μάτια μας. Η τρικυμία κλονίζει το πλοίο μας. Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον με. Στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιον μέσα μας να σιγάσει το σάλο, να σπάσει τον κλειό, να στήσει το κράτος της αρετής, να ποτίσει την ξηραρθήσα ψυχή μας με τους χυμούς του παραδείσου. Κύριε, Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Ας έχουμε πίστη. Ο Θεός θα απαντήσει. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.

Και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενοι γλώσσες ως Ήπειρος και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Κατά αυτήν εκπληρώθηκε η επαγγελία του Θεού για την έλευση του Παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Παναγίας Τριάδος και την επίσημη φανέρωση της Εκκλησίας στην ιστορία. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, η Εκκλησία πρώτερον κτιστήσα με τα ταύτα γεννάται εκ Θεού, κατά δε τον κλίμαντα Ρώμης, άνωθεν πρώτη προηλίου και σελήνης εκτισμένη πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν της αρκή του Χριστού. Έτσι την ημέρα της Πεντηκοστής ενεργοποιείται η παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο, αφού το Πανάγιο Πνεύμα είναι η ψυχή του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή του θεανθρωπίνου σώματος που την ζωοποιεί. Συμμετέχοντες σε αυτή την μεγάλη γιορτή, θέλουμε με τη χάρη του Παρακλήτου να ερμηνεύσουμε λίγο το φαινόμενο της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος εν πυρήνες γλώσσες και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, αναλύοντας τα γεγονότα αυτά, λέει ότι όφθησαν αυτοίς τις μαθητές διαμεριζόμενοι γλώσσες ως Ήπειρος εκάθισεται εφένα έκαστον αυτών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος εκδηλώθηκε με πύρινες γλώσσες. Αμέσως με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος εχαρίστη τους Αποστόλους το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, να μιλούν δηλαδή ξένες γλώσσες και να ακούν όλοι οι παριστάμενοι στη δική τους διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού. Πολλά έχουν γραφεί γύρω από το χάρισμα της γλωσσολαλιάς που έλαβαν τότε οι αγράμματοι μαθητές. Το γεγονός είναι ότι έγιναν όργανα του Παναγίου Πνεύματος, ενεργούνταν τε και κινούμενα κατά θέληση εκείνου και δύναμην, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ή όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ημέν γλώσσας ελάλουν και έτι προ ουκ ειδώτας αυτάς. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί και να προσεχθεί δεόντως ότι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, λαβώντες το Άγιο Πνεύμα, έμαθαν να προσεύχονται με την καρδιά τους, πράγμα που ήταν μέχρι τότε άγνωστο σε αυτούς. Γι' αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι ατόνισε, εν τούτης και σήμερα υπάρχει. Είναι το χάρισμα της καρδιακής προσευχής που αποκτούν εκείνοι που δέχονται το Πανάγιο Πνεύμα και ανακαλύπτουν την καρδιά μέσα από την οποία προσεύχονται διαρκώς. Πράγματι, όταν ο άνθρωπος δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, όταν γίνει εγκύμων του Παναγίου Πνεύματος, τότε αδιάλειπτα με ορμή προς το Θεό προσεύχεται. Αποκτά το χάρισμα της καρδιακής προσευχής, ο νους του είναι συνεχώς κολλημένος στον Θεό και ζει την κατάσταση της εκστάσεως, όπως την ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, που δεν είναι η φυγή του νου από το σώμα, αλλά η φυγή του νου από το κοσμικό και σαρκικό φρόνημα. Ο νους του ανθρώπου κολλά στον Θεό και αδιάλειπτα προσεύχεται. Και αυτό το χάρισμα της νοεράς ή καρδιακής προσευχής είναι ένα από τα πρώτα χαρίσματα που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα όταν επισκέπτεται την καρδιά του ανθρώπου. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, στη Βαβέλ χωρίστηκαν οι γλώσσες των ανθρώπων, ενώ την Πεντηκοστή έχουμε την ενότητα των γλωσσών. Δια του Παναγίου Πνεύματος αποκτούμε την ενότητα και αποκτούμε κοινή γλώσσα. Αυτή την κοινή γλώσσα μιλούσαν και μιλούν οι Άγιοι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε έζησαν. Αντίθετα, σήμερα επικρατεί στις ανθρώπινες κοινωνίες η κατάσταση της Βαβέλ. Όλοι πασχίζουν να κατασκευάσουν με τις αυτόνομες εγωιστικές δυνάμεις τον πύργο της σωτηρίας και μπερδεύονται μεταξύ τους. Ακούγονται διάφορες γλώσσες που δημιουργούν σύγχυση. Φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές και πολλοί άλλοι διαφέρουν μεταξύ τους και έτσι γίνονται αίτιοι διασπάστεως και διαιρέσεως πολλές φορές. Ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, αφού δεν έχουμε αποκτήσει την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, μιλάμε ακατανόητα. Δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα των Αγίων μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα της Εκκλησίας. Επιδιώκουμε αυθαίρετα
να δώσουμε νέα ερμηνεία του χριστιανισμού, σαφώς διαφοροποιημένη από την αποκάλυψη των Αγίων μας, με αποτέλεσμα να επιτείνουμε τη σύγχυση μέσα μας και μεταξύ μας. Είναι τρομερό ακόμη και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μην καταλαβαίνουν την γλώσσα των Αγίων. Λέγονται τόσα πολλά σήμερα από Ορθοδόξους, γίνονται τόσες διακρίσεις, αγνοούμε τι είναι παράδοση και ποια η σχέση Αγίας Γραφής και παραδόσεως. Καταστρέφουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ όλων των Αγίων, με τρομερά συμπτώματα στην βίωση της πνευματικής μας ζωής. Αυτή τη μεγάλη μέρα καλούμαστε να ζήσουμε ευαγγελικά, να προσευχηθούμε θερμά στο Άγιο Πνεύμα, να κατασκηνώσει μέσα στην καρδιά μας, να τη μεταμορφώσει, να την αγιάσει, ώστε να εισέλθουμε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, των Αγίων μας, για να αποκτήσουμε έτσι χαρά, ειρήνη και ελευθερία.

Αφού κάναμε λοιπόν τα σχόλιά μας στον Απόστολο, συνεχίζουμε με τα σχόλια στην Ευαγγελική Περικοπή, όπου όμως και τα δύο, όπως θα καταλάβατε, είναι κοινά, διότι είναι η μέρα της Πεντηκοστής, Κυριακή της Πεντηκοστής. Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν μια ωραία συμβολική εικόνα για να εκφράσουν τις σχέσεις Χριστού και Εκκλησίας. Ό,τι υπήρξε, λέγουν, η Εύα για τον Αδάμ, είναι και η Εκκλησία για τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Είναι τροφός και δίνει ζωή. Εύα σημαίνει ζωή. Μυστήριο η Εκκλησία. Προσλαμβάνει και μεταμορφώνει τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μέρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το παν. Παίρνει το χρόνο και τον μεταμορφώνει σε αιωνιότητα. Παίρνει τον χώρο και τον κάνει άπειρο. Παίρνει τον αμαρτωλό και τον κάνει άγιο. Δεν υπάρχει ιστορική περίοδο μετά Χριστόν που να μην έχει τους Αγίους της. Αγίους όλων των τύπων. Αγίους από όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Η Εκκλησία, σαν πάνσοφη και παντοδύναμη, μπαίνει παντού και αγιάζει τα πάντα. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Αυτή έχει την ευθύνη της αλήθειας μέσα στην ιστορία. Κάθε άλλη παραχάραξη δημιουργεί προβλήματα και περιπέτειες. Δεν είναι η αληθινή Εκκλησία. Η Εκκλησία χαριτώνει και μεταμορφώνει όλα τα χαρίσματα που έχουν οι άνθρωποι. Σωματικά, διανοητικά, ψυχικά, προσόντα, όλα χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του σώματός της. Όλοι οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία διατηρούν ακέραια την προσωπικότητά τους. Σύγχρονα όμως νιώθουν ενωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα χαρίσματα της Εκκλησίας. Εάν δεχθούμε όλοι οι άνθρωποι να καλλιεργηθούμε διανοητικά, ψυχολογικά, ηθικά μέσα στην Εκκλησία, τότε και φωστήρες θα αναδειχθούμε και την παγκόσμια αδελφότητα θα πραγματοποιήσουμε, που είναι σκοπός και όραμα της Εκκλησίας. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να μεταμορφώσει την ιστορία. Και τούτο γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένα επίθεμα, δεν είναι μια ιδεολογία, ένα σύστημα, μια τελετουργία, δεν είναι τυποποιημένο δόγμα. Είναι ο Χριστός μέσα στους αιώνες, η καινή κτήση, ο νέος τρόπος ζωής, είναι η ζωή και η Ανάσταση. Η Εκκλησία προσλαμβάνει συνέχεια την ανθρώπινη πτώση και τη μεταμορφώνει δυναμικά μέσα στο αναστημένο και θεωμένο σώμα και αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αμαρτία, μόνο την αίρεση φοβάται. Η αίρεση μένει απρόσληπτη, γιατί διαστρέφει συνειδητά την αλήθεια. Βλαστημά κατά του Αγίου Πνεύματος, σπάει την ενότητα της Εκκλησίας, κομματιάζει την αλήθεια, χρησιμοποιώντας το σχετικό και σχετικοποιώντας το απόλυτο. Αυτό έκαναν ο αριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός και γενικά όλες οι αιρέσεις. Γι' αυτό δεν σώζουν οι αιρέσεις. Μόνο η Εκκλησία μεταμορφώνει και σώζει. Οι ρίζες της Εκκλησίας, όπως λέγουν οι θεοφόροι πατέρες, δεν έχουν αρχή. Άναρχη είναι η Αγία Τριάδα. Άναρχος είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας. Πρώτα μέλη της Εκκλησίας υπήρξαν οι άγγελοι και κατόπιν οι άνθρωποι. Ιστορικά, το σκάφος της Εκκλησίας άρχισε να ναυπηγείται από την ώρα που υποσχέθηκε ο Θεός στους πρωτοπλάστους ότι θα στείλει τον Υιό του στη γη για να σώσει τον κόσμο. 33 χρόνια ο Χριστός στη γη έφτιαξε τέλειο το σκάφος της Εκκλησίας. Μετά την ανάληψή του στον ουρανό, την ημέρα της Πεντηκοστής, ήρθε το Πνεύμα του Άγιο στη γη, όπου κίνησε και κινεί την Εκκλησία μέσα στο φως και την αλήθεια για να αναγεννήσει την ιστορία. Από τότε η Εκκλησία είναι κυβωτός της σωτηρίας. Είναι ο μόνος αλάθητος και υπεύθυνος φορέας της αλήθειας. Μπαίνει συνέχεια μέσα στον κόσμο και τον αγιάζει ποικιλοτρόπως. Από την ευλογία και τη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, μέχρι τον αγιασμό και των πιο αμαρτωλών ανθρώπων, η Εκκλησία αγιάζει τα πάντα συνέχεια. Δυστυχώς όμως, δεν δέχονται όλοι οι άνθρωποι να αγιαστούν από το Πνεύμα το Άγιο. Νομίζουν ότι είναι αυτάρκης και αυτοδύναμοι. Επαναλαμβάνουμε τη στάση τους και τη ζωή τους το ίδιο εγκληματικό λάθος που έκαναν και οι άνθρωποι της Βαβέλ. Σκοτισμένοι από τα πάθη τους, θέλησαν να αναμετρηθούν με τον Θεό.
Αυτό το νόημα είχε το κτίσιμο του πύργου προς τα ύψη του ουρανού. Το τραγικό αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους μας. Κατέβηκε ο Θεός και τους μπέρδεψε τις γλώσσες και έτσι σταμάτησε η συνωμοσία. Την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε ο ουράνιος πατέρας το Πνεύμα το Άγιο, όχι πλέον για να μπερδέψει, αλλά για να διδάξει τις γλώσσες και ιδιαίτερα τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης. Επιπλέον οι πιστοί όλων των γενεών με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος νικούν ό,τι σκοτεινό και φθαρτό υπάρχει στον κόσμο και γεμίζουν από αγιασμό. Όσοι όμως δεν δέχονται το Πνεύμα το Άγιο μένουν ακόμη μέσα στη σύγχυση και το χάος της Βαβέλ. Καταστρέφουν και καταστρέφονται. Παρά τα τόσα μέσα επικοινωνίας, ο άνθρωπος μένει ασυνενόητος. Του λείπει η βάση της συνεννοήσεως, το Πνεύμα το Άγιο. Σύγχυση στο σπίτι, σύγχυση στην κοινωνία, σύγχυση ακόμη και στην εκκλησία. Όταν κάποιοι από μας διώχνουν το Πνεύμα το Άγιο, αυτό κατευθύνει την εκκλησία. Αν θέλουμε να σωθούμε, αυτό πρέπει να εγκολποθούμε, το Πνεύμα το Άγιο. Σε παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν τα σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα. Όποιοι είχαν την ατυχία να περιπλανηθούν στην έρημο της Ζαχάρας τρελαίνονταν ή αυτοκτονούσαν από τη δίψα. Το μαρτύριο της παρατεταμένης δίψας είναι από τα φρικτότερα. Αυτό το μαρτύριο απειλούσε και τον περιούσιο λαό του Θεού στην έρημο του Σινά. Επενέβη όμως ο Θεός και θαυματουργικά βρήκε νερό από ένα βράχο ξερό και έτσι σώθηκαν οι Ισραηλίτες. Το θαύμα αυτό ήταν συμβολικό για το νέο αθάνατο νερό που θα έφερνε ο Χριστός στη διψασμένη ανθρωπότητα. Γι' αυτό θα πει «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Μα Κύριε, ρωτάς αν κανένας διψάει? Όλοι διψάμε. Ολόκληρη η ζωή μας μπορεί να συνοψιστεί σε μια μόνο λέξη, διψάμε. Διψάμε για γνώση. Όλες οι γνώσεις της επιστήμης είναι ελάχιστες μπροστά στην άγνοιά μας για τα μυστήρια της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Διψάμε για δικαιοσύνη. Σχεδόν όλες οι σημαίες που υψώνονται γύρω μας για δικαιοσύνη είναι ψεύτικες. Καλύπτουν τις μεγαλύτερες αδικίες. Διψάμε για ειρήνη. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μας έκαναν άνω κάτω. Μας απειλεί και τρίτος, ακόμη χειρότερος. Διψάμε για αγάπη, όχι ψεύτικη και συμβατική, αλλά αληθινή, που να θυσιάζει το εγώ της για το σύ των άλλων. Διψάμε για το ωραίο, το αγνό και το απόλυτο. Διψάμε εσένα, και ας μην το καταλαβαίνουμε πάντοτε. Αλλά και ο Χριστός μας μπορεί να μας πει «Κι εγώ διψώ από το Σταυρό. Διψώ για τη σωτηρία σας, για τη χαρά σας και την ευτυχία σας». Αυτές είναι οι δύο μεγάλες δίψες μέσα στη δημιουργία. Η δίψα του Θεού και η δίψα του ανθρώπου. Ο Θεός διψάει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος διψάει τον Θεό. Εμείς όμως έχουμε μπερδευτεί σε πολλές θολές πηγές και αντί να ξεδιψάμε στα γάργαρα νερά του Ευαγγελίου, τρέχουμε σε απονέργεια και διψάμε πιο πολύ. Η μόνη πηγή που μπορεί να μας ξεδιψάσει είναι αυτός που μας φωνάζει συνέχεια. Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Είναι ο Χριστός μας και σε Αυτόν μπορούμε να ξεδιψάσουμε. Μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές των Εβραίων ήταν και η εορτή της κοινοπηγίας. Πρώτη ήταν το Πάσχα, δεύτερη η Πεντηκοστή και τρίτη η κοινοπηγία. Στην εορτή της κοινοπηγίας που κρατούσε 8 ημέρες, οι Εβραίοι έβγαιναν από τα σπίτια τους και έμεναν σε σκηνές που έφτιαχναν πρόχειρα με κλαδιά πάνω σε ταράτσες, σε αυλές, σε δρόμους και σε πλατείες. Αυτό το έκαναν σε ανάμνηση της διανομής των πατέρων τους επί 40 χρόνια στην έρημο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονταν την 8η ημέρα όταν έβγαιναν πλέον από τις σκηνές και πήγαιναν όλοι μαζί στο ναό του Σολομώντα για να κάνουν τις τελετές τους. Έμπαιναν επικεφαλής ιερείς και με ήχους σάλπιγγος έχυναν νερό από την πηγή του Σιλοάμ πάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Η γιορτή αυτή γινόταν σε ανάμνηση του νερού
που έτρεξε θαυματουργικά από το βράχο Χορίβ. Το νερό αυτό έσωσε τους Ισραηλίτες από το βέβαιο θάνατο της δίψας τους στην έρημο του Σινά. Ακριβώς την ώρα εκείνη ο Χριστός εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική κατάσταση των Εβραίων, αλλά και το πλήθος των προσκυνητών, και όρθιος ανάμεσα στα πλήθη με φωνή βροντερή είπε: «Ο βράχος Χορίβ συμβολίζει εμένα. Το νερό συμβολίζει το λόγο μου. Όποιος με πλησιάζει και πίνει από τη δική μου πηγή, όχι μόνο θα ξεδιψάσει ο ίδιος, αλλά θα γίνει και πηγή ύδατος ζώντος». Με τέτοιες αλήθειες δίδαξε ο Χριστός την ημέρα εκείνη τα πλήθη. Η αλήθεια όμως πάντα χωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο. Σε λίγο οι ακροατές του Χριστού είχαν χωριστεί σε δυο. Άλλοι έλεγαν ότι είναι έτσι και άλλοι όχι. Τότε συνέβη κάτι πολύ σπουδαίο. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έστελναν στρατιώτες να συλλάβουν τον Χριστό. Οι απεσταλμένοι όμως, αντί να τον συλλάβουν, γύρισαν πίσω και άρχισαν να τον εγκομιάζουν στους άρχοντές τους. Ομολόγησαν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ κανέναν να ομιλεί τόσο ωραία όσο ο Χριστός. Η ομολογία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν την είπαν φίλοι του Χριστού, αλλά εχθροί του. Γοητευτικά δίδαξαν πολλοί προ Χριστού και μετά Χριστό, από το Σοκράτη ως τον Γκέτε. Όλοι αυτοί όμως δίδαξαν ανθρώπινα. Ο Χριστός δίδαξε θεάνθρωπα. Αποκάλυψε όχι μόνο τα αισθητά αλλά και τα υπεραισθητά, όχι μόνο τα χρονικά αλλά και τα αιώνια. Η διδασκαλία του Χριστού χώρισε όχι μόνο τους τότε ακροατές του, αλλά και πολλούς άλλους μέσα στους αιώνες, και θα τους χωρίζει συνέχεια. Η Εκκλησία με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα θέλει να μας ανοίξει τα μάτια για να καταλάβουμε ότι το συμφέρον μας είναι να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να ακολουθήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Από αυτό το Πνεύμα έχει ανάγκη σήμερα ο βιοπαλαιστής, ο πλούσιος, ο φτωχός, ο γραμματισμένος, ο αγράμματος. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο τελετές, είναι ζωή. Είναι η δύναμη που διαμορφώνει το είναι μας. Μόνο η δική της δύναμη μπορεί να μας σώσει από τον σύγχρονο κατακλυσμό. Στα μοναστήρια συνηθίζεται να χτυπά το τάλαντο πριν από κάθε ακολουθία, του οποίου ο ήχος είναι διακριτικός και προειδοποιεί για την επικείμενη ακολουθία. Το κτύπημα αυτό του ταλάντου συμβολίζει τον κτύπο που έκανε ο Νόε πρώτου κατακλυσμού και μπήκαν ορισμένοι άνθρωποι και σώθηκαν. Εάν και εμείς ακούσουμε τον ήχο του Ευαγγελίου και μπούμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας μας, δηλαδή στην Εκκλησία μας, θα σωθούμε. Η Εκκλησία είναι η μόνη που σώζει.

Αγαπητοί ακροάτε, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που όπως τα καταλάβατε όλοι σας, ασχολούμαστε σήμερα με την Αποστολική και Ευαγγελική περικοπή, που ως γνωστό είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή είναι πολύ μεγάλη γιορτή, Μητρόπολης των Εορτών, όπως τη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με την Πεντηκοστή είμαστε πια βέβαιοι ότι έγινε δεκτή η σταυρική θυσία του Χριστού που πρόσφερε στον ουράνιο Πατέρα, ότι σβήστηκε η αμαρτία μας και συμφιλιώθηκε ο Θεός μαζί μας. Ακούστε πώς το εξηγεί αυτό ωραία με ένα παράδειγμα ο Χρυσόστομος. Δύο εχθροί όταν συμφιλιώνονται στέλνουν δώρα ο ένας τον άλλον. Η ανταλλαγή των δώρων είναι βεβαίωση της συμφιλιώσεώς τους. Εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία μας γίναμε εχθροί του Θεού. Για την καταλλαγή μας, τη συμφιλίωσή μας δηλαδή με τον Θεό, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πρόσφερε τη σταυρική του θυσία. Πετύχαμε την καταλλαγή. Πού το ξέρουμε? Ανταλλάχθηκαν δώρα. Μάλλον την πετύχαμε. Εμείς οι άνθρωποι, με την ανάληψη του Χριστού, στείλαμε δώρο στον ουρανό, στον ουράνιο Πατέρα, την ανθρώπινη φύση μας. Γιατί ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα, το σώμα που έλαβε από εμάς τους ανθρώπους, από τα καθαρότατα αίματα της Αγίας Θεοτόκου, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το δέχτηκε ο Θεός το δώρο μας αυτό? Το δέχτηκε. Όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά το θαύμασε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για την αξία του και την καθαρότητά του, ώστε το υποδέχτηκε με τα χέρια του. Το έβαλε πλησίον του και είπε: «Κάθου εκ δεξιών μου». Σε ποια φύση, ρωτάει ο Χρυσόστομος, είπε ο Θεός Πατέρας: «Κάθου εκ δεξιών μου»? Σε αυτή τη φύση που κάποτε άκουσε: «Χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους έγινε την ημέρα που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την εορτή της Πεντηκοστής. «Εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής», λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τρεις ήταν οι μεγάλες Ιουδαϊκές εορτές: του Πάσχα, της Κοινοπηγίας και της Πεντηκοστής. Λεγόταν η Ιουδαϊκή εορτή Πεντηκοστή γιατί εορτάζονταν 50 ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα. Η Πεντηκοστή των Εβραίων ήταν μια ευχαριστήρια γιορτή στον Θεό για τους καρπούς της γης, για την είσοδό τους στην Παλαιστίνη, τη γη που ρέει μέλι και γάλα. Σε αυτή την εορτή οι Ισραηλίτες εόρταζαν και τη χορήγηση του νόμου στο όρο Σινά, στο Μωυσή, που πιστεύονταν ότι έγινε 50 μέρες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, όταν εόρτασαν το πρώτο τους Πάσχα. Σε αυτή λοιπόν την ημέρα που οι Ισραηλίτες εόρταζαν την παράδοση του νόμου τους, κατά θαυμαστή σύμπτωση έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν ήταν σύμπτωση, ήταν θεία εκλογή. Όπως ο Χριστός λέει ο Σεβεριανός επίσκοπος Γαβάλων, μέλλοντας να προσφέρει τη θυσία του, διάλεξε όχι άλλον καιρό, αλλά τον καιρό που οι Ιδαίοι θυσίαζαν το πρόβατο για να συνάψει τον τύπο της φαγής αυτής του προβάτου με την αλήθεια, έτσι και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε στον κατάλληλο καιρό, τότε που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την παράδοση του νόμου. Έτσι με τη σύμπτωση αυτή φανερώνεται η συμφωνία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Δεικνύεται, λέει ο ίδιος ο Σεβεριανός, ότι το Άγιο Πνεύμα και τότε ενομοθέτησε και νυν νομοθετεί. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στην περικοπή Πράξεων, δεύτερο κεφάλαιο, 1 έως 4 στίχους. Κατά την περικοπή αυτή ήρθε ξαφνικά ένας ήχος, μια βοή από τον ουρανό, σαν βοή σφοδρού ανέμου, και γέμισε όλο το σπίτι που ήταν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές. Έτσι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, σαν βιαία πνοή ανέμου. Γιατί έτσι? Διάφορες ερμηνείες δίνουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπήρχε ένα δέντρο βαθιά ριζωμένο, το δέντρο της ειδωλολατρίας. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με βίαιη πνοή ανέμου για να το σύσει το δέντρο αυτό, να το ξεριζώσει, και το ξερίζωσε πράγματι. Η ως βιαία πνοή ανέμου μορφή με την οποία επεφύτησε το Άγιο Πνεύμα για να σαρώσει την αμαρτία
μοιάζει με αυτό που λέγουμε στην υπεραγία Θεοτόκο κατά την ακολουθία των χαιρετισμών. Χαίρε ως φροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε εμφανιστεί στο Σινά όταν το όρος σιώταν και εκάπνιζε ολόκληρο, ενώ ακούγονταν φωνές και αστραπές και δυνατός ήχος άλπιγκος. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται κατά παρόμοιο τρόπο ως βιαία πνοή ανέμου για να δηλωθεί η ενότητα των δύο διαθήκων, της Παλαιάς και της Καινής, ότι ένας είναι ο Θεός σε αμφότερες τις διαθήκες, όπως λέει ο Ισίδωρος. Και κάτι άλλο μπορεί κανείς να πει για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ως βιαίας πνοής ανέμου. Όσοι θα δέχονταν την χάρη του Αγίου Πνεύματος θα ήταν βιαστέ της Βασιλείας των Ουρανών. Οι πνευματοφόροι άνθρωποι δεν είναι νόθροι, σκυθροποί, αλλά επήγονται συνεχώς προς τον ουρανό. Πετούν, γιατί έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος που επιφύτησε ως βιαία πνοή ανέμου και εικονίζεται με φτερά. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό. Ας προσέξουμε τη φράση «εγένετο εκ του ουρανού ήχος». Η λέξη κατηχητικό που τόσο σοκάρει στις ημέρες μας

Βρίσκονταν οι Απόστολοι και όλοι οι πιστοί, παρουσιάστηκαν διαμεριζόμενες γλώσσες, σαν γλώσσες φωτιάς. Οι γλώσσες αυτές κάθισαν στον καθένα από μία και γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με μορφή πυρήνων γλωσσών. Γιατί όμως με μορφή γλωσσών? Πολλές και πάλι οι ερμηνείες δίνονται από τους πατέρες. Η γλώσσα υποδηλώνει ομιλία. Με την ομιλία, με το κήρυγμα, οι Απόστολοι θα διέδιδαν την πίστη. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ασαφή γνώση περί του Θεού και αυτό εκφράζεται με τον ήχο των σαλπίγκων που ακουόταν κατά την παράδοση του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε την τέλεια αποκάλυψη περί Θεού και αυτό εκφράζεται με το Άγιο Πνεύμα κατήρθε από τον ουρανό με μορφή γλωσσών. Με τη γλώσσα εκφράζει κανείς καθαρά ένα νόημα, μια αλήθεια, ενώ ο ήχος της σάλπιγγος δεν μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια ένα νόημα. Οι γλώσσες διαμερίζονταν, όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε. Μια ήταν η ρίζα και οι γλώσσες αποσπώνταν από τη μια αυτή ρίζα. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, από το οποίο προέρχονται τα διάφορα χαρίσματα. Οι διαμεριζόμενες γλώσσες εκφράζουν τα ποικίλα χαρίσματα του ενός όμως Αγίου Πνεύματος. Με το πυρ εικονίζεται ο Θεός. Ο Θεός όμως πυρ κατανυλώσκων. Έτσι φάνηκε στη Βάτο, στο Μωυσή. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εμφανίστηκε με είδος πυρός για να δηλωθεί η θεότητά του. Το πυρ, η φωτιά, καθαρίζει τον χέρσο τόπο καίγοντας τα αγκάθια και την άχρηστη ύλη. Η φωτιά φωτίζει, η φωτιά θερμαίνει. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στους Αποστόλους με είδος φωτιάς για να δηλωθεί η καθαρκτική, η καυστική, η φωτιστική και η παρήγορη ενέργειά του. Αλλά θέλουμε να παραθέσουμε και μια άλλη ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η φωτιά την μαλακή λάσπη την ψήνει, την κάνει σκληρό κεραμίδι. Έτσι ενεργεί και το Άγιο Πνεύμα που εμφανίστηκε με είδος φωτιάς. Μια καλοδιάθετη ψυχή, κι αν ακόμη είναι πιο μαλακή από τον πυλό, την κάνει πιο στερεή από τον σίδηρο και κάνει πιο λαμπρό από τον ήλιο αυτόν που είναι μολυσμένος με το βόρβορο των αμαρτιών του. Ποιος τώρα που βλέπει αυτή τη θεία φωτιά να εμφανίζεται μπροστά του δεν θαμπώνεται και δεν πέφτει κατά γης? Αυτό κάνουμε κι εμείς. Την μέρα της Πεντηκοστής γονατίζουμε. Μέχρι την Πεντηκοστή δεν γονατίζουμε, γιατί εορτάζουμε την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου μας, που δηλώνουν την ανόρθωσή μας από την πτώση, την κατάλυση του κράτους του διαβόλου. Ως συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών που αναφέραμε είναι ότι πρέπει να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα να είναι πάντοτε πάνω μας, σαν να έχουμε ξεχάσει πολύ να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα και αρκούμαστε σε μια προσευχή στον Πατέρα και τον Υιό μόνο. Αλλά αυτή είναι δυτική νοοτροπία. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε και ειδική προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάμε να λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, αυτή τη μικρή προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, παρακαλούντας να έρθει να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει αυτό το θείο πυρ με την καθαρκτική του δύναμη από πάσης κυλίδος.

Όμως αγαπητοί ακροάτε, και η σημερινή μας εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ιωάννιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χανά.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
3: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που την ημέρα της Πεντηκοστής, ως περφερωμένης βιαίας πνοής, επιφύτησε τους Αγίους Αποστόλους, από τότε μένει στην Εκκλησία και την ενισχύει, αναδεικνύοντας ανθρώπους ισχυρούς το πνεύματι, Αγίους και μάρτυρες, που την μεγαλύνουν με τη φλογερή τους πίστη. Ανθρώπους που κατεφρόνησαν τα του κόσμου και με καθαρή καρδιά και εξαγνισμένο νου ανέβηκαν εκεί στο Υπερό, όπως οι Θείοι Απόστολοι, και εκεί κατέβηκε και σε αυτούς, επάνω τους, το Πανάγιο Πνεύμα. Και αυτό θα πει ότι οι άνθρωποι αυτοί με τη φλογερή τους πίστη ανέβηκαν πάνω από τα γήινα της φθοράς και της αμαρτίας. Ανέβηκαν στο Υπερό του Θείου Φωτός και εκεί έζησαν και δέχθηκαν το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος και ενισχύθηκαν τόσο ώστε τους σοφούς και τους ισχυρούς της γης να κατεσχύνουν. Ένας εξ αυτών είναι και ο θαυμαστός μάρτυρας Ερμίας, του οποίου τη μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα στις 31 Μαΐου, την πανίερο δηλαδή ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Ένας λοιπόν στρατιωτικός Άγιος είναι και ο Άγιος Ερμίας ο Μάρτης. Έζησε στα κόμματα της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και ήταν στρατιωτικός του Ρωμαϊκού στρατού. Η Καπαδοκία ήταν στα κριτικά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι στρατιώτες εδώ ήσαν και οι φρουροί της Αχανούς Αυτοκρατορίας και έχαιρον μεγάλης τιμής από τους ντόπιους. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση κάθε στρατιωτικού ήταν η συμμετοχή του στη λατρεία του θεοποιημένου αυτοκράτορα και στις θυσίες των ειδώλων, ακόμα δε τα στρατιωτικά τους διάσημα ήσαν συνήθως ειδωλολατρικά. Μέσα στο ρωμαϊκό στράτευμα, κυρίως της Ανατολής, είχε διαδοθεί ευρύτατα η οργιαστική λατρεία του Μύθρα και γενικώς επικρατούσε η ανηθικότητα και η βαρβαρότητα. Μέσα από αυτό το περιβάλλον, το πνιγυρό της αμαρτίας, ο Ερμίας γνωρίζει τον Χριστό και κατατάσσεται στο στράτευμά του. Ποια ήταν η αιτία που έγινε χριστιανός δεν γνωρίζουμε, όπως δεν γνωρίζουμε την καταγωγή του και άλλα σχετικά με τη ζωή του. Ο βιογράφος του μας διέσωσε την ιδιότητά του και το μαρτυρικό του τέλος για τον Χριστό. Ίσως ο Ερμίας να ήταν από εκείνους τους στρατιωτικούς που σαν αντίκρισαν τη γενναιότητα των χριστιανών μαρτύρων, σαγηνεύθηκαν και θέλησαν να μάθουν την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. Γεγονός είναι ότι ο Ερμίας έγινε χριστιανός και εξακολουθούσε μέχρι προχωρημένης ηλικίας να ασκεί τα στρατιωτικά του καθήκοντα. Υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό με συνέστηση ευθύνης, δίχως όμως να συμμετέχει στις ιδωλολατρικές τελετές και στα όρια της ανθρώπινης κατάπτωσης. Ήξερε ο Ερμίας να αποφεύγει όλα αυτά και να τιμά και να λατρεύει τον ένα και αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό. Ακόμα ο Ερμίας με τη γενναιότητά του, την υπακοή του, την εργατικότητά του, είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη όλων των συστρατιωτών του. Εξάλλου, η ίδια η ζωή του με τα ανδραγαθήματα, τον υποτάξει δηλαδή τα πάθη και να ζει ζωή αγνότητος και αγάπης, τον έκανε όχι μόνο άξιο σεβασμού, αλλά και τον καθιστούσε άγιο, για να δεχθεί σαν πνοή βία και σαν άβρα λεπτή τη δρόσο και το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος. Ο Ερμίας ασφαλώς απλός και ταπεινός προσερχόταν στη συνάξη των πιστών της ακριτικής αυτής περιοχής για να συμμετέχει στη Θεία του Κυρίου Τράπεζα, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, αφού του εδέχθη το Άγιον Βάπτισμα. Και φυσικά, επειδή ένα από τα πρωταρχικά δείγματα της πίστης είναι η έμπρακτη αγάπη, σίγουρα ο Ερμίας θα συμμετείχε στο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής εκκλησίας, της οποίας ήταν μέλος.

χαρά και η αγάπη που ένιωθε για τον Χριστό δεν περιγραφόταν με λόγια. Ακτινοβολούσε γύρω του και έκανε όλους όσους τον πλησίαζαν να τον σέβονται και να τον τιμούν. Τα χρόνια περνούσαν, άσπρισαν τα μαλλιά, μα ο Ερμίας εξακολουθούσε να παραμένει στο στράτευμα των Ρωμαίων στα κόμμανα και με την καλοσύνη του να γίνεται όλο και περισσότερο αγαπητός. Εξάλλου ήταν γενναίος, έξυπνος και ολοπρόθυμος σε κάθε εργασία. Τι κι αν δεν έγινε στρατάρχης, ήταν αγαπητός σε όλους. Μα πάνω απ' όλα ο Ερμίας παρέμενε πιστός χριστιανός, φλογερός, θερμός και συνεπής, αγνός και σοβαρός, αξιοπρεπής και συνετός, ευγενικός με όλους και ανεξίκακος. Γι' αυτό και ο Θεός ήταν βοηθός του και ο φύλακας άγγελός του, εμπνευστής και εμψυχωστής του. Ήρθε όμως και η ώρα που ο απλός αυτός στρατιώτης εκλήθη να δώσει τη μεγάλη του μάχη. Ο Δούκας Σεβαστιανός, διοικητής της Καπαδοκίας, έμαθε για τις χριστιανικές πεποιθήσεις του Ερμία. Έμαθε και τη φλογερή του πίστη στο Χριστό και διέταξε δέσμιο να τον οδηγήσουν μπροστά του. Ο Ερμίας, χωρίς καμιά αντίδραση, με πρόσωπο που έλαμπε από μυστική άγια χαρά, παρουσιάστηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή, ο οποίος τον προτρέπει να θυσιάσει στα είδωλα. Και ο Ερμίας, που τόσα χρόνια είχε μάθει όχι μόνο να νικά τους εχθρούς του κράτους, αλλά και τους πολεμίους της πίστης, χωρίς κανένα δισταγμό ή συμβιβασμό, απαντά: «Είμαι χριστιανός και μόνο στον Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό, προσφέρω τη λατρεία μου. Αρνούμε να θυσιάσω στους ψεύτικους θεούς», είπε ορθά, κοφτά, με το μέτωπο ψηλά. «Εσύ ο γενναίος στρατιώτης, ο ένδοξος και τιμημένος αγωνιστής του Ρωμαϊκού στρατού, ξέρεις τι σε περιμένει με αυτά που λες? Δεν με φοβίζει τίποτα. Προτιμώ ασυζητητή την ουράνια στρατιά και την πίστη μου στο Θεό και ουράνιο αρχηγό τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορώ να απαρνηθώ τον ευεργέτη μου και να φανώ άπιστο στο Θεό μου. Άπειρες πολλές φορές πολέμησα και δεν φάνηκα κατώτερος από κανέναν. Ποτέ δεν προκάλεσα την οργή κανενός αρχηγού. Πάντα πιστά και με αφοσίωση υπηρετούσα. Πώς τώρα μου καταλογίζετε ότι ήμουν αμελής και απειθάρχητος?»

0: και όλος ο μέχρι τώρα θαυμασμός προς το στρατιώτη Ερμία του Ρωμαίου διοικητή μεταστράφηκε την ώρα τούτη σε φοβερό μίσος, σε οργή. «Ασέβησε στους θεούς και στους θείους αυτοκράτορες. Είσαι πλέον εχθρός της Ρώμης. Θα τιμωρηθείς για να αλλάξεις μυαλό», απαντά οργισμένος ο διοικητής και αμέσως προστάζει να του αφαιρέσουν τα στρατιωτικά παράσημα. Με χαρά το δέχεται ο Άγιος, γιατί κάθε παράσημο, ας ήταν έπαθλο κόπου μια ζωή ολόκληρη, ήταν συγχρόνως σήμα και έμβλημα της ειδωλολατρίας. Γι' αυτό και τα καταθέτει με χαρά. Ο Ερμίας, απογυμνωμένος από τη στρατιωτική του στολή, εξακολουθεί να παραμένει στρατιώτης δυνατός, στέρεος στην πίστη του και ακατανίκητος, στρατιώτης του Χριστού. Ήδη και απόειδο διοικητής Σεβαστιανός και ούτε υποσχέσεις ούτε οι απειλές λυγίζουν το φρόνημα και τις πεποιθήσεις του Ερμία και δίνει εντολή να τον βασανίσουν.
1: Πρώτα-πρώτα οι Δήμοι του έσπασαν τα σαγόνια, του έγδαραν το πρόσωπο και του ξερίζωσαν τα δόντια. Όμως εμόφυρτος ο θαυμαστός μάρτυρας και μέσα από αφόρητους πόνους έλεγε «Είμαι χριστιανός, στρατιώτης του Ιησού Χριστού, αγωνίζομαι για την ουράνια βασιλεία του». Θηρίο ανήμερο ο Ρωμαίος διοικητής προστάζει να ανάψουν ένα καμίνι και στη μέση της φωτιάς να ρίξουν τον Ερμία. «Δεν με τρομάζει η φωτιά», απαντά ο θαυμαστός μάρτυρας. «Ο Θεός μου την μεταβάλλει σε δροσοβόλο πνοή». Τον έδεσαν και τον έριξαν στο πυρωμένο καμίνι. Οι Δήμοι έριχναν όλο και περισσότερες έφλεκτες ύλες, να πυρώνει περισσότερο, να φλογίζει. Και να το θαύμα. Οι φλόγες σεβάστηκαν τον γενναίο του Χριστού αθλητή. Μια καμπύλη σχηματίζουν γύρω από το σώμα του και μια ανεξήγητη δροσιά τον προστατεύει. Και εκείνος που νιώθει επάνω του την θεία προστασία του Χριστού, με κατάνοιξη και δέος ξεχύνει της καρδιάς του τον ύμνο. Η φωτιά ούτε που τον άγγιξε καθόλου, μα αντί να πιστέψουν οι δολολάτρες, μπροστά στο ολοφάνερο θαύμα της παντοδυναμίας του Ιησού Χριστού, συνεχίζουν τα βασανιστήρια στον πιστό χριστιανό Ερμία, που τα υπομένει με αξιοθαύμαστη καρτερία.

Στη συνέχεια καλούν έναν περιβόητο μάγο να τον πείσει να αλλάξει πεποιθήσεις και αν δεν τον πετύχει να του δώσει το οδυνηρότερο θάνατο. Κανένα μαγικό τέχνεσμα δεν άγγιξε τον πιστό χριστιανό, γιατί η αγάπη του προς τον Χριστό τόσο φλόγιζε την καρδιά του που κανένα δαιμονικό μέσο δεν είχε ισχύ. Ο μάγος, αφού με τίποτα δεν μπορούσε να λυγίσει τον μάρτυρα, σκέπτεται να τον δηλητηριάσει. Συγκεντρώνει θανατηφόρα δηλητήρια και υποχρεώνει τον Άγιο να τα καταπιεί. Ο Άγιος κάνει το σημείο του σταυρού και τα έφαγε. Δεν έπαθε απολύτως τίποτα.

Για τους αληθινά πιστούς είναι γραμμένο ότι καν θανάσιμον τι πίωσιν ούμοι αυτούς βλάψει. Αυτό συνέβη και με τον Ερμία. Τον πότισαν οξύδι λυτήριο και δεν έπαθε τίποτα. Ο Θεός τον προστάτεψε και έδωσε την ευκαιρία να δει και να θαυμάσει ο μάγος τη δύναμη του αληθινού Θεού. Ο μάγος έκθαμβος ομολογεί το θαύμα και την παντοδυναμία του Ιησού Χριστού. Ο Ρωμαίος διοικητής θεωρεί προσβολή μεγάλη τη θαυμαστή ομολογία του μάγου και αμέσως προστάζει να τον αποκεφαλίσουν. Και η Εκκλησία του Χριστού τον κατέταξε στη χωρία των μαρτύρων της και όρισε να συνεορτάζεται με τον Άγιο Μάρτυρα Ερμία. Τα φρικτά βασανιστήρια για τον ηρωικό στρατιώτη Ερμία συνεχίζονται. Τα δέχεται όλα με χαρά και ύμνους προς τον Χριστό που δι' αυτόν τον αξιών της βασιλείας του. «Γιατί χαίρεσαι?» τον ρωτούν οι δήμοι και εκείνος απαντά. «Είδα την δόξα του Ιησού Χριστού, του Θεού και χαίρομαι. Είμαι πλέον απελευθερωμένος. Δεν θα γνωρίσω καμιά θλίψη στους αιώνες των αιώνων». Ο θαυμαστός μάρτυρας όχι μόνο δεν είναι στεναχωρήτος στα βασανιστήρια, αλλά έδειχνε ατρόμητη παρησία και εδέχεται με τα χαράς και φροσύνης την ίστατη απόφαση του θανάτου, ώστε έψαλε ύμνους ευχαριστίας προς τον Θεό των όλων. Με τα χαράς και φροσύνης, ο Άγιος Ερμίας ακούει την απόφαση της καταδίκης του. Για τρεις μέρες, κρεμασμένος με το κεφάλι κάτω, με σπαθιά και λόγχες τον τρυπούσαν. Την τρίτη μέρα, καθώς ήταν έτσι κρεμασμένος, το απέκοψαν το κεφάλι. Η νικημένη Ρώμη κατέβασε το δολοφονικό της ξύφος και αποκεφάλισε τον ηρωικό στρατιώτη Ερμία. Ήταν 31 Μαΐου του 160 μετά Χριστόν.

Από τότε ο αξιοθαύμαστος μάρτης, ο ηρωικός του Χριστού στρατιώτης, τιμάται και δοξάζεται στους αιώνες και θα τιμάται και θα δοξάζονται στους αιώνες των αιώνων σαν νικητής και τροπεούχος της μάχης με τη μεγαλύτερη σημασία της μάχης εναντίον του κακού. «Βάπτισε αυτόν κοχύλι των αιμάτων», γράφει στο στίχος του ο ιερός συναξαριστής Ερμία Τμηθής ως βαφής ανεκπλήτου. Ερμία δηλαδή, με τον αποκεφαλισμό σου, βάφεις τον εαυτό σου δια της κοχύλης των αιμάτων, ότις βαφής που ποτέ δεν ξεθοριάζει. Αυτή είναι η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, τους αδύναμους τους κάνει ισχυρούς, φλογισμένους χριστιανούς, που ούτε θάνατος είναι ικανός να τους λυγίσει. Ακατάβλητοι, αίτητοι, περνούν στην αιωνιότητα.

0: Στο σημείο αυτό, χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

οι κινητές γιορτές της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου ακροατές, όπως είναι γνωστό, δεν γιορτάζονται σε σταθερή ημερομηνία. Γιορτάζονται όμως σε σταθερή μέρα. Έχουν ως κέντρο το Πάσχα, που είναι κινητή γιορτή. Οι κινητές γιορτές αποτελούν δύο κύκλους. Πρώτον, τον κύκλο του Τριωδίου, που αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο, και δεύτερον τον κύκλο του Πεντηκοσταρίου, που αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει κανονικά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Η περίοδος του Πεντηκοσταρίου περιλαμβάνει και την εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή και τελειώνει την Κυριακή των Αγίων Πάντων, γιατί η εβδομάδα αυτή αποτελεί συνέχεια της γιορτής της Πεντηκοστής. Το Σάββατο της εβδομάδας αυτής γίνεται η απόδοση της Πεντηκοστής. Το Πάσχα οριοθετεί το τέλος της αρχαίας κατάστασης που δημιούργησε η αμαρτία και την αρχή της νέας ζωής που νοηματοδότησε η ζωηφόρα Ανάσταση του Κυρίου. Πρόκειται για έναν πέρασμα από την παλαιά θωροποιών κατάσταση της αμαρτίας στην καινή αιώνια ζωή. Μετά την Κυριακή του Πάσχα και τη μυστική χαρά της Αναστάσεως ακολουθούν 50 μέρες κατά τις οποίες οι πιστοί γίνονται μέτοχοι του χαρμόσυνου γεγονότος της Ανάστασης σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση αγαλίασης και πνευματικής ανύψωσης. Μέρες εφροσύνης κατά τις οποίες μέχρι των εσπερινών της αναλήψεως δεσπόζει το επινίκιον άσμα Χριστός Ανέστη. Η λέξη πεντηκοστάριον προέρχεται από τη λέξη πεντηκοστή. Πεντηκοστή είναι η μέρα κατά την οποία έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ονομάστηκε έτσι γιατί είναι 50 ακριβώς μέρες μετά το Πάσχα. Πεντηκοστή δεν ονομάστηκε μόνον η τελευταία μέρα, αλλά και όλον το χρονικό διάστημα των πεντήκοντα ημερών. Πεντηκοστάριον ονομάστηκε και το Ιερό Βιβλίο που περιλαμβάνει τις ακολουθίες των 50 ημερών. Η περίοδος του Πεντηκοσταρίου είναι η πιο χαρμόσυνη του εκκλησιαστικού χρόνου. Κατά τη χρονική αυτήν περίοδο, στη Θεία Λειτουργία οι Αποστολικές Περικοπές είναι παρμένες από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και οι Ευαγγελικές Περικοπές από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Από τις Ευαγγελικές Περικοπές που διαβάζονται παίρνουν και οι Κυριακές αυτής της περίοδου την ονομασία τους. Έτσι η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα ονομάζεται Κυριακή του Θωμά, η δεύτερη των Μυροφόρων, η τρίτη του Παραλίτου, η τέταρτη της Σαμαρίτιδας, η πέμπτη του Τυφλού, η έκτη των Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και η εβδόμη της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την ονομάζει η μέρα του Πνεύματος. Ο Ιερός Χρυσόστομος Μητρόπολην των Εορτών και ο ιστορικός Ευσέβιος Μεγίστην Εορτήν και Πάσσεπτον και Μεγίστην Πεντηκοστήν. Η αγάπη Τίτου σε έναν ποίημα της με τον τίτλο «Πεντηκοστή» γράφει: «Ήταν πνοή, ήταν βοή, σεισμός ή καταιγίδα. Μήτε πνοή, μήτε βοή, σεισμός ή καταιγίδα. Ήταν το Πνεύμα του Θεού. Ήταν της γης η ελπίδα. Και έπειτα, λες γεννήθηκε ένας καινούριος κόσμος. Λούστηκε σαύρες δροσερές στο φως και στη γαλήνη. Άκουσα αλπίσματα ζωής, άκουσε και στο χάσου. Σαν έφτασε ο νικητής, ψηλά ο αναστημένος, ανοίχτηκαν οι ουρανοί για σέν, για μέ, για όλους. Σκλάβος αδέλφια μου κανένας, ζει λυτρωμένος ο καθένας. Οι πριν δειλοί δεν τους ακούς, μιλού για τον Μεσσία. Όταν πιστεύουν οι καρδιές και όταν λουστούν στο πνεύμα, όταν ακούσουν, όταν δουν, το στόμα δεν σφαλίζει, τίποτα δεν φοβίζει. Η Βασιλεία του Θεού ήρθε στην γη, χαρείτε, κόσμοι καινούργοι, φωτεινοί, ανοίξετε τα μάτια, με την καρδιά σαν του παιδιού, χαρείτε τη ζωή του.
είναι το πνεύμα του φωτιά, το πνεύμα του ειρήνη. Αγάπης είναι δύναμη, είναι η ευφροσύνη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη δεύτερη ομιλία του στην Αγία Πεντηκοστή τονίζει τη σημασία της μεγάλης αυτής εορτής και εξαίρει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος λέγοντας εκτός των άλλων τα εξής: «Μεγάλα είναι, αγαπητοί μου, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα τα οποία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής χαρίστηκα σε μας από τον Φιλάνθρωπο Θεόν. Γι' αυτό λοιπόν όλοι από κοινού ας είμεθα χαρούμενοι και ας ανυμνήσουμε με εσωτερικά σκυρτήματα τον Δεσπότη μας. Η σημερινή ημέρα είναι εορτή και πανήγυρη, διότι όπως ακριβώς στην αλληλοδιαδοχή των εποχών του έτους και των κινήσεων στροφών των ουρανίων σωμάτων η μία εξ αυτών έρχεται μετά την άλλη, έτσι λοιπόν και οι εορτές στην Εκκλησία, αφού η μία διαδέχεται την άλλη, υποδεικνύουν σε μας την μεταξύ τους σχέση. Πρώτον με λοιπόν εορτάσαμε το Σταυρόν, το Πάθος, την Ανάσταση, μετά ταύτα την άνοδος των ουρανών, την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σήμερα δε προϋπαντήσαμε αυτόν το ύψιστον εκ των αγαθών, φτάσαμε σε αυτήν την Μητρόπολη, αυτό το κύριον κέντρο των εορτών. Βρεθήκαμε κοντά σε αυτόν τον καρπόν της υποσχέσεως του Κυρίου, διότι λέει: «Εάν εγώ απέλθω, θα σας στείλω άλλον παράκλητον και δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Είδατε στοργική φροντίδα, είδατε ανέκφραστη φιλανθρωπία. Πριν από τις ημέρες αυτές, ανήρθε στον ουρανό, δέχτηκε τον βασιλικό θρόνο, έχει καθίσει στα δεξιά του Πατρός και σήμερα χαρίζει σε μας την έλευση και παραμονή πλησίων μας του Αγίου Πνεύματος και δι' αυτού χορηγεί σε μας τα αναρρύθμιτα ουράνια αγαθά. Διότι, πες μου, τι από εκείνα τα οποία περικλείουν την ειδική μας σωτηρία δεν έχει χορηγηθεί σε μας δια του Αγίου Πνεύματος? Με τη βοήθεια αυτού απαλλασσόμεθα εκ της πνευματικής δουλείας, καλούμεθα εις ελευθερίαν, οδηγούμεθα στη θείαν υιοθεσίαν, μεταμορφωνόμαστε προς το καλύτερο με τη βοήθεια εκ των άνω. Αποβάλαμεν το βαρύ και δυσόδες φορτίον των αμαρτημάτων. Δια του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε ομάδες ιερέων, έχουμε τάξεις διδασκάλων. Από την πηγήν αυτήν προέρχονται και δωρεές αποκαλύψεων και χαρίσματα θαυματουργικών ιάσεων. Και όλα τα άλλα, όσα συνήθως στολίζουν την Εκκλησία του Θεού, προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον, βρύη προφητείας, ιερέας τελειή, αγραμμάτους σοφία ανεδίδαξεν, αλλοιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλος συγκροτεί το θεσμόν της Εκκλησίας, λέγει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας.

Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων τα πιο κάτω. Το Άγιο Πνεύμα, μόλον ότι είναι απλούν κατά τη φύση, όπως είναι απλή η όλη θεότητα, όμως εργάζεται κατά πολλούς τρόπους και ενεργεί πολλές αρετές. Μοιάζει σε τούτον με το νερό, διότι και το νερό, μόλον ότι προέρχεται από την ιδία πηγή και ποτίζει ολόκληρον κήπον ή κατεβαίνει από τον ουρανό ως μια και η αυτή βροχή, όμως προσλαμβάνει στο μεν γκρίνον το λευκό χρώμα και στο ρόδον το ερυθρόν. Ακόμη λαμβάνει άλλο χρώμα στο φίνικα, άλλο στο αμπέλι και σε όλα τα άνθη προσλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και αυτό χωρίς να μεταβάλλεται η βροχή, αλλά ανάλογα με την κατασκευή κάθε φυτού, γίνεται στο φυτόν αυτό ό,τι χρειάζεται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το Άγιο Πνεύμα. Αν και είναι απλούν και αδιαίρετο, προκαλεί στους ανθρώπους διαφορετικά αποτελέσματα. Στον έναν φωτίζει την ψυχή, ώστε να μπορεί να προφητεύει. Στον άλλο χαρίζει δύναμη, ώστε να μπορεί να εκδιώκει τους δαίμονες. Στον άλλο δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Άλλους ενισχύει στη σοφροσύνη. Σε άλλο διδάσκει την ελεημοσύνη. Άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο και άλλον οπλίζει με διάφορες άλλες αρετές. Ολόκληρην αυτήν την ποικιλία των θαυμασίων χαρισμάτων την ενεργεί το παντοδύναμον Άγιο Πνεύμα χωρίς να αλλάζει και να μεταβάλλεται. Είναι πάντοτε παρόν και βλέπει τον τρόπο της συμπεριφοράς του καθενός. Βλέπει τους λογισμούς και τη συνείδηση. Ο Άγιος Σεραφείμ μιλά για τη γνώση του Κυρίου δια του Αγίου Πνεύματος με τα εξής. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον πιο απλόν άνθρωπο που γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και στον άνθρωπο που παρόλην την μεγαλοσύνη του δεν εγνώρισε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο να πιστεύεις απλώς πως ο Θεός υπάρχει και να τον αναγνωρίζεις από τη φύση και την Αγία Γραφή και στο να γνωρίσεις τον Κύριο δια του Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα του ανθρώπου που γνώρισε τον Κύριο δια του Πνεύματος Αγίου καίγεται μέραν και νύχταν από την αγάπη του Θεού και δεν μπορεί η ψυχή του να προσκοληθεί σε κάτι γήινο. Ψυχή που δεν δοκίμασε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος χαίρεται με τη ματαιοδοξία της κοσμικής δόξας ή του πλούτου ή της εξουσίας. Ψυχή όμως που γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο επιθυμεί μόνο τον Κύριο και δεν λογαριάζει καθόλου τα πλούτη και τη δόξα του κόσμου. Ψυχή που γεύτηκε το Άγιο Πνεύμα διακρίνει τα πνευματικά φαινόμενα από την γεύση. Όπως το εγνώρισε από πείραν ο Δαβίδ, έτσι και μέχρι τώρα ο Κύριος δίνει στους δούλους του να γνωρίζουν με την πείραν τους τη χάρη του και αυτός θα διδάσκει τους δούλους του μέχρι της συντελείας του αιώνος. Όποιος γνώρισε τον Κύριο δια του Αγίου Πνεύματος έμαθε από εκείνον την ταπείνωση και έγινε όμοιος με τον δάσκαλόν του, τον Χριστόν, τον Υιόν του Θεού και έγινε καθομοίωση αυτού. Μονάχα στους ταπεινούς εμφανίζεται εν Αγίω Πνεύματι ο Κύριος και αν δεν ταπεινωθούμε δεν θα δούμε τον Θεόν.

περισπούδα στην πραγματεία του. Από την πραγματεία αυτήν προέρχονται τα πιο κάτω που αναφέρονται κυρίως στην έννοια και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Πολλές είναι οι ονομασίες του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Ονομάζεται Πνεύμα Θεού και Πνεύμα της Αληθείας, Πνεύμα Ευθές και Πνεύμα Ηγεμονικών. Η κυρία όμως και η διάζουσα ονομασία είναι Πνεύμα Άγιον, που σημαίνει κάτι του εξ ολοκλήρου ασώματον και άειλον και αμερές. Δεν είναι λοιπόν μια περιορισμένη φύση που υπόκειται σε μεταβολές και αλλοιώσεις, αλλά ουσία νοερή, άπειρη σε δύναμη, απεριόριστη σε μέγεθος, αμέτρητη με αιώνες και χρόνους, άφθονη από τα αγαθά που έχει. Προς αυτό στρέφονται όλα όσα έχουν ανάγκη αγιασμού. Αυτό επιθυμούν όλα όσα ζουν ενάρετα, σαν να αρδεύονται από την πνοή του και να βοηθούνται στην επιτυχία του σκοπού τους που ετέθηκαν ανάλογα με τη φύση τους. Τελειοποιεί τα άλλα, ενώ το ίδιο σε τίποτα δεν υστερεί, δεν ζηλαμβάνοντας από αλλού ζωήν, αλλά χορηγεί το ίδιο ζωήν. Δεν αυξάνεται και δεν συμπληρώνεται, γιατί είναι από την αρχή πλήρες, θεμελιώνεται στον ίδιον τον εαυτόν του και βρίσκεται παντού. Είναι η αιτία του αγιασμού, το νοητό φως που παρέχει σε κάθε λογικό νόν έναν είδος ελάψεως για την έβρεση της αληθείας. Είναι απλησίαστον ως προς τη φύση του και κατανοητόν μόνον από την αγαθότητά του. Γεμίζει τα πάντα με τη δύναμή του, μετέχουν όμως σε αυτό μόνον οι άξιοι, όχι κατά τον αυτό μέτρον, αλλά διαφοροποιεί την ενέργειά του ανάλογα προς την πίστη. Είναι απλούν ως προς την ουσία, ποικίλων όμως ως προς τις ενέργειες. Ευρίσκεται ολόκληρος τον καθέναν και ολόκληρον υπάρχει παντού. Μερίζεται χωρίς να πάθει τίποτε και μετέχεται ολοσχερός, όπως η ηλιακή ακτίνα, της οποίας η ενέργεια, ενώ φαίνεται ότι είναι παρούσα μόνο σε αυτόν που την απολαμβάνει, λάμπει και πάνω από τη ξηράν και τη θάλασσα και είναι αναμεμειγμένη με τον αέρα. Έτσι ακριβώς και το πνεύμα, ενώ είναι σαν να παρευρίσκεται μόνο σε κάθε τι δεχτικών της ενεργίας του, αφήνει διαρκώς ολόκληρη τη χάρη του σε όλα. Αυτά δε που μετέχουν στο Άγιο Πνεύμα απολαμβάνουν όσον τους επιτρέπει η φύση τους, όχι όσον εκείνο μπορεί να μεταδώσει. Η ψυχή δε οικειούται το πνεύμα όχι με το να προσεγγίσει αυτό τοπικά, διότι πώς μπορείς να πλησιάσεις με το σώμα σου τον ασώματο, αλλά με το να απομακρύνει τα πάθη τα οποία, αφού προσκολλήθηκα στη ψυχή μεταγενέστερα λόγω της αγάπης προς τη σάρκα, την απομάκρυναν από την εγκύτητα προς το Θεό. Όταν λοιπόν καθαριστεί κανείς από την αμαρτία και επανέλθει στη φυσική ωραιότητα και αποδώσει σαν σε εικόνα βασιλική την αρχαία μορφή, μόνον έτσι μπορεί να πλησιάσει τον παράκλητο. Αυτός δε, σαν ήλιος, αφού παραλάβει καθαρισμένους οφθαλμούς, θα σου δείξει στον εαυτό σου την εικόνα του αόρατου, δηλαδή του Υιού. Στο μακάριο δε θέαμα της εικόνας αυτής θα ειδείς το ανέκφραστο γκάλλος του πρωτοτύπου. Από την κοινωνία δε αυτήν προς το πνεύμα συντελείται μια πνευματική μεταμόρφωση. Γίνονται και οι ψυχές πνευματικές, λάμπουν και αυτές και μεταδίδουν και στους άλλους φως. Σε αυτήν την μεταμόρφωση και την έλαμψη οφείλονται τα ποικίλα χαρίσματα του πνεύματος και η πνευματική διακόσμηση της Εκκλησίας. Γενικά, δεν υπάρχει δωρεά που να μην οφείλεται στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η δύναμη δε του πνεύματος είναι παρούσα πάντοτε στους αξίους, χωρίς όμως να ενεργεί πάντοτε. Η ενέργεια εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες. Με το Άγιο Πνεύμα ανυψώνονται οι καρδιές, χειραγωγούνται οι ασθενείς, τελειοποιούνται όσοι προκόπτουν.
Αυτό

αφού φωτίσει αυτούς που έχουν καθαριστεί από κάθε κοιλίδα, τους καθιστά πνευματικούς λόγω της κοινωνίας τους προς αυτό. Και όπως τα λαμπερά και διαφανή σώματα, όταν πέσει πάνω τους κάποια ακτίνα και τα ίδια λάμπουν περισσότερο και αντανακλούν μόνα τους και άλλη λάμψη, έτσι και οι πνευματοφόρες ψυχές, όταν καταβγαστούν από το πνεύμα και οι ίδιες γίνονται πνευματικές και σε άλλους εξαποστέλνουν τη χάρη. Εδώ οφείλεται η πρόγνωση των μελλόντων, η κατανόηση των μυστηρίων, η γνώση των αποκρύφων, η διανομή των χαρισμάτων, η μετά τον αγγέλος συμβίωση, η ατελείωτη ευφροσύνη, η ομοίωση προς το Θεό και το ανώτερον από όσα μπορεί να επιθυμήσει κανείς, δηλαδή το να γίνει Θεός. Ενεργούνται θαύματα, δίδονται χαρίσματα ιάσεων από το Άγιο Πνεύμα, εκδιώκονται δαίμονες με τη δύναμη του Πνεύματος. Η εκ των αμαρτιών απολύτρωση έγινε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το πλησίασμα του Θεού γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Η οργάνωση της Εκκλησίας ενεργείται με το Άγιο Πνεύμα. Η εκ νεκρών Ανάσταση θα επιτελεστεί με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εκτείνονται σε όλον τον χρόνο, από τη δημιουργία μέχρι τα έσχατα και από σκοπού στην τελείωση των λογικών όντων. Το έργο του Αγίου Πνεύματος άρχισε πριν από τη δημιουργία του αισθητού κόσμου, όταν ενήργησε τον αγιασμό και την τελείωση των αγγελικών δυνάμεων, οι οποίες δεν ήσαν εκ φύσεως άγιες. Η αρμονία και τάξη των πνευματικών κόσμων οφείλεται στην επιστασία του Αγίου Πνεύματος. Ενεργά μετέχει το Πνεύμα στην πραγματοποίηση του σωτηριώδους σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Οι ευλογίες των Πατριαρχών, η βοήθεια του Μωσαϊκού Νόμου, οι τύποι, οι προφητείες, τα θαύματα των δικαίων οφείλονται στη δράση του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα ήταν παρόν κατά τη σάρκωση του Κυρίου και σε όλες τις ενέργειές του. Και όταν ακόμη ο Κύριος πειραζόταν από τον διάβολο, το Πνεύμα ήταν παρόν. Και όταν επιτελούσαν τα θαύματα, και εκεί ήταν αχώριστα παρόν. Ιδιαίτερα δε δρά και ενεργεί στην Εκκλησία για την οικείωση του σωτηριώδους έργου που πραγματοποιήθηκε από τον Κύριο. Η οικείωση αυτή αρχίζει με το βάπτισμα, όπου επιτυχάνεται μια ανακαίνιση του ανθρώπου. Η επάνωδος στην κατάσταση πρώτης πτώσεως και στην οικείωση προς το Θεό προϋποθέτει τη διακοπή του προτέρου αλλοτριωμένου βίου. Η νέκρωση του παλαιού ανθρώπου επιτυχάνεται με την ταφή στο είδωρ του βαπτίσματος. Το ζωτικό όμως και δυναμικό στοιχείο του αναστημένου νέου ανθρώπου είναι το Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και κατά τον μέλλονταν αιώνα δεν πάβει να ενεργεί. Ο Στέφανος των Δικαίων δεν είναι τίποτε άλλον παρά η χάρη του Πνεύματος, η οποία θα παρασχεθεί τότε πλουσιοπάροχα και όχι μερικά ως αραβόνας όπως τώρα. Αν δε ο αραβόνας είναι τόσο μεγάλος, πόσο μεγάλο θα είναι το πλήρες? Αυτοί δε που λυπούν το Πνεύμα του Άγιον με τις πονηρές πράξεις τους, οι αυτοί που δεν χρησιμοποιούν τις δοθήσες δωρεές, θα τους αφαιρεθεί αυτό που πήραν και θα μετατεθεί η χάρη σε άλλους, θα αποξενωθούν δε αιωνίως από την Αγία Τριάδα. Ας λάβουμε λοιπόν συνείδηση της παντοδυνάμου και ζωοποιού παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ας το ευγνωμονούμε για τις σωτηριώδεις και ευεργετικές δωρεές του και ας το παρακαλούμε να μας φωτίζει, να μας ενδυναμώνει και να είναι για μας πάντοτε ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός.

Αγαπητοί μου ακροατές, τελειώνουμε την εκπομπή αυτή με δύο προσευχές των Πατέρων προς το Άγιο Πνεύμα. Η πρώτη προσευχή είναι του Αγίου Σημεών, του νέου θεολόγου. Ελθέ το φως του αληθινών, ελθέ η αιώνιο ζωή, ελθέ το αποκεκριμένο μυστήριο, ελθέ ο ακατανόμαστος θησαυρός, ελθέ το ανεκφώνητο πράγμα, ελθέ το ακατανόητο πρόσωπο, ελθέ η αίδιος αγαλίασης, ελθέ το ανέσπερο φως, ελθέ πάντων των μελώντος σωθήνε η αληθινή προσδοκία, ελθέ των κειμένων η έγερσης, ελθέ των νεκρών η ανάστασης, ελθέ ο δυνατός, ο πάντα ήπιον και μεταπιών και αλλιών μόνο το βούλεσθε, ελθέ ο αόρατος και αφανής, παντή και αψηλάφητος, ελθέ ο αημένων αμετακίνητος και καθόραν όλος μετακινούμενος και ερχόμενος προς ημάς τους εν το άδει κειμένους, ο υπεράνω πάντων των ουρανών, ελθέ το περιπόθητον όνομα, ελθέ η αιώνιος χαρά, ελθέ το στέφος το αμαράντινον, ελθέ η πορφύρα του μεγάλου Θεού και βασιλέως ημών, ελθέον επόθησεν και ποθεί η ταλέπορος μου ψυχή, ελθέω μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερο ράς, ελθέω χωρίς σας εκ πάντων και ποιή σας με μόνον επί της γης, ελθέω γενόμενος πόθος αυτός εν εμί και ποθήν σε ποιή σας με τον απρόσιτον παντελός, ελθέ η πνοή μου και η ζωή, ελθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής, ελθέ η χαρά και η δόξα, η δυναικής μου τροφή. Και η δεύτερη προσευχή: παράκλητε αγαθέ, πνεύμα Άγιον, πνεύμα της αληθείας, που εκπορεύεσαι εκ του Πατρός και συμπροσκυνήσαι με τον Πατέραν και τον Υιόν, εσύ που αγιάζεις και φωτίζεις και θεοποιείς αυτούς που είναι άξιοι να σε δεχτούν και να λάβουν τη χάρη σου, εσύ που είσαι πανταχού παρών και πληρείς τα πάντα, επίβλεψε ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε και μεγαλόδωρε, θησαυρέ των αγαθών και χορηγέ της ζωής, σε μας τους ταπεινούς που επικαλούμεθα το Πανάγιον όνομά σου αυτήν τη στιγμή. Και όπως οδήγησες στην μετάνοιαν τον Δαβίδ, όπως ενέπνευσες τους προφήτας και τους θεοπνεύστους άντρας και ελάλησες μέσω αυτών, όπως βοηθάς πάντοτε αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν στην αρετήν, έτσι βοήθησε και μας τους αμαρτωλούς που προστρέχομαι στην αγαθότητα και στη χάρη σου. Εξάγαγε μας από τον βυθόν της ματαιότητας και την άβυσσον της αγνίας. Αγίασέ μας με τη ζωοποιό δύναμή σου. Κατάφλεξε τα άμετρα αμαρτήματά μας. Όπλησέ μας με τα όπλα του φωτός. Φρούρισέ μας με την ασπίδα της πίστεως, με το θώρακαν της δικαιοσύνης. Στήριξε τη διάνοιά μας. Λάμπρινέ μας με τις αρετές. Δώρισέ μας πνεύμα σοφίας, συνέσεως, δυνάμεως, γνώσεως, ευσεβίας, φόβου Θεού. Δώσε μας πραότητα. Οικοδόμησε την οικία της ψυχής μας με τη στερεότητα της πίστεως. Κράτησε τις σκέψεις μας στη γαλήνη που φέρνει η καλοσύνη. Δώσε μας μακροθυμίαν και ανοχήν και ειρήνη. Εξαφάνισε τη λύπη από τις αμαρτίες μας με την τέλεια χαράν και κάμε να σε αγαπήσουμε τέλεια μέσω της καθαράς αγάπης προς τον πλησίον. Παράκλητε αγαθέ, φώτισε τον νου μας που σκοτίστηκε από το ζώφον των παθών και οδήγησε τον στον ευθύ δρόμο του Αγίου Σου θελήματος. Θέρμανε το πνεύμα μας με τη ζωογόνο Σου χάρη. Κάνε ώστε ο θυμός μας να στρέφεται μόνον κατά της αμαρτίας και η επιθυμία μας μόνον προς Εσένα. Αξίωσέ μας να Σε προσκυνούμε, να Σε λατρεύουμε, να Σε δοξολογούμε, να Σε υμνούμε και να Σε ευχαριστούμε πάντοτε, Εσένα που αιώνια σε δοξάζουν οι ουράνιες δυνάμεις. Σύ είσαι παράκλητε αγαθέ,
ο τελεσιουργός των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας. Δια σου αναγεννηθήκαμε και γίναμε νικοί του Θεού. Δια σου οδηγούμεθα στην αθάνατη τράπεζα της ζωοποιού Θείας Ευχαριστίας και γινόμαστε θεοί κατά χάρη. Εσύ οδηγείς την μετάνοια. Εσύ βοήθησέ μας. Γίνε σύμμαχός μας με την ασύλληπτη δύναμή σου παντοδύναμε. Μη μας αφήσεις εχμάλωτους τα πάθη μας, αλλά δώσε μας να διανύσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και μέχρι την τελευταία μας αναπνοή με προσοχή και φόβο Θεού και να επιτύχουμε τα ουράνια αγαθά και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε εσένα, τον παράκλητο Θεό, και να σε προσκυνούμε αιώνια μαζί με τον Πατέραν και τον Υιόν. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδερφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9.
1: Κύριο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κύριο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη ζωή και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη το έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ίν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

σωτηρία σου ψυχών Κυρίου δεηθώμε, τέχνης ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, αρθείας των Αγίων των Θεών Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Τέχνης του Αγίου ηθμόνου και των μεταπίστειων σε βραβείας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών, Κυρίου δεηθώμε. Τέχνης σε βόρτιων φοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμε. Τέχνης και τους κόσμων ήρων ήμουν τιμή πρεσβυτερίων της Χριστόδη.

πόρεως τάφης, πάσης μονής πόρεως και πόρας, τον πίστη που δωρεώτες, Κυρίου δεηθώμεν, ερευκρασίας τα ευρευκορίας των δεχόμενης γης και καιρών ημερικών, Κυρίου δεηθώμεν, δεσπλέον των δεχόμενων των δώσων του γαμών πνευματώτος εις τον Κυρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν, ευχαριστήν ημάς από πάσης λήψεως, ορκής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν, κυλαμβούς όσο με μέσα στον Κυρία δουλέψον ημάς ο Θεός, Συ χάρητη, Αναγίας Αγγλάμπης, που γυμμένης εν τόξο, Εσπήνης ημών Θεοτόκου, η Παρθένου Μαρίας, τα πάντα να και όποιοι μονεύσαν της αδέλφης και αδέλφης, τα πάσα μη ζωή δημός του, στον Ιθεό παραδόμησα. Συ Κύριε, ο Αντιπρέπης, η Βασαδόξα, την Ήγη Προστήνησης, ο Πατρίκη του Υιόνι, το Αγίο Πνεύμα, την Ήγη Αραή,

0: Και πάσα σε Χριστό η αδελφότητα.
1: Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον.
0: Έτσι, εγώ με το υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας και σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως.

0: Χριστός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε τη εσφαίρα ταύτη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπαρε ελπίσαμε ελπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσπα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έλα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένου, συμπρεπιένου.

Πληρώσω με την ασπερινή θέση μου το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αγγελαμός σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εσύ χάρητη. Κύριε σπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον. Παρά του Κυρίου επισώπευσαν. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών. Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου επισώπευσαν. Σε γνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών. Παρά του Κυρίου επισώπευσαν. Τα καλά και συμφέροντα τα ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου επισώπευσαν. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου επισώπευσαν. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογία.

σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό Παναγιώτα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό.

0: σου είναι ειρήνιο, τι είναι ο φερμίου του σωτηριών σου, ο ήτεν σταυρό σου πάντων των λαών, φως σου αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριε, Κύριε Πνεύμα, και Νίκη, και στον Άστον Αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς ενδύσουν ημάς, Κύριος μου τίες ημών, Δέσποτος ηχώς ομοίες ημίν, όχι επίσης ο Κύριος ενδύες ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Νίκη, αιώ και στον Άστον Αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εις ουρανής Αγίας το όνομά σου, ελθέτει βασιλεία σου, γέρει το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάτομο ποιούσιο δώσιμη σήμα και άφεση μην το αφήνημα το ημών. Ως και μη σαφή ενός παιδες ημών και μη ήσαν και σημάς φυλασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

0: Υγεία και μόνο των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στη Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφη, την πόλη Τάφη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Την ίδια τέτοχε βήμ και έδοξοτα ασυγκέντου Σεραφείμ, την αδιαφόρο των λαγοντικούσαν, την όδο σαν το πως έμεγα είναμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, και νυν και ει και ει στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πάτερ Άγιε Ευλόγησον.
2: Ο Θεός και ελπίσιμο δόξης, πανίδι κυρίων γλωσσών, αλλά θα τελαπέψω στο παράδειγμα πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεοσμό, τις πρεσβείες πάνω των άνθρωπων θα αναγνωρίσω τους μικρούς, τι αδυνάμει του ίδιου σου ποιου σταυρού, προστασίες του τιμίου του Ανίου δυνάμου του σωμάτου, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεμφύλων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιωάννων, των Αγίων και Δικαίων Θεο

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

31 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Βάπτισε σε αυτόν κοχύλισον αιμάτων Ερμία, τμηθείς ο βαφής ανεκπλήτου. Ερμίαν 300 αόρ κατέκτανε πρώτη Ερμία.

ή απροσμάχητος χάρις του δυναμούντοσε εν ασθενία μάρτης, σου της φύσεως πάση την δύναμην δεικνύει, διό και θνητώσε ενίσχυσε σώματι, καταπαλέσε τον άσαρκον κρατεός και λαβίνταν κητήρια, τες των αιμάτων αρανήσει της αθείας το πυρ μεγαλομάρτης σβέσας, την Χριστού εκκλησίαν κατήρδευσας πλουσίως και των πιστώντας καρδίας εφώτισας τον ευσεβόσου τιμόντων το ιερών και σεβάσμιον σήμερα μνημόσυνον.

31 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Όσα καθαίρετος πύργος τες προσβολές των εχθρών ούκ εσαλεύθης όλος, τας αυτών δε καρδίας συνέσισας Ερμία, και το μοχλό των γενναίων αγώνων σου ως ευπερίτρεπτον τείχος πάντων αυτών τα φρονήματα κατέ.

βάπτης σε αυτόν, κονχύλι των αιμάτων, ερμία τμηθής, ο βαφής ανεκπλήτου. Ερμία με τον αποκεφαλισμό σου, βάφεις τον εαυτό σου δια της κονχύλης των αιμάτων, ο της βαφής που ποτέ δεν ξεθοριάζει. Ο Άγιος Μάρτυρας Ερμίας ζούσε στα κόμμανα της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου 138 μετά Χριστόν, ασκώντας στρατιωτικά καθήκοντα και έχοντας ήδη φτάσει σε γεροντική ηλικία, αφού από τα πρώτα χρόνια είχε πλέον λευκές τις τρίχες της κεφαλής του. Ο Ερμίας λοιπόν κατά την πίστη του, για την πίστη του στο Χριστό, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον άρχοντα του τόπου Σεβαστιανό. Εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει τον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Ερμίας όμως έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησούν Χριστό. Για το λόγον αυτόν ο Σεβαστιανός τον παρέδωσε στους βασανιστές να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Έτσι εκείνοι πρώτα-πρώτα του έσπασαν τα σαγόνια, του έγδαραν το πρόσωπο και του ξερίζωσαν τα δόντια. Έπειτα άναψαν καμίνι και τον έριξαν στη μέση του πυρός. Όμως ύστερα από θαυματουργική επέμβαση της Χάριτος, ο Άγιος Μάρτης βγήκε από την κόλαση εκείνη του πυρός απόλυτα αυλαβής αλλά και υγιής. Ακολούθως του έδωσαν θανατηφόρο δηλητήριο, το οποίο και ήπκε ο Άγιος Ερμίας, αλλά δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Μάλιστα δε εκείνος που του έδωσε την κούπα με το δηλητήριο, βλέποντας το θαύμα, πίστεψε και ομολόγησε τον Χριστό σαν τον μόνο αληθινό Θεό. Για τον λόγον αυτόν ο τύραννος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο άρχοντας Σεβαστιανός έδωσε εντολή και υπέβαλαν τον Άγιο Ερμία σε νέα φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν του συνέτριψαν τα νεύρα, έπειτα τον έριξαν σε λέβητα με βραστό λάδι. Κατόπιν του τρύπησαν με σουβλιά τα μάτια και ακολούθως τον κρέμασαν κατά κέφαλα. Μετά από τρεις μέρες, όπως ήταν κρεμασμένος, τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Ερμίας εξεδίμησε στεφανιφόρος προς Κύριον.

αστήρ διαλάμπωνα θείο φωτί, το της αλήθειας ανεδείχθης μαρτυρικός, πάντας καταβγάζων τους εν πίστη ειλικρινής ερμία γεραίροντας. Διόλου την εύση τη προς Θεόν, πάντων αλογίσας, τον εν βίο μάρτη σοφέ, μαρτύρων υπέδης τους αγώνας και των εχθρών καταράσσων ενίκησας. Ωραίος το είδος και την ψυχήν υπάρχον ερμία, εστρατεύθη στο βασιλεί το επουρανίο και τους τούτου μάρτης εις το τέλος εχθρούς εταπείνωσας.

Αγίε Παρθένε Μήτυρ Χριστού, μαρτύρων η δόξα και αγγέλων η χαρμονή, συν τούτης δυσόπη των ιών σου, του ικτηρίσε και σώσε τους δούλους σου. Έπαυσας μόνη γυναικών, την αράν των πρωτοπλάστων, Θεόν ύμφε, των απερίγραπτων, σαρκείτε κούσα περιγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς, φύσεως αμόλυντε. Τα διεστώτα το πριν, παραδόξω μεσητεία σου, ίνωσας.

31 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Μη θύσας ειδόλης μάκαρ, του σους εθλάστης οδόντας, σι αγώνας των νοητών συνθλάσας λεόντων και της νίκης αναδυσάμενος στέφος αμάραν.

Με τη σημερινή ορολογία, αγαπητοί ακροατές, θα λέγαμε ότι ο Ερμίας είναι ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Ήταν ένας συνταξιούχος στρατιώτης. Υπηρετούσε στα κόμματα της Καπαδοκίας και σαν γνήσιος χριστιανός πρόσφερε στον Κέσαρα τις υπηρεσίες που του ανήκαν. Ήταν από τους πιο γενναίους μέσα στο στράτευμα και ποτέ δεν έστρεψε την πλάτη του στον εχθρό, ακόμα και στις ήττες. Όταν όμως επί βασιλέως Μάρκου Αυριλίου 177 μετά Χριστόν έγινε διωγμός κατά των χριστιανών, συνέλαβα και τον Ερμίαν, χωρίς να υπολογίσουν τις μεγάλες του υπηρεσίες ούτε τα σεβάσμια γερατιά του. Κατόπιν ο Δούκας Σεβαστιανός διέταξε τον Ερμία να θυσιάσει στα είδωλα. Η διαταγή προκάλεσε έκπληξη στον Ερμία και χαμογελώντας του είπε: «Θα ήταν πολύ ανόητον, άρχοντα, να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπαστώ το ψέμα, να χάσω τη ζωή και να πέσω στο θάνατο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου και η αλήθεια και η ζωή». Λοιπόν, δεν θα ήταν παράλογο τώρα στο τέλος της ζωής μου να χάσω τέτοια πολύτιμα αγαθά. Τότε ο άρχοντας διέταξε και τον έριξα στη φωτιά, αλλά από θαύμα έμεινε αυλαβής. Μετά από πάμπολα βασανιστήρια, τελικά τον αποκεφάλισαν.

Χριστός στρατευσάμενος το βασιλεί του παντός. Γενναίος διέκοψα στα παρατάξεις εχθρών, Ερμία πανένδοξε. Σίγαρ εγκαρτερίσας πολυτρόπης εκείες, ήθλισας εν το γύρα, ως του λόγου ο πλήτης. Ω πρέσβευε αθλοφόρε, σώζεσθε άπαντας.

κόσμος εχρημάτισα στον αθλητόν σοφέ χάρη τη Θεολαμπής. Όθεν γεν κόσμο ευσεβώς εγεραίρωμεν, ένον το Θεό ημών, τα σι αγώνα σου θλόμενος μάρτη σοφέ, το σε δυναμούντι ευχαρίστος ανέμελπες. Ρώμη Θείου Πνεύματος σύ κρατηνόμενος πάνσοφε, των δυνατών χαίρων εν κακίε ταπείνωσας δράκοντα. Ως αστέρα μέγιστον τι οικουμένη ο Χριστός σε έδειξεν, φωταγωγούντα τους πιστούς, τες των αγώνων σου λάμψεσι μάρτης ερμία αγγέλων συνόμιλε.

γιατί αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάγου, μάγος στο επάγγελμά του, το όνομά του δεν το γνωρίζουμε. Ήταν αυτός που έδωσε διάφορα δηλητήρια στον Άγιο Ερμία, αλλά ο Άγιος τον έκανε με τη χάρη του, με τη Θεία Χάρη, να πιστέψει στο Χριστό και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε μαζί με Αυτόν, αφού ομολόγησε την πίστη του.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενασκαλώνη. Μαρτύρησαν αφού τους έσυραν μέχρι θανάτου κατά γης.

της Πετρονίλας, της κόρης του Αποστόλου Πέτρου, είναι άγνωστη στους συναξαριστές, αναγράφεται σε κώδικα που δημοσιεύτηκε από το Δημητριεύσκι.

τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Άγνωστη η μνήμη του στους συναξαριστές. Σημειώνεται στον κώδικα 426 του Αγιοταφικού Μετοχίου. Ο Άγιος Ευστάθιος, πρωτοπρεσβύτερος στο παλάτι, διαδέχθηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον Σέργιο τον Δεύτερο κατά το έτος 1019 και απεβίωσε ειρηνικά το 1025, αφού έζησε με οσιότητα και πείμανε το πείμνιο του Χριστού σύμφωνα με τις Άγιες εντολές του.

συντριβόμενο σώμα μάρτης Παναγίδη με, πολλές κολάσες εις συντριβήν εργάσω, απολίας ξωάνων εν χάριτη. Δια τούτο πάντων των ευσεβών, χάριτη θεία, θεραπεύεις ψυχόντα συντρίματα. Ουδαμός παρετράπης στάσεως της Κρήτονος μακαριότατε, τον κρατήνοντά σε και στηρίζοντα και κατευθύνοντα τας κινήσεις πάσας, τας προς αυτόν σου γινωμένας, προωρώμενος γνώμης ευθύτητη.

31η του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Ο Ερμίας καταγόταν από τα κόμμανα του Πόντου και ήταν στρατιώτης στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου, χρόνια σκληρού διωγμού της πίστεως. Ο Ερμίας καταγγέλλεται στο Δούκα Σεβαστιανό και εξαναγκάζεται να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά αρνείται και προτιμά τους βασανισμούς. Του βγάλανε τα δόντια, του σπάσανε τις σιαγόνες, του γδάρανε το πρόσωπο, τον ρίξανε σε καμίνι, τέλος τον ποτίσανε με ισχυρό δηλητήριο. Παραδόξως όμως το δηλητήριο δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα και ο μάγος που το παρασκεύασε μετανοεί, δηλώνει πίστη στο Χριστό και αποκεφαλίζεται. Το δηλητήριο δεν έβλεψε τον Ερμία, όχι διότι είχε προβεί στο τέχνασμα του μυθριδατισμού, αλλά διότι ήταν άνθρωπος μεγάλης πίστεως. Πίστευε σε εκείνον που είπε για τους μαθητές του ότι δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν ουμή αυτούς βλάψει. Τα λόγια αυτά του Κυρίου ενήργησαν σαν ένα είδος πνευματικού μυθριδατισμού. Το περιστατικό αυτό της ζωής του Αγίου Μάρτυρα Ερμία, αγαπητοί ακροατές, μας δίνει αφορμή να σκεφτούμε ένα άλλο δηλητήριο, το ισχυρότερο και καταστρεπτικότερο απ' όλα. Πρόκειται για το δηλητήριο της αμαρτίας, με το οποίο κάθε μέρα μας ποτίζει ο Σατανάς και επιφέρει όχι μόνο

τον θάνατο του σώματός μας, αλλά και τον αιώνιο κολασμό της ψυχής μας. Το λέει σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος, το κεντρί του θανάτου, η αμαρτία. Όπως ο σκορπιός, το ζωήφιο αυτό έχει τη δύναμή του στο κεντρί του που χύνει το δηλητήριο, έτσι και ο θάνατος έχει τη δύναμή του στην αμαρτία. Αναπόφευκτος θα ήταν ο θάνατος από το δηλητήριο της αμαρτίας, αλλά δόξα στο Θεό, υπάρχει τρόπος διασώσεως μας, είναι η άφεση των αμαρτιών δια του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, είναι το αντίδοτο κατά της αμαρτίας και κατά του θανάτου.

ημών σου το είδος και πρώτη σεις εν αθλήσεως ον ωραιότερον όφθη σοφέ. Μετά τους αγώνας τους θαυμαστούς αγγελική λαμπρότητη κατηγλαϊσμένων περηφανώς. Διό και προς ωραίους ανέδραμες νυμφώνας νίκης στεφάνης καλλινόμενος. Η μνήμη σου επέστη φωταυγής, τα σημών διανύες φωτίζουσα μαρμαριές των αγωνισμάτων των στερών. Ενή παρακαλούμεν σε, έχων παρησίαν προς τον Χριστόν, οικέτευε απαύστος τυχήν ημάς ελέους εν τη ημέρα της ετάσεως.

Η άθληση των μαρτύρων, αγαπητοί ακροατές, και η άσκηση των οσίων είναι ένα εύγλωτο και ζωντανό κήρυγμα του Ευαγγελίου, ότι έλεγε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους μαθητάς και αποστόλους του: όλα πραγματοποιούνται στην άθληση και την άσκηση των Αγίων, και η διωγμή και τα θαύματα. Για τους αληθινά πιστούς είναι γραμμένο ότι καν θανάσιμον τι πίωσιν ουμή αυτούς βλάψει. Αυτό συνέβη με τον Άγιο Μάρτυρα Ερμία, τον οποίο σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας, που οι βασανιστές του τον πότισαν οξύ δηλητήριο και δεν έπαθε τίποτα. Σε ένα πράγμα όμως πρέπει να προσέξουμε, ότι δηλαδή τα θαύματα και τα σημεία στη ζωή των Αγίων δεν γίνονται από ματαιοδοξία τους και για επίδειξη, όπως και το δηλητήριο δεν το πήρε μόνος του και το είπε ο Άγιος Ερμίας, μα του το έδωσαν δια της βίας. Τότε ο Θεός παρεμβαίνει και κάνει θαύμα, όταν είναι να ευεργετήσει και να προστατέψει τους δικαίους, και όχι όταν τον πειράζουν και τον προκαλούν οι άνθρωποι.

ιδιώθεις Παρθένε, τον εν κάλλη ωραίων Χριστών κοιήσασα, ημίν ομοιωθέντα και πάντας συντριβέντας, προς ζωήν αναπλάσαντα, όθεν πιστός εαεί δοξάζομεν εν ύμνης, όφθης πλατητέρα ουρανών, χωρίσασα Θεόν εν μήτρα, ό να είδη σώπη, τη στενοχωρούσης μενήν αμαρτίας, ρίσασθε Παρθένε, όπως πλατινόμενος έργης ευσεβίας πιστός σε μακαρίζω. Φορέσας με προήλθε Θεός εξού, αυθαρσίας εν δίον με ένδυμα, του πονηρά γνώμη γυμνοθέντα, θεία στολής, θεογεννήτωρ δέσποινα, πάντων των ανθρώπων καταφυγή, μαρτύρων στεφιφόρων κρατέωμα, και τείχος και των αγγέλων αγαλίαμα. 31 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάγου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενασκαλώνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Χαραλάμπη και Χριστίνας. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίλας, θυγατέρας του Αποστόλου Πέτρου. Η μνήμη τέλος σήμερα του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ πρώτε έλους Κύριε, τρόπους του μετανοήν.

0: πραγματικά χαρακτηριστικά της μορφής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, της καθηγουμένης Ευθυμίας Μοναχής. Δια της αγιογραφήσεως των ιερών εικόνων έχει δημιουργηθεί μια παράδοση για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των διαφόρων Αγίων, χωρίς ποτέ να γνωρίζουμε τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν είναι για μας εμπόδιο, διότι η τιμή διαβαίνει στον τιμόμενο επί της εικόνος του Αγίου, όποια μορφή κι αν είχε. Έτσι βλέπουμε πως οι αγιογράφοι δεν έχουν δέσμευση στο να αποτυπώσουν στο έργο τους όπως φαντάζονται τον οποιονδήποτε Άγιο. Αν οι βιογραφίες των Αγίων αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τους, βέβαια δεν είναι επιτρεπτό να απομακρυνθούν από αυτά. Για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό έχουν αγιογραφηθεί πολλές εικόνες λαϊκής και μη τέχνης που αγιογραφήθηκαν και προσπαθούν να αποδώσουν κυρίως τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητος, της προσωπικότητός του. Ο πρώτος του βιογράφος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μαθητής του Αγίου Κοσμά, Ζήκος Μπιστρέκης, που συνέγραψε το μαρτυρολόγιο του διδασκάλου του, δεν αναφέρουν καθόλου τα χαρακτηριστικά της μορφής του. Όμως υπάρχουν κάποιες σχετικές μαρτυρίες στις σύγχρονες με τον Άγιο ενθυμίσεις που σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά του. Τα περισσότερα στοιχεία αναφέρονται σε μία ενθύμηση γραμμένη στα 1776 και είναι καταχωρημένη σε χειρόγραφο της Μονής του Αγίου Νικάνορος της Αβορδάς Γρεβενών. Είναι η εξής: τον καιρό μου που βγήκε ένας ασκητής θαυμάσιος και άγιος άνθρωπος και δίδαξε τον κόσμο και πολλούς έβαλε εις θεογνωσίαν και κανείς δεν τον εγνώριζε από τι μέρος και από τι τόπον και το όνομά του Κοσμάς, ο λίγον κοντακινός και μελαχρινός και τα γένια του μαύρα και δασιά. Βλέπουμε πως η πατρίδα τους δεν τους ήταν γνωστή. Μια άλλη παράδοση γι' αυτόν από την Κοζάνη αναφέρει ότι ήταν αδύνατος χειρί, σαν κερί δηλαδή. Υπάρχει μια εικόνα του Αγίου Κοσμά σύγχρονη με αυτόν αγιογραφημένη στα 1767, έργο αγνώστου υπηρώτη αγιογράφου, η οποία φυλάσσεται μέχρι σήμερα σε προσκυνητάρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ζήτσας. Η εικόνα αυτή είναι μικρού μεγέθους. Ο Άγιος Κοσμάς αγάπησε πολύ τη Ζήτσα και επανειλημμένως την επισκέφθηκε. Την πρώτη φορά που την επισκέφθηκε και μίλησε στη Λούτσα, τοποθεσία της Ζήτσας, κάποιος αγιογράφος τον ζωγράφησε επί τόπου στη θέση του κηρύγματος, που ως ημέρα φέρει την επωνυμία «Χωράφι του Κοσμά». Υπάρχει η άποψη ότι ο Άγιος δέχθηκε να σταθεί μπρος του αγιογράφου για να τον ζωγραφίσει. Η άποψη αυτή αντιβαίνει προς το ταπεινό ήθος του ασκητή Κοσμά. Το πιο πιθανό είναι να τον σχεδίασε ο καλλιτέχνης σε μια ώρα ανύποπτη για τον πατροκοσμά. Αυτό και εγώ αποδέχομαι. Κρυμμένος ο αγιογράφος ανάμεσα στα πλήθη την ώρα που δίδασκε ο δάσκαλος του γένους, σε κοντινή απόσταση από αυτόν αποτύπωσε την πραγματική μορφή του Αγίου μας. Ο αγιογράφος αυτός έγινε περισσότερο φωτογράφος και φωτογράφησε εικόνα της στιγμής εκείνης. Απέδωσε την φυσικότητα της κινήσεως του Αγίου καθώς μιλούσε. Η κίνηση του αριστερού χεριού δείχνει χειρονομία ζωντανού ομιλητή. Κινεί προς τα έξω το αριστερό του χέρι που κρατεί το κομποσκήνι του, το οποίο είχε πάντα στο χέρι του. Τα πόδια του ανοιχτά, εδριωμένα στη γη όπως βρέθηκε τη στιγμή της φωτογραφήσεώς του από τον δεξιοτέχνη αγιογράφο. Τα μάτια του λαμπερά, εκφραστικά, προδίδουν και αυτά την κίνηση του ομιλητή. Δεν κοιτάζουν κατευθείαν, αλλά καθώς το βλέμμα του αγκαλιάζει το πλήθος των ακροατών του στρεφόμενο γύρω-γύρω, έχει φωτογραφηθεί καθώς είναι στραμμένο ελαφρώς προς τα αριστερά του. Βλέμμα βαθύ, εναγώνιο για τη διάσωση των ραγιάδων από το ολίσθημα της εξωμοσίας, βλέμμα διορατικό, προφητικό, που διαπερνά το μέλλον της χώρας, βλέμμα αναμοχλευτικό και πιστικό, βλέμμα γεμάτο αγάπη και καημό. Δεν ξεφεύγεις από αυτό το βλέμμα. Τα χείλη του μόλις ενώνονται. Φαίνεται πως μιλάει. Πράγματι, όλα δείχνουν φωτογραφία της στιγμής. Ο ανώνυμος αυτός αγιογράφος κράτησε στο χαρτί του τα πολύτιμα χαρακτηριστικά του Αγίου μας Κοσμά και ύστερα τα αποτύπωσε στο ξύλο, βάζοντας το χρωστήρα του να μιλήσει με τέχνη, δίνοντας τους σωστούς φωτισμούς του προσώπου του. Η μορφή του Αγίου είχε αποτυπωθεί πρώτα στην ψυχή και στην καλλιτεχνική μνήμη του αγιογράφου τούτου, που τον αποτύπωσε ασκητή, άγιο διδάσκοντα, κοντάκινο και μελαχρινό και τα γένια του μαύρα και δασιά. Τα μαλλιά του πέφτουν ατιμέλητα στους ώμους του και ενώνονται μπροστά με τα γένια του. Τα μουστάκια μακριά ανακατεύονται με τα γένια του. μορφή ανθρωπεπής, σοβαρή, επιβλητική, οσία, αλυσμόνητη. Ο αγιογράφος είναι άριστος τεχνίτης της ιεράς αυτής τέχνης και πρέπει να ήταν ένας από τους δεξιοτέχνες γνωστούς αγιογράφους της περιοχής της Ηπείρου. Και η τέχνη της εικόνος είναι υψηλή βυζαντινής τεχνοτροπίας. Προτίμησε να μην την υπογράψει, σβήνοντας τη δική του αξία μπροστά στην απαράμιλη, ανεπανάληπτη, αλυσμόνητη αξία του δασκάλου του γένους Κοσμάτου Αιτωλού. Πάντως, εφόσον έχουμε την προσφορά και αποτύπωση των αληθινών χαρακτηριστικών του Αγίου μας τούτου, πιστεύω πως είναι λάθος μας, αγιογραφώντας τον, να μην τα αντιγράψουμε.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άμφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
0: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα χείλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμεση δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενων το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα

0: Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμασιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρεσία, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανύφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστό άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος.

0: Όπερ εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήχθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλος πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους, χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν να είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ηττίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσει ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού διε την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μεταδίδουμε το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ο γέροντας Μακάριος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα βαθιά νοήματα του αποστολικού αναγνώσματος της Πεντηκοστής. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος φώτισε τους Αποστόλους, ενίσχυσε τους μάρτυρες, καθοδήγησε τους ιερούς ποιμένες και διδασκάλους της Εκκλησίας στην ερμηνεία των γραφών, στην καταπολέμηση των αιρέσεων, στην ανάδειξη και στην ορθή διατύπωση των ιερών δογμάτων της πίστεώς μας. Και οι ιερές σύνοδοι, όπου πολεμήθηκαν οι πλάνες και θριάμβευσεν η Ορθοδοξία, όλα αυτά είναι έργο του Παναγίου Πνεύματος.
1: Το αποστολικό ανάγνωσμα που θα ακούσουμε έχει ως εξής: «Εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περιφερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλον τον οίκο ου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Εκάθισέται αφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδω αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άντρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Γενομένης δε της φωνής ταύτης συνήθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκον εις έκαστος τη δία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ουκ ιδού πάντες ούτι εις είναι λαλούντες Γαλιλαίοι και πως εμείς ακούμεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενή εγεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Λαμίτε και κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίατε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν λαλούν των αυτών τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Είναι το αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα. Οι μαθητές του Κυρίου από την ημέρα που ο Κύριος αναστήθηκε έμειναν κατάπληκτοι και έχειρον πάντοτες, διότι έβλεπαν να πραγματοποιούνται οι προφητείες που ο διδάσκαλος τους είχε υπεί. Αμέσως μετά την Ανάσταση ο Κύριος μας τους είχε διαβεβαιώσει ότι θα ελάμβαναν πνεύμα Άγιον. «Λείψεστε δύναμην απελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς», τους είπε. Και λοιπόν ήρθε η μέρα και η ώρα να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αυτή υπόσχεση του Κυρίου. 50 μέρες είχαν περάσει από τότε που ο Κύριος μας είχε αναστηθεί. Από το κοσμοχαρμόσυνο γεγονός της Κυριακής της Αναστάσεως, κατά την οποία όπως γνωρίζουμε όρθρου βαθέως αναστήθη ο Κύριος. Έφτασε τώρα μια άλλη Κυριακή, η οποία ήταν για τους Εβραίους χαρμόσυνος πανήγυρης. Μία από τις τρεις μεγάλες εορτές του Ισραηλιτικού λαού, η Πεντηκοστή. Όπως κατά το παρελθόν Πάσχα, έτσι και οι μέρες αυτές είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ πάρα πολλοί κόσμος. Πλήθη, λέει, είχαν κατακλείσει την Ιερουσαλήμ. Ο ίδιος εκείνος ο πολυάριθμος όχλος που ενέπαιζε και έβριζε τον Κύριο, ο οποίος ορίεται εναντίον του Κυρίου για να σταυρωθεί, αυτός ο κόσμος της ημέρας του Πάσχα είχε συγκεντρωθεί τώρα και την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτοί θα έβλεπαν τώρα μία λαμπρά εκδήλωση της θείας δόξης και δυνάμεως του Κυρίου, αυτού του Κυρίου που οι ίδιοι είχαν σταυρώσει. Κατά την ημέρα εκείνη της Πεντηκοστής, άπαντες οι μαθητές ομοθυμαδών επί το αυτό. Οι 120 μαθητές, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση είχε η Παναγία μας και οι 12 Απόστολοι κατεξοχήν, ήταν όλοι αδελφομένοι, ενωμένοι μεταξύ τους με πίστη κοινή και αγάπη πολύ προς το Θεό Χριστό. Συνομιλίες θα περιστρέφονται φυσικά γύρω από τα μεγάλα γεγονότα που είχαν δει και ίσως περισσότερο από την υπόσχεση του Κυρίου για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που περίμεναν. Τι θα ήταν άραγε για τους Αποστόλους αυτό το Άγιο Πνεύμα, ποια δύναμης και τι φωτισμός θα ερχόταν σε αυτούς τους Αποστόλους και πώς θα λάμβαναν τη χάρη εκείνου και πώς θα γινόταν κήρυκες του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο νικητέ, ό,τι είχε πει ο Χριστός, που δεν θα είχαν έτσι εμπόδια από την αντίδραση των διωγμών που ο πονηρός και οι πονηροί θα ξεσήκωναν εναντίον του. Ήταν μερικά από τα θέματα τα οποία συζητούσαν. Και να, κατά την 9η ώρα της κοσμοϊστορικής εκείνης ημέρας, το μεγάλο γεγονός επραγματοποιήθη. Μία παράδοξος βοή άρχισε να ακούγεται από τα απροσμέτρητα ύψη του ουρανού. Δυσδιάκριτος και ακαθόριστος ήταν στην αρχή, δεν μπορούσε κανείς να την καταλάβει εύκολα, εντονοτέρα όμως και ισχυροτέρα, καθώς πλησίαζε στη γη, γινότανε ως αν ορμητική και βία πνοή ισχυρού ανέμου όταν κατήλθε εις την πόλη. Αυτή ακριβώς η βοή από τα απροσμέτρητα ύψη επλήρωσε όλο τον οίκο όπου ήσαν καθήμενοι οι μαθητές, σαν να είχε έλθει αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεντρωμένους εις το υπερών μαθητάς και γέμισε όλο το οίκημα. Την άκουσαν οι μαθητές. Την άκουσαν όμως και οι συγκεντρωμένοι εις την Ιερουσαλήμ Εβραίοι. Επεσήμεναν το σημείο της πόλεως που είχε γίνει αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός εις το οποίο είχε κατεβεί αυτή η βοή. Έκπληκτοι και φοβισμένοι συγκεντρώσαν γύρω από το σπίτι αυτό το μαθητό να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, θαυμαστά και πρωτοφανή κοσμοϊστορικής και αιωνίως σημασίας γεγονότα επραγματεύονται μέσα στο ευλογημένο εκείνο υπερό. Η ισχυρά βοή ήταν του Αγίου Πνεύματος ένα συγκλονιστικό σημείο. Κατεπλάγησαν οι μαθητές. Η έκπληξη σε αυτή ήταν απερίγραπτη. Όταν είδαν γλώσσες πυρός, πύρινες γλώσσες, να εξαπολύονται προς τα διάφορα σημεία του υπερώου και ανά μία από αυτές τις γλώσσες ορατή με τα αισθητά μάτια του ανθρώπου να κάθεται πάνω από κάθε έναν από τους Αποστόλους. Ο θαυμασμός αυτός μετεβλήθησε σε απέραντη χαρά και δοξολογία προς τον Κύριο, διότι επλήστησαν άπαντες, γέμισαν όλοι Πνεύματος Αγίου. Η υπόσχεση του Κυρίου επραγματοποιήθηκε, η επαγγελία του Πατρός εξεπληρώθη. Το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε για να μείνει μαζί των ισοβίως, δια να κατοικεί μονίμως στην Εκκλησία και να σκορπίζει έτσι πλούσια τα χαρισματά του εις τους πιστούς, για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο έργο της λυτρώσεως του αγιασμού και της σωτηρίας, βέβαια σε όλες τις καλοπροαίρετες καρδιές. Από εδώ και πέρα ο δρόμος πλέον έχει ανοίξει. Ας προσέξουμε λίγο τους Αποστόλους. Έγιναν άλλοι εξάλλων, ενώ είχαν την ίδια μορφή εξωτερικώς, όμως έγιναν αγνώριστοι ως προς τη σοφία, τη δύναμη, τη χάρη, την αρετή που πήραν από το Άγιο Πνεύμα. Η διάνοιά τους εφωτίστηκε, οι πνευματικές τους δυνάμεις διευρύνθησαν και ετελειοποιήθησαν, η καρδιά τους ανακοινίστηκε και αγιάστηκε, οι γνώσεις γύρω από τα μυστήρια, το θέλημα του Θεού πλουτίστηκαν πάρα πολύ και αποσαφινίστηκαν. οι αλλιείς, οι ψαράδες, έγιναν πάνσοφοι διδάσκαλοι της οικουμένης. Οι απλοϊκοί εκείνοι και δειλοί χωρικοί της Γαλιλαίας, που δια τον φόβο των Ιουδαίων ήταν κλεισμένοι στο Υπερόν, έγιναν τώρα ακαταμάχητοι συζητητέ, θαραλέοι κήρυκες των θείων αληθιών. Οι αγράμματοι, που δεν μπορούσαν καλά-καλά ότι τη μητρική τους διάλεκτο, την γαλιλαϊκή, να ομιλήσουν, ομιλούσαν τώρα με ευχέρεια, με ακρίβεια και πιστικότητα όλες τις γλώσσες, τις γνωστές τότε γλώσσες. Από όλες τις περιοχές της οικουμένης, θα λέγαμε, αλόγλωσσοι Εβραίοι, προσήλυτοι, κατάπληκτοι, άκουσαν τους Αποστόλους να μιλούν με ευχέρεια ξένες γλώσσες και να διηγούνται τα μεγαλεία του Θεού. Και έλεγαν με απορία, τι σημαίνει τούτο το παράδοξο γεγονός, απορούσαν οι πάντες. Όλοι αυτοί που μιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι, έλεγαν οι πάντες. Και πώς συμβαίνει ώστε εμείς που είμαστε εδώ διάφοροι να ακούμε και να μιλάμε και να ομιλούν ο καθένας από αυτούς τη δικιά μας μητρική γλώσσα, πώς από μία μέρα στην άλλη έγιναν αυτοί τόσο σοφοί, τόσο γλωσσομαθείς. Απορούσε ο κόσμος. Την ίδια απορία βέβαια είχαν αρχίσει να δοκιμάζουν και οι πονηροί σύνεδροι του παρανόμου εκείνου συνεδρίου που είχε καταδικάσει τον Χριστό στην Σταύρωση. Και έπειτα από λίγες εβδομάδες θα έχουν ενώπιον τους υποδίκους και τους Αγίους Αποστόλους. Με έκπληξη και ανάμεικτο κάποιο φόβο θεωρούνται στην του Πέτρου παρησία και του Ιωάννου και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι εσύ και ιδιώτε δεν θα γνωρίσουν πώς να εξηγήσουν αυτό το τρομερό για αυτούς γεγονός. Δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν ακόμα και αυτοί οι πονηροί σύνεδροι. Απορία, κατάπληξη και θαυμασμό θα δοκιμάσουν διαμέσου όλων των αιώνων οι άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν με κάποια προσοχή να εξετάσουν τη μεταβολή αυτή των ψαράδων της Γαλιλαίας και το τεράστιο έργο που επετέλεσαν αυτοί οι δειλοί, οι αγράμματοι. Μεγάλο έργο. Εξάπλωσαν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα αυτοί οι αγράμματοι να έρθουν στην Αθήνα και να έρθουν σε άλλες πόλεις όπου είχε επικρατήσει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και να μπορέσουν αυτό το υπέροχο πνεύμα το ελληνικό να το εκτοπίσουν. Από πού και ως πού αυτοί οι αγράμματοι. Οι αγράμματοι έγιναν αναμορφωτέ της οικουμένης, οι αμαθείς πάνσοφοι, οι ανίσχυροι καταλυτέ των ειδόλων, οι άσημοι έγιναν πασίγνωστοι και πανένδοξοι σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η θαυμαστή αλλίωσης, το μέγα έργο του Αγίου Πνεύματος. Και έχει δίκιο ο υμνογράφος να ψάλει: το πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή, και ζώσα πηγή νοερά, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, Θεός και Θεοποιούν, δύου προφήτη άπαντες και θείου Απόστολοι, με τα μαρτύρων εστέφτησαν, ξένων άκουσμα, ξένων θέαμα, πυρ διαιρούμενων εις ονομάς χαρισμάτων. Επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, γέμισαν δηλαδή, πνεύμα Άγιο. Είναι πράγματι μεγάλη και επίσημη η ορτή της Πεντηκοστής. Τιμάται από όλο το χριστιανικό κόσμο, εξαιρουμένων μόνον των μαρτύρων των Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται και αυτοί ακόμη την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτοί ακόμη οι άπιστοι με ευλάβεια και σεβασμό στέκονται μπρος την Πεντηκοστή, διότι αναγνωρίζουν ότι κάτι το έκτακτο συνέβη κατά την ημέρα εκείνη. Ακούσανε τη βοή, είδανε το πυρ. Ένα εξαιρετικό γεγονός το οποίο, όπως η κατόπιν ιστορία μαρτυρεί, άσκησε μεγάλη επίδραση στην ανθρωπότητα ολόκληρη και απετέλεσε πραγματικά σταθμό που εξεχώρισε τους δύο κόσμους, προ Χριστού και μετά Χριστόν. Και τούτο διότι την ημέρα εκείνη της Πεντηκοστής οι ανεκτήμητες δωρεές του Αγίου Πνεύματος εξεχύθησαν πλούσιες στους Αποστόλους, στους μαθητάς δηλαδή του Κυρίου, και διαμέσου αυτών εις όλους τους πιστούς. Κατά την επίσημη εκείνη ημέρα έλαβε αισθητήν υπόστασιν η Εκκλησία του Χριστού. Είναι η ίδρυσης της Εκκλησίας του Χριστού εκείνη την ημέρα. Εθεμελιώθη δηλαδή, με λίγα λόγια, επί της γης η Βασιλεία των Ουρανών. Αξιοποιήθηκε και έγινε κτήμα για τους ανθρώπους όλων των γενιών η απείρου αξίας λειτουργική θυσία του Χριστού. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας η αυριανή, κατά την οποία πρώτοι οι μαθητές επλήστησαν Πνεύματος Αγίου, γέμισαν και διεποτίστησαν και πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα το εσωτερικό του, ο νους, η ψυχή, η καρδιά, ακόμη και το σώμα τους. Στην προχριστιανική εποχή ήταν άγνωστη αυτή η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. Δεν εγνώριζαν οι άνθρωποι, όπως και του μυστήριου ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Άλλοι μένα από τους αρχαίους λαούς επίστευαν ένα Θεό, όπως ήταν ο Ισραηλιτικός λαός, και μερικοί από τους Έλληνες σοφούς. Άλλοι δε οι πλήστοι ελάτρευαν πολλούς θεούς. Δεν είχαν όμως καμία γνώση περί τριαδικού Θεού, επομένως και περί του Αγίου Πνεύματος. Στα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης εγίνεται βέβαια λόγος περί Αγίου Πνεύματος, αλλά πολύ συνισκιασμένα, ώστε να μην μπορούν να αντιληφθούν οι Εβραίοι ότι επρόκειτο περί του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, περί του απειροτηλίου Θεού Ιησού και ομοσίου προς τον Θεό Πατέρα. Όπως στην Αγία Γραφή απαντούσαν λέξεις περί του Πνεύματος, ενόμιζαν ότι υπενοήτο η άπειρος δύναμη, η αγαθοποιό επίδραση επλούσε η δωρεέ του ενός και μοναδικού Θεού. Έτσι ερμήνευαν οι Ισραηλίτες. Και έπρεπε να ακουστεί από τη γη η διδασκαλία του Θεανθρώπου, να γραφούν τα θεόπνευστα βιβλία της Καινής Διαθήκης, να δοθεί πλουσιότατος ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και τους πιστούς, για να μπορέσουμε εμείς να κατανοήσουμε τι εσήμαινε στην Παλιά Διαθήκη φράσεις «Πνεύμα Θεού», «Πνεύμα του στόματος αυτού», «Πνεύμα συνέσεως», «Πνεύμα Θείου», «Πνεύμα Κυρίου» και άλλα. Δεν εγνώριζαν οι άνθρωποι, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε έννοιες χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και ο τρόπος στο δεύτερο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως γράφεται ότι «Πνεύμα Θεού επεφέρετο πάνω του ύδατος». Πνεύμα Θεού. Οι Εβραίοι νόμιζαν ότι πρόκειτο περί ενεργίας του Θεού ή περί κάποιου ανέμου. Ο Μέγας Βασίλειος όμως, από το Άγιο Πνεύμα φωτιζόμενος, διεκήρυξε ότι υπό τη φράση αυτή νοείται το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο περιέλαβε και περιέθαλπτε, ενέχισε και καλλιεργούσε την πρώτη ζωή στα ύδατα που εκάλυπταν τη γη, αλλά και τις πλούσιες δωρεές του Αγίου Πνεύματος δεν είχαν λάβει οι άνθρωποι πρώτου Χριστού. Ούτε οι πατριάρχοι οι δίκαιοι, ούτε οι προφήτες, ούτε οι αρχιερείς του Ισραήλ δεν είχαν αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Ολίγες μόνο ακτίνες του Αγίου Πνεύματος είχαν λάβει μερικοί, όπως οι προφήτες και οι συγγραφείς των θεοπνεύστων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ακτίνες μόνο του Αγίου Πνεύματος, όχι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος, λέγον «Υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Και στο θεόπνευστο σύμβολο της πίστεως επαναλαμβάνουμε και διακηρύττουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο ήτο το λαλήσαν διά των προφητών. Ανεκτιμήτου όμως αξίας και ασύλληπτη στην ανθρώπινη

από δε την καρδία του και από τα βάθη της ψυχής του θα αναβλήσουν και θα ρέουν ποταμοί καθαρού δροσιστικού και ζωογόνου ύδατος. Και επεξηγεί ο Ιερός Ευαγγελιστής, τούτο είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες. Όλα αυτά τα λόγια του Χριστού αφορούσαν το Πνεύμα το Άγιο, περί των δωρεών δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι όχι μόνο θα φώτιζαν το νου με τις ύψιστες αλήθειες, αλλά προπαντός θα εκαθάριζαν και θα αγίαζαν την καρδία, θα αναγεννούσαν και θα ανεμόρφωναν τον άνθρωπο, θα τον ανεδείκνυαν τον άνθρωπο Υιόν Θεού και Θεόν το θήτα μικρό κατά χάριν, όπως γράφουν οι ύμνοι της Εκκλησίας μας. Έκπληκτος πραγματικά ο Ιερός Μελωδός πρώτων δωρεών αυτών διαλαλεί: πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Βρει προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτους σοφίας, σοφίαν εδίδαξε, αλλιείς θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Το Πνεύμα το Άγιον ειν με ναή και εστί και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ει παντί και Υιός συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιών, φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος. Είναι, λέγει, να το ερμηνεύσουμε, είναι, λέγει, το Πνεύμα το Άγιον συνάναρχον, συναίδιον, ίσον και ομόθρονον προς τον Πατέρα και τον Υιόν. Όπως τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι και αυτό είναι άναρχο και αιώνιο. Δεν έλαβε ποτέ αρχή και ούτε ποτέ θα λάβει τέλος. Είναι αυτοζωή. Έχει από τον εαυτό του αιώνια εις την πληρότητα του ζωή. Ζωή όμως αφού έχει χορηγεί και ζωοποιεί τα πάντα. Χάρη στο Πνεύμα του Άγιου υπάρχουν ό,τι υπάρχουν και οι ζώντες οργανισμοί και έξω τα φυτά και όλα. Είναι φως και προσφέρει φως. Είναι αυτάγαθον, έχει δηλαδή από τον εαυτό του όλη την αγαθότητα, όλες τις αρετές, εισάπηρη τελειότητα και χαρίζει την αγαθότητα. Και βροντοφωνεί ακόμη ο Ιερός Μελωδός με τον ύμνο ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρων τα πτέσματα. Καθαρίζει δηλαδή όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες. Θεός και θεοποιούν, πύρε εκ πυρός προϊόν λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα. Δύο προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστέφθησαν. Όλοι δηλαδή εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιο. Ξένουν άκους, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων. Όταν ακούμε ξένον άκουσμα, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το κατανοήσουν εκείνη την εποχή. Πώς είναι δυνατόν να κατεβαίνει από τον ουρανό μια βουή και να έχει φωτιά και αυτές οι πύρινες γλώσσες να κάθονται στον καθένα? Δεν μπορεί κανείς εύκολα να μπει σε αυτά τα νοήματα. Τα δέχεται, τα πιστεύει. Ο Ιερός Μελωδός ονομάζει το Πνεύμα το Άγιο, εκτός των άλλων, πνεύμα απολύτου ευθύτητος και αληθείας, άειλον κατά την ουσία και πνευματικών όπως ο Πατήρ και ο Υιός, με απόλυτον εξουσία και κυριότητα προσφέρον απαστράπτουσα την πνευματική καθαρότητα. Με λίγα λόγια, πολλά ακούσαμε, λίγα καταλάβαμε. Ό,τι αγαθό προέρχεται στον άνθρωπο από πνευματικής καταστάσεως προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι Θεός το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος θεοποιεί και οδηγεί τους ανθρώπους στη θέωση, αιώνιο πύρ της θεότητος που θάλπει και ζωογονεί τους πιστούς. Αυτό είναι που λαλεί δια του στόματος των θεοπνεύστων ανδρών, το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά λαλεί στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και ενεργεί και μοιράζει ανεκτήμητα δώρα. Για τούτο μερικές φορές όταν λέμε «το είπε ο Άγιος, τάδε», και αφού το πνεύμα αυτό που είπε ταυτίζεται με το όλο πνεύμα της Εκκλησίας, να μην το διερευνούμε. Τελικώς το είπε το Πνεύμα το Άγιο. Τι να ερευνήσουμε τώρα? Τα σβουλάς του Θεού? Έτσι είναι, πρέπει να τις αποδεχόμεθα. Με πολύ λοιπόν ευλάβεια πρέπει να παρακαλούμε το πνεύμα αυτό της αληθείας και να λέμε με πίστη «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών». Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα έχει αναλάβει ως ειδικόν του τρόποντινά, θα λέγαμε, έργο να μας φωτίσει, να μας καθοδηγεί και να μας προσφέρει τη σωτηρία. Αυτό μεταμορφώνει πνευματικά τον άνθρωπο, το Πνεύμα το Άγιο, και πιο κάτω θα το αναλύσουμε ακόμη πιο πολύ, και από παντός σαρκός που ήτο τον αναδεικνύει. Όταν ήταν σαρκικοί οι άνθρωποι και πίστευαν σε πράγματα ψεύτικα, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους αναδεικνύει πλέον πνευματικούς.

0: το πνεύμα του Θεού οικεί εν εμήν, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή κατοικεί μέσα μας το πνεύμα του Άγιον. Και επλήστησαν λοιπόν πάντες και επλήστησαν πάντες άπαντες πνεύμα Αγίου. Η αποστολή του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι αποτελούσε ρητή υπόσχεση του Κυρίου. Πραγματικά, στην υπέροχη εκείνη ομιλία που απίφθινε στους μαθητές του κατά το μυστικό δείπνο, ο Ιησούς ομιλεί για πρώτη φορά για την αποστολή άλλου παρακλήτου, του Πνεύματος της Αληθείας. Θα το έστενε στους Αποστόλους ο Θεός Πατέρας, ανταποκρινόμενος στην παράκληση του Υιού του, για να μένει μαζί τους αιωνίως και να αποτελεί τον αχώριστο σύντροφο, την παρηγοριά και την πηγή της εμπνεύσεως. Την ίδια υπόσχεση επανέλαβε και μετά την Ανάστασή του, όπως μας την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τόσο στο τέλος του Ευαγγελίου του, όσο και στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. «Και ειδού εγώ», βεβαιώνει ο Κύριος στους μαθητές του, «αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσεστε δύναμην εξ ύψους». Ακόμα πιο σαφής είναι η μαρτυρία του βιβλίου των πράξεων. Αναστάσει ο Κύριος διεμερώνεται σαράκοντα, οπτανόμενος στις μαθητές και λέγουν περί της Βασιλείας του Θεού. Τους παρήγγειλε να μην απομακρύνονται από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός για την οποία τους είχε μιλήσει. Η αποστολή του παρακλήτου θα γινόταν ου μετά πολλά στάφτας ημέρας, και τότε οι μαθητές θα ευαπτίζονται εν πνεύματι Αγίου. Με τη δύναμη του Πνεύματος που θα λάβαναν, θα αναδεικνύονταν οι μάρτυρες του Χριστού, οι μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αυριανή ημέρα, σύμφωνα με ένα από τα τροπάρια της εορτής, αποτελεί προθεσμία επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωση. Είναι ορισμένος χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιείται η υπόσχεση και η εκπλήρωση, η προσδοκία. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται στους Αποστόλους, σκηνώνει στην εκκλησία, παραμένει μέσα στο χώρο της εκκλησίας, ενοικεί στις καρδιές των πιστών και μέσα στις καρδιές μας κατοικεί. Ήρθε, καθώς μας υποσχέθηκε και ο Κύριος, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Όσο θα υπάρχει εκκλησία, θα υπάρχει και Πνεύμα Άγιο. Το συγκλονιστικό γεγονός της επιδημίας του Αγίου Πνεύματος μας αφηγείται αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε. Οι μαθητές όλοι ήταν συνηγμένοι στο υπερό της Ιερουσαλήμ. Και εκεί βέβαια, όπως προείπαμε, έγινε έξαφνα αυτή η βοή. Απόρρισαν οι πάντες και βλέπουμε, όπως προείπαμε, αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι, οι ψαράδες, εκείνη την ώρα να σοφίζονται, να παίρνουν θάρρος, να αρχίζουν να κηρύττουν τα μεγαλεία του λαού. Εκείνη τη στιγμή, εδώ είναι το μυστήριο, που λέγεται ότι οι Απόστολοι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Οι Απόστολοι μιλούσαν τη μητρική τους γλώσσα, αλλά στην πορεία που έβγαινε ο λόγος από το στόμα τους και έφτανε στα αυτιά των άλλων, το Πνεύμα το Άγιο μετέφραζε αυτή την έκφραση. Παράδειγμα, οι Απόστολοι έλεγαν σπίτι, ο Ιταλός άκουγε κάζα, ο Γάλλος μεζόν. Ο καθένας δηλαδή άκουγε αυτό που εγνώριζε. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που χορηγεί τα πάντα. Γι' αυτό να είμαστε απέναντί του με πολύ σεβασμό στο Πνεύμα το Άγιο, γιατί αυτό μας δίνει τον οποιοδήποτε φωτισμό. Η Πεντηκοστή αποτελεί, όπως προείπαμε, τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Στην παρουσία του Πνεύματος οφείλει την ύπαρξή της. Αυτό την εμψυχώνει και τη ζωογονεί την Εκκλησία μας. Το Πνεύμα, όπως ψάλλουμε, χορηγεί τα πάντα και συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Το αίτιο όλων των αγαθών, διδάσκει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι και παραμένει μην η χάρη του Πνεύματος. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, σύμφωνα με την ομόφωνη παράδοση των Αγίων Πατέρων μας, δεν μπορούμε να σωθούμε. δεν μπορούμε να σωθούμε. Η ένωσή μας με το Θεό γίνεται δυνατή μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει δωρεά που δόθηκε στον κόσμο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, στην οποία το Άγιο Πνεύμα να μην ήταν παρόν. Όλα πηγάζουν από το Άγιο Πνεύμα. Όλα το Πνεύμα τα μεταδίδει. Είναι κατά τον Άγιο Κύριλο των Ιεροσολύμων το δοτικόν που δίνει όλα, το παρεκτικό που τα παρέχει όλα, πάντων των Εκκλησία πνευματικών χαρισμάτων. Ό,τι υπάρχει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας αγαθό, όλα προέρχονται από το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους Αποστόλους, ενίσχυσε τους μάρτυρες. Πώς μπορούσε ένας άνθρωπος που ήταν όσαν και μας, αλλά εστερνίστηκε μέσα του τις διδαχές του Χριστού, να μπορεί να πηγαίνει με ένα θάρρος τρομερό μπροστά στα θηρία και να τα αντιμετωπίζει, αν δεν υπήρχε κάποια εσωτερική δύναμη στο Αγίου Πνεύματος? Ανθρωπίνως είναι αδύνατο. Δηλιά η ανθρώπινη φύση μπροστά στα μαρτύρια που τράβηξαν οι μάρτυρες. Όταν βάζουν ένα άλογο από εδώ, ένα άλογο από εκεί και δεν ένα πόδι από εδώ και ένα από εκεί και πάνε προς αντίθετη κατεύθυνση και ανοίγει όλο το σώμα. Ποιος έδωσε αυτό το κουράγιο και δεν αρνούταν το Θεό τον αληθινό? Το Πνεύμα το Άγιο τους δυνάμωνε. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν φώτιζε, καθοδηγούσε τους ιερούς ποιμένες, καθοδηγούσε τους διασκάλους της Εκκλησίας στην ερμηνεία των γραφών, στην καταπολέμηση των αιρέσεων, στην ανάδειξη, στην ορθή διατύπωση των ιερών δογμάτων της πίστεως. Και οι ιερές σύνοδοι που πολέμησαν τις πλάνες και θριάμβευσε η Ορθοδοξία είναι έργο του Αγίου Πνεύματος και μόνον. Τα πάντα λοιπόν χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να παραμένει και σήμερα στην Εκκλησία, το σώμα του Θεανθρώπου Κυρίου, και θα παραμένει εις τον αιώνα σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Εκείνο μας χαρίζει τη χάρη των μυστηρίων. Εκείνο αναδεικνύει τους ιερούς ποιμένες. Εκείνο μας εμπλουτίζει με το άφατο πλούτο των χαρισμάτων του. Εκείνο ενεργεί παντού με τις άκτισες ενέργειές του. Ό,τι μας περιβάλλει στον κόσμο είναι κτιστό. Η αγάπη του Θεού, η παντοδυναμία του Θεού, η φιλεσπλαχνία του Θεού, το έλεος του Θεού λέγονται ενέργειες άκτιστες, γιατί προέρχονται από το Θεό. Να το καταλάβουμε αυτό καλά. Άκτιστες ενέργειες, δεν τις έκτισε κανένας, προέρχονται απευθείας από το Θεό, ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αλήθεια και να γίνουν μέτοχοι της σωτηρίας που ο φιλάνθρωπος Κύριος χάρισε στο γένος μας. Δια Πνεύματος Αγίου, συνοψίζει ο Μέγας Βασίλειος, εις παράδεισον αποκατάσταση. Αν έγινε η αποκατάστασή μας στον παράδεισο, έγινε χάρη στο Πνεύμα το Άγιο. Η Βασιλεία των Ουρανών, η Οθυσία, η Επάνωδος, η Παρησία του Καλήν Εαυτόν Πατέρα των Θεών. Πώς γνωρίζουμε να λέμε ότι ο Θεός είναι Πατέρας? Κοινωνών γενέστε της χάριτος του Χριστού. Με ένα λόγο, να το πούμε καθαρά, δια του Αγίου Πνεύματος φτάνουμε στην απόκτηση κάθε ευλογίας, τόσο στην παρούσα όσο και στη μέλλουσα ζωή. Το Άγιο Πνεύμα δεν ενοικεί μόνο στο σώμα της Εκκλησίας, αλλά και σε κάθε μέλος χωριστά, ξεχωριστά. Δηλαδή είναι μέσα στη γενική έννοια της Εκκλησίας, αλλά και σε καθέναν από μας. Όλοι οι χριστιανοί από την ώρα που βαπτιστήκαμε και μας έχρισε με το Άγιο Μύρο ο ιερεύς, λαμβάνουμε τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Έτσι διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Ο καθένας μας γίνεται ναός και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Είναι τόσο θεμελιώδης αυτή η αλήθεια, ώστε ο ίδιος ο Απόστολος να τονίζει πως αν κάποιος δεν έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Όταν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι το έχουμε που είμαστε βαπτισμένοι το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά τι να το κάνουμε όμως? Δεν το αξιοποιούμε. το αφήνουμε ανενέργητο. Δεν ενεργοποιούμε όλες αυτά τα χαρίσματα που θα δουν πιο κάτω. Δεν εμείς κοπιάζουμε να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού για να έρθει στην επιφάνεια το Πνεύμα το Άγιο και να μας βοηθήσει να πορευτούμε σωστά σε αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας μας. Η δωρεά του Πνεύματος που λαμβάνουμε οι χριστιανοί την ώρα του βαπτίσματος αποτελεί την απαρχή της σωτηρίας μας. Όπως η προσωπική οικείωση της σωτηρίας και η συμμετοχή μας στα χαρίσματα του Πνεύματος είναι κάτι που συνεχίζεται δυναμικά και εκτείνεται στη διάρκεια ολόκληρης της επίγειας ζωής μας, προϋποθέτει όμως την ιδιότητα του ενεργού μέλους της Εκκλησίας και συνιστά αυτό που ονομάζουμε χριστιανική ή πνευματική ζωή. Χωρίς τη χριστιανική πνευματική ζωή το Πνεύμα του Άγιον είναι δώρον άδωρον. Όλη η φροντίδα και ο αγώνας του πιστού συγκεντρώνεται στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και στην επίτευξη των καρπών του, οι οποίοι καρποί αποδεικνύουν την παρουσία στην καρδιά του χριστιανού. Θέλουμε να δούμε αν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε το πώς ενεργούμε απέναντι στους συνανθρώπους, με ποιες αρετές ενεργούμε. Σκοπός όλων των ανθρώπων, γράφει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, που αγωνίζονται κατά Θεόν, είναι να ευχαριστήσουν, να ευαρεστήσουν τον Χριστό, τον Θεό, με τη συμμετοχή τους στο Άγιο Πνεύμα, να συμφιλειωθούν με τον Πατέρα και έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία τους. Την ίδια αλήθεια θα επαναλάβει μερικούς αιώνες αργότερα ο ερημίτης του Σάροφ, ο Άγιος Σεραφείμ, σε μια μοναδική διατύπωση. Ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής μας ζωής, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής μας ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν σώζεται ο άνθρωπος. Η αυριανή εορτή δεν είναι μια απλή επέτειος, είναι ένα συνεχές θαύμα που παρατείνεται αυτό το θαύμα μέσα σε όλους τους αιώνες. Ο παράκλητος, το πνεύμα αυτό της αληθείας, εξακολουθεί να είναι παρόν στον κόσμο και να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Κατά συνέπεια, όλοι μας μπορούμε να μετάσχουμε, αν θέλουμε, στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η ενδυνάμει δωρεά που λάβαμε κατά την ώρα του βαπτίσματος, που μας χαρίστηκε, πρέπει να γίνει ενεργετική και ζώσα μετοχή στον πλούτο των χαρισμάτων. Τώρα θα ερωτήσει κανείς ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται γι' αυτό. Βασική προϋπόθεση είναι η πίστη. Έχουμε αληθινή πίστη? Πιστεύουμε ή νομίζουμε ότι πιστεύουμε? Η μετοχή του Αγίου Πνεύματος γίνεται κατά την αναλογία της πίστεως. Όση πίστη έχουμε, τόση χάρη Αγίου Πνεύματος παίρνουμε, στο ένα σκέλος. Έτσι παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος και μας λέει. Σύμφωνα με μία άλλη διατύπωση του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ούχα απλώς αλλά κατά την πίστη και τη διάθεση και την ταπείνωση αυτών που αγωνίζονται να την επιτύχουν. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, αλλά πού έρχεται? Στις ταπεινές καρδίες και σε αυτές που πιστεύουν. Κοντά στην πίστη χρειάζεται απαραίτητος όρος και ο πνευματικός αγώνας μας. Ο κόπος της χριστιανικής ζωής είναι απαραίτητος. Το Πνεύμα του Θεού μας ενδυναμώνει στον αγώνα της εν Χριστώ ζωής και η χριστιανική ζωή μας καθιστά αξίους να μετέχουμε στα χαρίσματά του. Ακόμα μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τη δωρεά που λάβαμε για να μην τη χάσουμε. Βλέπετε, όλο το Άγιο Πνεύμα τα κάνει. Ούτε η χάρη του Πνεύματος είναι δυνατόν να παραμείνει μέσα μας χωρίς την εργασία των εντολών, ούτε η εργασία των εντολών μπορεί να γίνει χωρίς τη χάρη του Θεού. Είναι χρήσιμη και ωφέλιμη, αλλά πρέπει και τα δύο να συνεργαστούν, και ο άνθρωπος να κοπιάσει και το Πνεύμα να βοηθήσει, αλλιώς δεν γίνεται. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος προϋποθέτει ακόμα και καθαρότητα καρδιάς. Θέλει καθαρή καρδιά, γιατί αυτό είναι πανάγιο, καθαρό. Πού να κατοικείς? Στη βρώμικη καρδιά τη δικιά μου? Χρειάζεται λοιπόν καθαρή καρδιά. Το Πνεύμα μας μεταδίδει τις δωρεές του κατά την αναλογία της καθάρσεώς μας. Μην έχουμε παράπονο. Όσο καθαροί είμαστε, τόσο Πνεύμα μπορεί να πάρουμε. Εάν δεν παίρνουμε Πνεύμα Άγιο και αν δεν σκεπτόμαστε κατά Πνεύμα Άγιο, σημαίνει ότι δεν είμαστε καθαροί και δεν έρχεται. Δεν μπορεί να βγει στην επιφάνεια το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν διδάσκει ο Άγιος Σημαίων ο Νέος Θεολόγος, κατά την αναλογία της καθάρσεώς μας. Μην έχουμε παράπονο. Χωρίς τον αποχωρισμό από τα πάθη κατά το Μέγα Βασίλειο, δεν μπορούμε να πετύχουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι δυνατόν να ζούμε μέσα στην αμαρτία και να κατοικεί και το Πνεύμα το Άγιο? Πώς γίνεται το καθαρό, το πεντακάθαρο, το Άγιο, το αμόλυντο με το βρώμικο? Αλλά για όλα όμως αυτά, πάνω απ' όλα χρειάζεται θερμή προσευχή. Να ζητούμε θερμά και επίμονα την έλευση του παρακλήτου στην καρδιά μας. Δεν το κάνουμε, γιατί δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί. Δεν απευθυνόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο να το παρακαλέσουμε να μας φωτίσει. Αυτό μας υποδεικνύει ο νέος θεολόγος με τη μυστική ευχή του: «Ελθέ το φως το αληθινόν, ελθέ η αιώνιο ζωή, ελθέ το αποκεκριμένον μυστήριο, ελθέ ον υπόθεσε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή». Θερμή προσευχή. Ποιος μπορεί από μας έτσι εύκολα να πει ότι έχει τέτοια θερμή προσευχή? Ποιος μπορεί εύκολα να πει ότι λειτουργεί σύμφωνα με αυτό που διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας? Τότε γιατί παραπονούμεθα? Γιατί δεν έχουμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος? Δεν τις θέλουμε. Λεκτικά δεν το λέμε «δεν τις θέλω», αλλά με τον τρόπο της ζωής που ζούμε αυτό μαρτυρούμε. Δεν χρειάζεται να πω παράδειγμα ότι δεν θέλω το Πνεύμα το Άγιο να έρθει. Δεν το λέω. Αυτό δεν λέγεται εύκολα. Λεκτικά μας φαίνεται βαρύ. Κοιτάξτε να δείτε τι ξεγέλασμα μας κάνει ο Σατανάς. Δεν το λέμε λεκτικά, αλλά το λέμε τις πράξεις. Κάνουμε αμαρτίες και το διώχνουμε με άλλο τρόπο το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνο όμως οι Απόστολοι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Είναι πραγματικά, και επιμένουμε πολύ σε αυτό, γιατί πρέπει να το κατανοήσουμε, τι μεγάλη σημασία και αξία έχει η αυριανή ημέρα. Κατά αυτήν υψώνει ο Θεός εις τη γη την ανεξάντλητο δεξαμενή των θείων χαρίτων, το ουράνιο φάρο της αρετής, το ευλογημένο φρούριο των ψυχών μας, την μυστική κυβωτό της σωτηρίας μας. Ποια είναι αυτή? Η Αγία Εκκλησία. Από τώρα και πλέον, από την ίδρυση Εκκλησίας, ο άνθρωπος δεν θα είναι νυχτωμένος στρατοκόπος της ζωής και κυνηγημένος νοσταλγός του παραδείσου και αλυσοδημένος κατάδικος στον Άδη. Θα υπάρχει ένα καταφύγιο, θα υπάρχει ένα ιατρείο που θα πηγαίνει ο άρρωστος να θεραπευτεί. Εκεί δημιουργούνται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της προσκυνητής Αγίας Τριάδος, οι Άγιοι. Εκεί στην Εκκλησία οι ήρωες, οι μάρτυρες, οι οικοδόμοι του νέου κόσμου, τα πρότυπα της αρετής, οι μέλλοντες πολίτε της ουρανίου βασιλείας. Ποιος την καταλαβαίνει την Εκκλησία μας έτσι? Όλα εκεί κατεργάζονται, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, δια του Παναγίου Πνεύματος. Αιώνες πολλοί πέρασαν από τότε και πραγματικότης επιστοποίησε αυτή την αλήθεια. Εάν έλειπε η Εκκλησία από τον κόσμο, θα έλειπε η σπονδυλική στήλη της ανθρωπότητος. Ο ηρωισμός της ψυχής, η αρετή και η γιο της, τα ιδανικά και όλοι οι ωραίοι πόθοι δεν θα είχαν θεμέλιο να στηριχθούν και προπολού θα είχαν σβήσει από το στερέωμα της ζωής μας. Ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλό, ό,τι αγαθό, ό,τι υπέροχο γύρω μας και μέσα μας εγεννήθη από το Πνεύμα το Άγιο, εστερεώθη από το Πνεύμα το Άγιο, συντηρείται έκτοτε εις την κοινωνία χάρις εις την πνοή αυτή του Αγίου Πνεύματος που παραμένει μέσα στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας. Το Πνεύμα το Άγιο δημιουργεί θαυμαστές επιδράσεις και μεταβολές μέσα σε κάθε άνθρωπο. Είναι πράγματι φοβερό. Δύσκολος ο άνθρωπος, πολύ δύσκολος. Η ψυχή του ανθρώπου είναι ένα μυστήριο, είναι ένα αληθινό ένιγμα. Από στιγμή σε στιγμή ο άνθρωπος μεταβάλλει τα αισθήματά του. Πολλές φορές μας έκανε εντύπωση το γεγονός. Ο Ισραηλιτικός λαός περνάει την Ερυθρά Θάλασσα χτυπώντας ο Μωυσής το ραβδί και άνοιξαν ένθεν και ένθεν τα νερά, αβρόχης ποσή, χωρίς να βρέξει τα πόδια του. Διψάει, χτυπάει ο Μωυσής την πέτρα και πίνει νερό. Πεινάει, έρχεται το μάνα από τον ουρανό και ο καθένας αισθανόταν τη γεύση, ο καθένας αισθανόταν τη γεύση του φαγητού που ήθελε με το μάνα. Ήθελες φρούτο, φρούτο, κρέας, κρέας, ψάρι, ψάρι, ψωμί, ψωμί, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά ερχόταν από τις χάρες του Αγίου Πνεύματος. Περπατούσαν στον ήλιο, τους σκέπαζε από πάνω νεφέλη, τα καλοπαθημένα παιδιά του Θεού να μην κοπιάσουν. Και όλο αυτό δεν εμίλησε στις καρδιές τους, παρά έφτιαξαν το μόσχο το χρυσό και τον ελάτρευσαν για Θεό. Φοβερό πράγμα. Να γιατί μιλάμε και λέμε ότι ο άνθρωπος μεταβάλλει από στιγμή σε στιγμή τις διαθέσεις και τα αισθήματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζητάει, τι σκέπτεται. Συχνά και ο ίδιος δεν ξέρει πολλές φορές ο ίδιος ο άνθρωπος τι θέλει. Η αμαρτία έπειτα είναι ύπουλη. Απλώνει τους πλοκάμους της πολύ δόλια. Κάνει το φθαρτό της έργο αθέατο. Ενώ φθείρεται ο άνθρωπος, αλλά δεν φαίνεται ότι φθείρεται. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο ένας κόσμος ανήσυχος και εκρηκτικός, όπου ιδέες, πόθοι, κλίσεις και επιδιώξεις διαρκώς αλληλοσυγκρούνται. Από την πρώτη ήδη στιγμή αυτός ο εσωτερικός κόσμος κρύβει μέσα του το μικρόβιο της φθήσεως, της καταστροφής. Είναι σκοτεινός και αβέβαιος. Ποιος θα φωτίσει τώρα αυτή την ψυχή? Ποιος θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει, να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα και να ξεχωρίσει τα καλά από τα αμαρτωλά, τα επικίνδυνα από τα αληθινά και χρήσιμα? Ποια πνοή θα σβήσει τη φλόγα που αρχίζει και απειλεί την πυρκαγιά, την ευτυχία του κάθε ανθρώπου? Η γη δεν έχει αυτή τον σωτήριο παράγοντα, δεν μπορεί. Έρχεται λοιπόν αυτή η βοήθεια από τον ουρανό. Ο ίδιος ο Θεός στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος αρχίζει σιγά σιγά μια μυστηριώδης επίδραση και μεταβολή. Ένα φως άγνωστο, μέχρι χθες άγνωστο στους περισσότερους, αποκαλύπτει τώρα μέσα στον άνθρωπο μυστικές πτυχές που δεν τις έβλεπε παλιότερα. Ξυπνάει η ψυχή από τον ύπνο. Όταν ο άνθρωπος δεχτεί τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος συμβαίνουν αυτά. Διαπιστώνει τον κίνδυνο που τον απειλεί χάρη στο Πνεύμα το Άγιο. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι κίνδυνο παίζουν οι σκοτεινές δυνάμεις πίσω από την πλάτη μας. Επανάσταση γίνεται πλέον μέσα στο είναι του ανθρώπου. Νέα αισθήματα δημιουργούνται, νέες επιδιώξεις. Έτσι το Πνεύμα του Θεού προετοιμάζει το έδαφος για να δημιουργηθεί εν συνεχεία η σωτηρία. Αν είναι αληθινό, και είναι βεβαίως, ότι η αμαρτία οδηγεί την ψυχή στο θάνατο, τότε η μετάνοια και η μεταστροφή είναι μια αληθινή νεκρανάσταση. Δύσκολο βέβαια έργο αυτή η ανάσταση. Χρόνια ολόκληρα η ψυχή του ανθρώπου ζυμώθηκε μέσα στην αμαρτία, έζησε με την αμαρτία, πορεύτηκε με την αμαρτία, με το κακό. Απέκτησε ο άνθρωπος συνήθειες, κλίσεις. Έγινε δευτέρα φύση αυτή η ζωή του. Πώς τώρα να τα διακόψει από τόμος? Πώς μπορεί να αποβάλει όλο του τον παλαιό εαυτό από μέσα? Το Πνεύμα μας το Άγιο γνωρίζει τους τρόπους. Κάποτε μπορεί να προχωρεί απαλά. Δημιουργεί στην αρχή ευκαιρίες πνευματικής αφυπνίσεως. Ξέρετε, Στον κάθε άνθρωπο υπάρχει στη σχέση του με το Θεό μία ιδιαιτερότητα. Δηλαδή τι να πούμε με αυτό, ότι ο κάθε άνθρωπος στη σχέση του με το Θεό έχει μία ιδιαίτερη σχέση που δεν ταιριάζει αυτή η σχέση, η δικιά σου, η δικιά σου, η δικιά σου, η δικιά μου, με όσα δισεκατομμύρια άνθρωποι και αν περάσουν από τη γη. Επομένως για τον κάθε άνθρωπο ο Θεός βρίσκει το Πνεύμα το Άγιο, το δικό του τρόπο να τον φέρει κοντά. Δηλαδή με λίγα λόγια, να το πούμε πιο απλά και κατανοητά, στον κάθε άνθρωπο δίνει το δικό του φάρμακο για να θεραπευτεί. Έτσι οδηγεί τα βήματα του ανθρώπου στην εκκλησία, στο κήρυγμα, σε κάποια θρησκευτική συντροφιά, σε ένα περιβάλλον αγιαστικό, σε ένα χώρο αρετής. Δεν ξέρουμε πού θα μας πιάσει, και θα μας πιάσει αν και εφόσον η καρδιά μας είναι ανοιχτή προς το Πνεύμα το Άγιο και αν θέλουμε πραγματικά το Θεό. Μόνο τότε το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει να κατοικήσει μέσα στις ψυχές μας. Τότε το Πνεύμα το Άγιο μιλεί στον άνθρωπο ως άβρα λεπτή, ήρεμα, χωρίς τρανταγμούς. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Υπάρχει όμως και μια άλλη. Όταν η ψυχή δεν ξυπνάει με τον απαλό αυτό τρόπο, τότε το Πνεύμα το Άγιο χρησιμοποιεί μια βιαία πνοή που έρχεται είτε σαν μια οδυνηρά ασθένεια, είτε σαν έναν πικρό θάνατο, είτε σαν ένα οικονομικό ναυάγιο, είτε μια συγκλονιστική οικογενειακή περιπέτεια, είτε. Φωτιές τότε και αστραπές του ουρανού έρχονται στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Νομίζει κανείς τις ώρες εκείνες ότι έρχεται ο Θεός όπως ήρθε στο όρο Σινά, το οποίο εκάπνιζε όλον δια το καταβεβικότα επ' αυτό Θεό εν πυρή. Ναι, έτσι είναι. Σκληρές είναι αυτές οι ώρες που συναντιέται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο, με αυτή τη βία πνοή, αφού δεν θέλησε την άβρα, την γλυκιά να την αποδεχθεί. Τώρα έρχεται η βία ορμή, γιατί ο Θεός θέλει να μας σώσει. Η αγάπη του Θεού αυτό θέλει. Αλλά μπορεί να είναι σκληρές αυτές οι ώρες, αλλά είναι αναγκαίες και σωτήριες. Όταν η ψυχή είναι πεθαμένη, μόνο έτσι μπορεί να αναστηθεί με ένα σεισμό εσωτερικό. Τίποτε δεν κάνει ο Θεός στον άνθρωπο που να μην χρειάζεται, και να μάθουμε να τα αποδεχόμεθα όλα, να μην προσβάλλουμε την πανσοφία του Θεού. Όταν δεν τα δεχόμαστε, σαν να του λέμε δεν ξέρεις τι κάνεις. Ξέρει και παραξέρει, εμείς δεν γνωρίζουμε τι κάνουμε. Εμείς δεν ξέρουμε να δεχόμαστε την αγάπη του Θεού, η οποία έρχεται με τον τρόπο που εμείς χρειαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι χρειάζεται για τη σωτηρία του, αυτό στέλνει ο Θεός. Πόνο, πόνο, χαρά, χαρά, λύπη, λύπη, οτιδήποτε. Κάποια κοσμική κυρία κάποτε έλεγε σε έναν πεπειραμένο κληρικό: «Ο κόσμος με τραβάει, δεν μπορώ να απαλλαγώ από τα αμαρτήματά μου. Δοκίμασα τα πάντα, αλλά εσμάτην. Δεν υπάρχει λοιπόν θεραπεία για μένα? Τι θα μπορούσε να με σώσει?» Και ο σοφός κληρικός της απήντησε: «Εκείνο που θα σας σώσει είναι μόνο μια μεγάλη συμφορά. Αυτό χρειάζεσαι». Έτσι και έγινε. Μετά από χρόνο έχασε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της, οι γονείς της πέθαναν, τότε μέσα στη δοκιμασία η ψυχή της ξαναβρήκε το Θεό. Γνωρίζει λοιπόν καλά το Πνεύμα του Θεού και τον τρόπο και την κατάλληλη ώρα της επεμβάσεως, και αναπηδά τότε μέσα από τους ψυχικούς τάφους η ζωή, μέσα από το σκοτάδι αναπηδάει το φως, μέσα από τη φλόγα της αμαρτίας η δροσερή άφρα της αρετής. Γεμάτη είναι η ιστορία της Εκκλησίας από τέτοιες ψυχές που έφτασαν στα ύψη της αγιότητος, μολονότι κάποτε επίζε αυτούς η πλάκα του ηθικού θανάτου. Όλα αυτά τα θαύματα των νεκραναστάσεων είναι καρπός της επιδράσεως του Αγίου Πνεύματος. Όλα. Η ψυχή τώρα αναστημένη βαδίζει το δρόμο της νέας ζωής. Αλλά το παρελθόν όμως, εδώ είναι το μυστήριο πάλι, έχει αφήσει μέσα μας πολλές ρίζες του κακού, αναμνήσεις πικρές, ίχνη ζωηρά της αμαρτίας. Δεν φεύγουν αυτά αμέσως, οι πειρασμοί έπειτα γύρω σταματούν και συμμαχούν με το παρελθόν και κάνουν δυσκολότερη την πορεία. Έρχεται ο διάβολος να μας υπενθυμίσει κάτι από το παρελθόν που μας άρεσε. Μπορεί να περπατάμε στον δρόμο και να μυρίσουμε μια κολόνια και να μας θυμίσει έναν ολόκληρο κόσμο ζωής που ζήσαμε μέσα στην αμαρτία με αναμνήσεις πονηρές. Αν τώρα προστηθεί σε αυτά και κάποια δυσχέρεια της χριστιανικής ζωής, η οποία ιδίως στην αρχή φαίνεται δύσκολη για να μπορέσει κανείς να την επιτύχει, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι πόσο δύσκολα μπορεί να προχωρήσει μια μετανοημένη ψυχή στο νέο δρόμο. Αν δεν βρεθεί κάποιος σύμμαχος και παραστάτης, υπάρχει άμεσος κίνδυνος της υποτροπής, της επιστροφής δηλαδή στα παλιά λασποτόπια της αμαρτίας. Εύκολο άνθρωπος να ξαναγυρίσει πάλι. Στην κρίσιμη αυτή ώρα έρχεται πραγματικά το Πνεύμα του Θεού. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζούτε, ψάλλει η Εκκλησία μας. Πνέει τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια δύναμη η οποία στηρίζει τα βήματα και σταθεροποιεί τη νέα ζωή. Χαλιβδώνεται τότε η θέληση. Εξαγνίζεται το συνέστημα. Ενισχύεται η αγωνιστική διάθεση. Χάρη στο Πνεύμα το Άγιο, καθαρίζεται η ψυχή από τα κατάλοιπα της περασμένης ζωής. Η Θεία Κοινωνία εν συνεχεία φωτίζει το δρόμο, τρέφει και στηρίζει τον άνθρωπο ώστε να μην λυγίσει σε αυτόν τον αγώνα. Και δεν λυγίσει τελικά. Με κάποιο κόπο στην αρχή, κατόπιν αργότερα φτάνει πάντως στην κορυφή της αρετής. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Να, η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Στην αδυνατισμένη και πληγωμένη μέχρι χθες ανθρώπινη ψυχή μπαίνουν όλες αυτές, όλη αυτή η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα η ίδια η ψυχή είναι γεμάτη από τους χυμούς της Αγιώτος και χθες από τη βρωμερή αμαρτία. Γίνεται τώρα δοχείο χάριτος, δεξαμενή Αγίων Πόθων. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα κράζοντα της ενισχυτικής δυνάμεως και του στηριγμού του Αγίου Πνεύματος. Τι πραγματικά καταπληκτικά γεγονότα συμβαίνουν γύρω μας και ανάμεσά μας ανά πάσα στιγμή, πολλές φορές χωρίς εμείς να μπορούμε να το ανακαλύπτουμε. Χάρη στη σωτηριώδη αυτή η επέμβαση του Αγίου Πνεύματος που ανακαλύπτουμε. Αλλά ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει να συναντήσει μόνο δυσκολίες και πειρασμούς πνευματικούς. Η πορεία του είναι γεμάτη και από ατυχήματα, από πόνο και από δάκρυα. Χίλια δυο λυπηρά γεγονότα τον περισφύγουν και του ματιώνουν την καρδιά. Θολώνει τότε το μάτι. Λυγίζουν τα γόνατα μέσα σε αυτά όλα τις δυσκολίες της ζωής. Φεύγει το θάρρος. Και εκεί όμως το Πνεύμα το Άγιο πάλι κοντά στο δοκιμαζόμενο άνθρωπο. Τον παρηγορεί, τον ενισχύει, μεσιτεύει με θερμότητα υπέρ αυτού στον Κύριο. Το πνεύμα υπερετυχάνει, υπερημών στεναγμής αλαλίτης, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Δεν αφήνει τον πιστό όταν εκείνος το θέλει, ο πιστός, να αποκαρδιωθεί, να απελπιστεί. Δεν τον αφήνει. Θα φτάσει στο σημείο ένας άνθρωπος αυτοκτονία, το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν μόνο όταν ο άνθρωπος επικαλείται το Πνεύμα το Άγιο και καθαρίζει την καρδιά του για να δεχτεί μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Η βεβαίωση του Κυρίου «Έρχομαι ταχύ κράτη ο έχεις, ή να μη δεις λάβει τον στέφανό σου» είναι δίνει φτερά στον τραυματισμένο από τη συμφορά ετώ για να ξαναπετάξει στη ζωή. Πόσες φορές απελπιστήκαμε και βρεθήκαμε σε δύσκολες στιγμές και όμως μέσα μας αισθανθήκαμε μια δύναμη να μας δίνει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όσοι πόνεσαν, όσοι έκλαψαν στη ζωή τους ή σε δύσκολες ώρες περιπετειών, αυτοί μόνο μπορούν να βεβαιώσουν πως η παρηγοριά και δύναμη τους έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Πραγματικά μόνο αυτοί. Για να γίνει όμως μέσα μας αισθητή αυτή η επίδραση του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουμε το πνεύμα της υιοθεσίας, πρέπει προηγουμένως η ψυχή μας να οδηγείται υπό το Πνεύμα του στο Θεό. Αν υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια, τότε δεν είναι δυνατόν να έρθει χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα μας και να μας ανακαινήσει. Όταν κλείνουμε εμείς ερμητικά την πόρτα, για τον λόγο αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας. Η πρώτη προϋπόθεση, να μην αντιδράει η ψυχή, να μην εμποδίζει το Πνεύμα του Θεού, ώστε ελεύθερα να επινεργεί μέσα μας αυτή η αντίδραση. Και συχνά που εκδηλώνεται από τον άνθρωπο, αυτή η αντίδραση είναι και αυτή η βλαστημία του Αγίου Πνεύματος περί της οποίας ομιλεί ο Κύριος και την οποία χαρακτηρίζει ως ασυγχώρητη αμαρτία εκ μέρους του Θεού. Όταν εμείς εμποδίζουμε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει ελεύθερα και αβίαστα μέσα μας. Και δεύτερο, ζούμε πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Σημειώνει εντός ο Απόστολος Παύλος. Όποιος λέγει ότι ζει κατά τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, οφείλει να συμπεριφέρεται παντού και πάντοτε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Κανένα συμβιβασμός, ένοχος, καμία εκτροπή, σταθερή και ακλόνητη πορεία προς το φως του Χριστού. Αυτά είναι τα συνθήματα τα οποία πρέπει ο άνθρωπος να έχει μέσα του και να οδηγείται προς τον ουρανό. Κάποτε ένας ασκητής είπε σε έναν πορεύτη.
1: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσης ζών, ότι κατεδίωκε

Σου εν ποιήμασι των χειρών Σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον Σου.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγα και ανομία συνελήφθη και αναμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυε όνα λευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: χρόνια πολλά και του χρόνου. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία, χρόνια πολλά για την μεγάλη ημέρα τη σημερινή.
1: Την ευχή του αγαθού Παρακλήτου να έχουμε, και όντως είναι και η σημερινή ημέρα μεγάλη και σημαντική και πολύ πολύ χαρμόσυνη και υπέροχη.
0: Και έτσι στεκόμαστε κι εμείς στα δύσκολα της ζωής και στα δύσκολα όσα αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε και ακούμε καθημερινά γύρω μας.
1: Βεβαίως, η Εκκλησία είναι το πλοίο του Χριστού, το καράβι, το οποίο με τις άβρες και πνοές του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής ουριοδρόμησε στη θάλασσα του βίου και ποντοπορεί. Διαβαίνει τον κόσμο και ας μην είναι εκ του κόσμου, παίρνει εμάς όμως από τον κόσμο και μας οδηγεί στη Θεία Βασιλεία. Είναι η γενέθλιος ημέρα, όπως είπατε και εσείς, σε πηγείο ακτής του Εκκλησίας, του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο άλλος παράκλητος, τον οποίον έστειλε ο Θεός Πατήρ στο όνομα του Υιού, του ενός παρακλήτου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κι αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα ο Παράκλητος είναι η ψυχή της.
0: Άλλωστε τηρήθηκε η υπόσχεση του Θεού ότι θα στείλει άλλο παράκλητο, αυτό που θα συντρόφευε τους ανθρώπους μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, μέχρι την ξανά εμφάνιση εν δόξη του Θεού στη γη. Και είναι και η πνοή, η ψυχή, όπως είπατε, της Εκκλησίας, και αυτό το καταλαβαίνουμε λίγο ή πολύ μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, το αισθανόμαστε.
1: Σίγουρα. Μένει με θυμόνι στον αιώνα, όπως είπατε και εσείς, το Πανάγιον Πνεύμα, και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια αφενός και αφετέρου εις γην ευθείαν, εις τον Παράδεισον, στην Θείαν Βασιλείαν. Και τι κάνει δε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία που είναι? Γεννά τον Ιησού Χριστό στις καρδίες μας. Αυτό είναι ακριβώς. Και μας κάνει Χριστούς Κυρίου. Το χρίσμα αυτό είναι ακριβώς, που είναι το δεύτερο μυστήριο μετά το βάπτισμα, που είναι η προσωπική μας Πεντηκοστή. Μας κάνει Χριστιανούς, μας κάνει του Χριστού, γεννά το Χριστό στις καρδιές και στις ψυχές και στη ζωή μας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ομολογενής Υιός και Λόγος Θεού εν ανθρωπής σας, υφίσταται τρεις γεννήσεις: την προπάντων των αιώνων εκ του Πατρός, την εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ιστορικός μέσα στην ιστορία και στην πλάση αυτή, και τη γέννηση που συντελείται σε κάθε άνθρωπο την κάθε στιγμή που τον επισκέπεται το Πνεύμα το Άγιο, και με το βάπτισμα και με το χρίσμα και με τα αιρά μυστήρια και με τις υπόλοιπες διαδικασίες που έχει και ορίζει και προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο. Γεννά το Χριστό μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, είναι η ψυχή και η ανάσα της Εκκλησίας. Και όλα γίνονται εν Αγίω Πνεύματι. Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα, όπως λέει και ο Μέγας Αθανάσιος. Και η Θεία Λειτουργία προσφέρεται στο Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Οπότε ο Παράκλητος είναι η συντροφιά μας. Παράκλητος λέγεται από το ρήμα παρακαλέω, παρακαλώ, που σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου. Δηλαδή είναι συνήγορος ο Παράκλητος. Συνήγορός μας. Είναι εκείνος ο οποίος μας υπερασπίζεται. Γιατί ο χειρότερος εχθρός μας το ξέρουμε και το ομολογούμε, ο ίδιος ο εαυτός μας. Ο εχθρός είναι ίντραμούρος, είναι εντός των τυχών. Και ο εαυτός μας πολλές φορές φτάνει σε τόσο άσχημη κατάσταση που δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Μας απειλεί, μας δυσκολεύει, μας απελπίζει. Θέλει να μας αισθάνεται ως, αισθανόμεθα ως άχθος αρούρης, που έλεγε ο σοφός Όμηρος, βάρος της γης. Μας φέρνει στην απόγνωση. Και τι γίνεται τότε? Ποιος μας υπερασπίζεται, ποιος μας συγκρατεί, ποιος μας παρηγορεί? Το Άγιο Πνεύμα. Μετά είναι ο κόσμος της φθοράς και της απάτης. Ποιος θα μας φυλάξει από τον κόσμο της φθοράς και της απάτης, που όλος κοίταν το πονηρό και θέλει να εξαφανίσει ό,τι καλό, ό,τι ωραίο, την πίστη που έχουμε έστω τη λίγη στην ψυχή μας? Είδατε τι γίνεται στον κόσμο και στην πατρίδα μας και παντού? Φοβερά και τρομερά πράγματα. Και όμως ζούμε, και όμως αναπνέουμε, και όμως υπάρχουμε. Ποιος μας συγκρατεί? Το Πνεύμα το Άγιο. Άσε δε πια με το άγριο πνεύμα, τον αρχαίο κακόφη, το πονηρό πνεύμα, το οποίο δεν θέλει να μας αφήσει με κανέναν τρόπο. θέλει να μας εξαφανίσει για να πικράνει αφενός το Θεό, καταστρέφοντας εμάς και αφετέρου να κάνει τόσο μεγάλο κακό. Γιατί κοίτα και αυτός το πονηρό και είναι ο πατή του ψεύδους και η αρχή αυτού. Ποιος μας προστατεύει από το διάβολο? Το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, ο δικηγόρος μας, ο συνήγορός μας, ο παρηγορητής μας.
0: Παρηγορητής μας.
1: Δηλαδή είμαστε απαρηγόροι.

0: και εμείς μιλάμε για την Πεντηκοστή, για τη μεγάλη ημέρα, τη γιορτινή αυτή και γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, για τον Παράκλητο που είναι παρηγορητής, που είναι Θεός και αυτός που μας σκεπάζει και μας συμπαρίσταται και μας αγαπά με τον τρόπο που ο Θεός ξέρει να αγαπά και να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους.
1: Σίγουρα. Και μας παρηγορεί, γιατί ο άνθρωπος όταν χάσει το Θεό του, για τον οποίον έγινε και από τον οποίον έγινε, είναι απαρηγόρητος. Αναφέρει το γεροντικό της Εκκλησίας πως ήταν κάποτε ένας ασκητής ο οποίος έκλαιε συνεχώς με αλάλητους στεναγμούς, ήταν δώρο και χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, και ο πήγαινε κάθε ολίγον και ξανάφευγε και γύριζε, ή το φεραίικος ανέστιος και πλάνης, όπως θα έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Και το ρώτησα μια φορά, γέροντα, λέει, γιατί κλαίς και γιατί φεύγεις? Λέει, παιδιά μου, πώς να μην κλαίω που χάσαμε το Θεό μας και είμαστε ως άθεοι εν το κόσμο, ορφανοί, ξεκρέμαστοι και μόνοι, και δεν έχω καμία παρηγοριά, δεν θέλω καμία παρηγοριά, παρά μόνο να ξαναποκτήσω το Θεό μου. Και έφυγε, και έφευγε. Αυτόν ο άνθρωπος είναι άβυσος η ψυχή του χωρίς το Θεό. Είναι κόλαση, είναι ταλαιπωρία. Γι' αυτό και σκεπτόμεθα πολλές φορές έτσι, σε διάφορες ώρες προσευχής, ξέρω εγώ, πώς τόσοι αδελφοί μας που ζουν ή φαίνονται πως ζουν ως άθεοι εν το κόσμο, πώς μπορούν οι καημένοι και αντέχουν. Και πιστεύω ότι και αυτούς, όπως είπατε πριν λίγο πολύ σωστά, τους βοηθάει το Πνεύμα το Άγιο, τους βοηθάει η Αγία Τριάς, τους βοηθάει ο Θεός μας, και είναι για αυτούς ένας άγνωστος ευεργέτης ο Θεός μας. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία, στην Αγία Αναφορά, ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι και τας αφανής και φανεράς ευεργεσίας τας εις ημάς γεγεννημένας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε τον πανευεργέτη μας Θεό. Για τους πολλούς, δυστυχώς, ο Θεός, η Αγία Τριάς, το Πνεύμα το Άγιο Χριστός, ο Θεός Πατήρ, είναι άγνωστος. Πολλοί είναι αγνωστικιστέ, αδελφοί μας, είναι άνθρωποι μας μάλλον, είναι αγνωστικιστέ. Και πώς αντέχουν οι καημένοι, και εδώ ακριβώς βλέπουμε τη φιλανθρωπία και την καλοσύνη και την αγάπη και την επιοίκεια και το έλεος του τριαδικού μας Θεού απέναντι σε αυτές τις υπάρξεις.
0: Πρακτικά στην καθημερινότητά μας πολλές φορές μας απασχολεί αυτό το ζήτημα και περνάει από το μυαλό μας και σκεφτόμαστε πώς και με ποιο τρόπο το Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας ή συμπαρίσταται ή μας βοηθά και μας δίνει

τύχη. Ωραίο γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ο Χριστός είναι ένας άγνωστος ευεργέτης. Εδώ ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο συνείδησε 12 ανθρώπους που είχαν λάβει το βάπτισμα του Ιωάννου. Αναφέρει τις πράξεις των Αποστόλων. Και τους ρώτησε αν γνωρίζουν για το Πνεύμα το Άγιο. Και τι του είπαν. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Και λέει σε ποιο βάπτισμα βαπτίστε. Στο βάπτισμα Ιωάννου. Θα πούμε γι' αυτό μετά. Λοιπόν. Και μετά τους ευάπτισε ο Παύλος και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, προσωπική Πεντηκοστή. Και αφού έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω στον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει χαρά. Αν οι Απόστολοι, καταβαίνοντας μετά την ανάληψη από το όρος των αιών, είχαν χαρά μεγάλη για την επαγγελία, για την υπόσχεση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος, πόσο μάλλον απέραντη χαρά έλαβαν με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Τότε ακριβώς μέθησαν. Οι Απόστολοι μέθησαν τότε. Γι' αυτό νόμισαν, λέει, και τα έθνη που ήρθαν γύρω μετά τη βιαία και μετά την εμφάνιση του και την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, νόμισαν ότι μέθησαν. Και μέθησαν. Αλλά όχι με το πνεύμα του Ίνου, με το πνεύμα του Θεού. Υπάρχει διαφορά.

0: Και πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε την συνομιλία μας με τον πατέρα Ανανία και για να σας ακούσουμε, πατέρα Ανανία, να μας μιλάτε για το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, αυτό που καθημερινά επικαλούμαστε να είναι κοντά μας και δίπλα μας και σκεπαστή στη ζωή μας. Και πραγματικά καμιά φορά καταλαβαίνουμε και εμείς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα είναι ένας τρόπος που δεν εξαρτάται από τις δικές μας δυνάμεις πολλές φορές. Σαφώς. Δεν καταλαβαίνουμε από πού αντλούμε τόση δύναμη και μπορούμε και στεκόμαστε σε κάποια πράγματα δύσκολα.
1: Ναι, συμβαίνουν θάνατοι και άλλα διάφορα λυπηρά και δύσκολα γεγονότα που με τις δικές μας δυνάμεις σίγουρα δεν μπορούμε να αντέξουμε, ούτε να βαστάξουμε, ούτε να βγούμε πέρα. Και έρχεται κάποια άλλη δύναμη, μια στήλωση που λέγανε οι παλαιοί. Κάποιος μας υποστηλώνει, κάποιος μας βοηθάει, κάποιος μας ενισχύει. Και αυτός είναι ο παράκλητος, ο παρηγορητής μας, ο συνήγορός μας, ο προστάτης μας, ο φωτιστής μας, ο δικός μας. Μένει μαζί μας εις τον αιώνα το Πνεύμα το Άγιο. Και το έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Αναφέρει ένας μύθος που ήταν κάποτε ένας τσοπάνης, ο οποίος είχε κουραστεί με τη ζωή του και με τα πάντα και ήθελε να βρει το πουλί της ευτυχίας. Αφήνει λοιπόν το ποιμνιό του, τα προβατά του και τα πάντα και τρέχει. Πέρασε χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέτια, που λέει και το τραγούδι, και έψαχνε να βρει το πουλί της ευτυχίας. Έψαξε, προσπάθησε, δεν βρήκε τίποτα. Και ύστερα από πολύ καιρό και κατάκοπος και απογοητευμένος, γύρισε πάλι στο ποιμνιό του. Ξάπλωσε το καλυβάκι του, σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπίτι το καλυβάκι μου. Και εκεί καθώς ξάπλωσε και κοίταζε την οροφή, βλέπει να κάθεται στο πατερό, στο μεγάλο εκείνο κεντρικό δοκάρι, να κάθεται ένα πουλί. Του λέει, τι είσαι εσύ? Εγώ, λέει, είμαι το πουλί της ευτυχίας. Και όταν έφυγες εδώ ήμουνα, και τώρα που ήρθες πάλι εδώ είμαι. Η ευτυχία είναι μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και αν δεν σκάψουμε μέσα μας και αν δεν ψάξουμε μέσα μας και αν δεν καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Πνεύματος που έχουμε λάβει, ευτυχία έξω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, ζουν μοναχικά, χωρίς συγγενείς, χωρίς συντροφιά, και όμως έχουν μια πληρότητα.
1: Έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη του Παρακλήτου, αυτή την πληρότητα, αυτό το μεγαλείο. Και μπορούν και αντέχουν, και όχι μόνο αυτό, βοηθούν και άλλους. Και πάμε και μια φορά να τους παρηγορήσουμε δίθεν στη μοναξιά τους και μας παρηγορούν αυτοί. Ακόμη και σε πένθος και σε θλίψη και σε πόνο και σε δυσκολία. Πάμε να παρηγορήσουμε και γυρίζουμε παρηγορημένοι. Γιατί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι πραγματική. Είναι αληθινή. Και βοηθάει. Και όσες ψυχές έχουν δυσκολία, τις βοηθάει το Πνεύμα του Άγιο. Και μάλιστα τις χριστιανικές, τις ορθόδοξες χριστιανικές ψυχές πολύ περισσότερο. Αλλά και κάθε ψυχούλα, άμα τη δει να έχει μια χαραμάδα, να έχει ένα άνοιγμα, να έχει ένα πορτάκι, ένα παραθυράκι, πάει και μπαίνει μέσα και μπάζει εκεί το Χριστό μας, που είναι το φως του κόσμου, όπως ακούσαμε χθες στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Μπάζει το Χριστό μας, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Πάντα άνθρωπον. Όποιον βρει καλοπροαίρετον, όποιον βρει και λοιπά, έναν ανώνυμος χριστιανός, πάει και μπαίνει και σε αυτόν. Και τον φέρνει σε θεογνωσία, τον φέρνει σε όλα τα καλά.
0: Παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο με το χρίσμα, μετά τη βάπτιση, όπως μας είπατε.
1: Ναι, προσωπική μας πεντηκοστή. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, βέβαια.
0: Πολλές φορές με τον τρόπο της ζωής μας αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να αποκοιμηθεί λίγο.
1: Ανενέργητο, βεβαίως. Βέβαια, εκείνο μέσα μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κλαίει, μας κλαίει και υπερεντυχάνει, υπερπροσεύχεται στεναγμής αλαλίτης. Μαλάλι του στεναγμούς. Και καμιά φορά αυτή η στεναγμή συμπαρασύρουν και εμάς. Που μας είτε πορωμένοι, είτε ξεχασμένοι, είτε οτιδήποτε τσιμενταρισμένοι, οτιδήποτε άλλο. Συμπαρασύρει και μας, και έρχονται φορές και στιγμές ζωής μας που στη ζωή μας πιάνει ένα κλάμα, ένας λυγμός, ένας θρήνος. θέλουμε να κλαίμε, να κλαίμε και το κάνουμε. Τι είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα πλέον, συμπαρέσυρε και εμάς αυτόν τον κλαθμό του και κλαίμε, μας κλαίει και αυτό και κλαίμε και εμείς μαζί με αυτό. Αυτό είναι ο παράδεισος, αυτή είναι η επίσκεψη Κυρίου. Γι' αυτό σημειώνει και κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στην Κλίμακα ότι αν μας έρθουν αυτά τα δάκρυα του Αγίου Πνεύματος, να αφήσουμε όλες τις δουλειές και ό,τι έχουμε και να συνεχίσουμε αυτό το δώρο, να απολαύσουμε αυτό το δώρο και να το δικαιώσουμε αυτό το δώρο. Είναι σπουδαίο.

0: Σαν βία υπνοή και σαν αέρας δυνατός, τότε την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα ήρθε στους Αποστόλους, τους επισκίασε, τους επισκέφθηκε και πραγματικά κάνει εντύπωση ότι οι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τους Αποστόλους εκείνη την ημέρα και ιδιαιτέρως νομίζω τον Απόστολο Πέτρο, ένιωσαν σαν να μην τους ήξεραν, ένιωσαν ότι δεν θα ήταν αυτοί, γι' αυτό έλεγαν κιόλας ότι είναι μεθυσμένοι.
1: Βέβαια, πήραν το Πνεύμα το Άγιο και έγιναν πάνσοφοι οι Απόστολοι. Οι αλλοίς έγιναν πάνσοφοι, έγιναν ήρωες, έγιναν δυνατοί, έγιναν κήρυκες, έγιναν ομολογητές. Πήρανε δύναμη εξύψους, πήρανε τον παράκλητο, ο οποίος, όπως είχε πει ο Ιησούς πριν το πάθος του, θα τους εδίδασκε τα πάντα και θα τους υπενθύμιζε τα πάντα. Και αρκεί αυτοί να άνοιγαν το στόμα τους και θα λαλούσε με το στόμα τους το Πνεύμα του Άγιου.
0: Παραδόθηκαν δηλαδή στο Πνεύμα του Άγιου.
1: Παραδόθηκαν στο Πνεύμα του Άγιου. Παραδόθηκαν στο Πνεύμα του Άγιου και έγιναν οι σάλπιγγες του. Βέβαια. Και έγιναν εκείνοι οι θεοκήρυκες Απόστολοι που εκήρυξαν έως εσχάτου της γης το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Σταυρό και την Ανάσταση και τη Θεία Βασιλεία. Έτρεξαν ως υπόπτεροι, σαν να είχαν φτερά. Έτρεξαν, εισπάσαν την γη και έφεραν στην Εκκλησία την πάνσοφη Αθήνα, τη σιδηρόφρακτη Ρώμη και την ατίθαση βαρβαρότητα. Έφεραν στην Εκκλησία πάντα τα έθνη και αργότερα η Εκκλησία έπεισε και τον Κέσαρα και έγινε χριστιανός. Η περίπτωση του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι μεγάλο θαύμα της Εκκλησίας αυτό. Δεν τονίζουμε αν ο Κωνσταντίνος είχε κάνει μερικά λάθη, το ένα ή το άλλο, αλλήμον ποιος είναι ο αλάθητος, αλλά τονίζουμε το γεγονός ότι η Εκκλησία έπεισε και τον Κέσαρα που ήταν ο κάλο προαίρετος και έγινε χριστιανός. Και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Έτσι λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας. Και έτσι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας. Τώρα τι λένε οι παρέκοι, εμάς δεν μας αφορά. Μακάρι να ασχολούνται όμως με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και άμα ασχολούνται, θα τους πιάσει και μια φορά και αυτούς η χάρη του Χριστού, όπως έπιασε και αυτόν. Και από εκεί και πέρα δεν ξεμπερδεύουν εύκολα με τη χάρη και θα σωθούν. Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Θαυμαστά γεγονότα πάντως αυτά, και αν κανείς τα εξετάσει μέσα στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο που έγιναν, δεν το περιμένει κανείς να μια τέτοια εξέλιξη. Δηλαδή στην ιστορική συγκυρία δεν ήταν εύκολο πράγμα, ούτε αυτονόητο ούτε απλό.
1: Οι Απόστολοι έγιναν αναμορφωτές της Οικουμένης. Αναμόρφωσαν και μετέβαλαν και άλλαξαν την Οικουμένη. Ποιος? 12 αλλοίς πρώην, αγράμματοι, αδύνατοι, δειλοί, πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Τον πρόδρομο, τον αρνούσα, φοβισμένοι, τον αρνιόντουσαν. Βεβαίως, χωμάτινοι. Και όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, τους μετέβαλε εις πανσόφους, εις ήρωας και εις αναμορφωτάς. Το έργο των Αποστόλων είναι μοναδικό, είναι ανεπανάληπτο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας μεταξύ των άλλων είναι και αποστολική. Και χρωστάμε τα πάντα στους Αποστόλους και ακόμη. Οι μεγαλύτεροι θαυματουργοί στην Εκκλησία μας είναι οι Απόστολοι. Και όμως οι περισσότεροι δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ακόμη και η σκιά του Πέτρου και τα σημικίνθια του Αποστόλου Παύλου εθεράπευον. Εθεράπευον. Και το σπουδαιότερο, ότι εθεράπευσαν τις ψυχές και τις έφεραν σε θεογνωσία. Γι' αυτό οι Απόστολοι είναι μέγιστοι, σπουδαίοι και μοναδικοί. Και στο τέλος του κόσμου, στην Αποκάλυψη, εμφανίζονται πάλι ως οι 12 θεμέλιοι της Θείας Βασιλείας. Γι' αυτό να τους αγαπάμε τους Αγίους Αποστόλους και να τους επικαλούμεθα στις προσευχές μας και στη ζωή μας και να μας εμπνέουν με το μοναδικό τους παράδειγμα την υπέροχη Αποστολή και τη μεγάλη τους θυσία, γιατί υπέγραψαν με το αίμα τους το κήρυγμα του Ευαγγελίου και το επιβεβαίωσαν.

0: τα κάποια ακροάτρια την ιουλασιμία του Αγίου Πνεύματος. Είναι η αμετανοησία και η πόρωση, την οποία είχαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι απέδιδαν τα θαύματα του Χριστού στον Σατανά. Τέτοια πόρωση, τέτοια διαστροφή. Οπότε η ιουλασιμία του Αγίου Πνεύματος έχουν εκείνοι οι οποίοι δεν μετανιώνουν με τίποτε, ούτε εν τον είναι αιώνιο, ούτε εν το μέλλοντι. Οι μηδέποτε μετανοήσαν θα πάνε στην αιωνία κόλαση. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτή τη διαστροφή και από αυτή την πόρωση, γιατί είναι πια σατανοποίηση και δαιμονοποίηση του ανθρώπου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος, ό,τι χειρότερο.
1: Και είναι και κατάσταση δύσκολη, αφού είπατε βέβαια ότι είναι κόλαση και είναι και πρόγευση της κολάσεως αυτή η στάση και αυτός ο τρόπος.
0: Είναι κατάντημα αυτό, αδελφοί Αδαμαντία, είναι κατάντημα. Και κανένας άνθρωπος να μην καταντήσει εκεί, στην πόρωση, στην αμετανοησία, στη δαιμονοποίηση. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ο Θεός πραγματικά να μας φυλάει, το Πνεύμα το Άγιο να μας σκεπάζει.
1: Ο Θεός όμως ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ακόμα γι' αυτό το ένα απολωλός.
0: Βεβαίως. Ενδιαφέρεται απολύτως για το Χριστό μας και Θεό μας. Είμαστε όλοι μοναδικοί και δεν του περισσεύει κανένας μα κανένας. Χωρίς εκείνον τον ένα είμαστε μηδενικά. Με εκείνον μπροστά τα μηδενικά αποκτούν άπειρη αξία, και όσο περισσότερο τα μηδενικά βάνοντας μπροστά τη μονάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξία που έχουν με τον Κύριο, με την Αγία Τριάδα. Αλλιώς η ζωή μας δεν έχει νόημα. Γι' αυτό σήμερα και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε νόημα στο βίο. Και είναι ακριβώς το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας, η έλλειψη νοήματος στη ζωή. Και λέει άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Τι τραγουδάκια αυτά, τι εκφράζουν αυτά, τις ψυχές μας εκφράζουν. Την κατάστασή μας εκφράζουν, το στίγμα μας δίνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό άμα ο άνθρωπος δεν έχει το Θεό του, είναι δυστυχής, αφενός άδειος αφετέρου και επικίνδυνος. Επικίνδυνος, γιατί χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται, και απαρηγόρητος. Γι' αυτό και βλέπουμε τους αδελφούς μας ανθρώπους να τρέχουν σήμερα στα διάφορα κέντρα διασκεδάσεως, να παίρνουν ποτά, να πίνουν ποτά, να κάνουν το, να κάνουν το άλλο. Ακόμα και οι νέοι μας, απαρηγόρητοι και απαράκλητοι, τρέχουμε να γεμίσουμε τον εαυτό μας με το μηδέν και με το τίποτε. Και όχι μόνο δεν γεμίζουμε, αλλά γινόμεθα χειρότεροι. Το Πνεύμα το Άγιο να μας φέρει κοντά του, να μας γεμίσει με την αλήθεια, με τη χαρά, με τη δύναμη, με τη ζωή, με την παρουσία του. Να αισθανόμεθα πληρότητα, να νιώθουμε χαρά, να έχουμε μεγαλείο. Κι ας είμαστε φτωχοί, κι ας είμαστε πεινασμένοι, κι ας είμαστε εξωτερικά σκλάβοι, κι ας έχουμε οτιδήποτε. Όταν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, όταν έχουμε το Θεό μας, τα έχουμε πάντα. Και ισχύει αυτό που λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος: ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες.

0: Και ο παράκλητος, ο οποίος μας παρηγορεί και μας σκέπει, πώς θα βρεις τις μέρες μας έτσι μια μικρή πόρτα ανοιχτή, έστω για μια αχτίδα φωτός?
1: Υπάρχει Αγία Εκκλησία. Και Εκκλησία δεν είναι μόνο ο ναός. Εκκλησία είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Είναι η σάρκα του Χριστού. Εκκλησία σάρκα ανέλαβε. Και το Πνεύμα το Άγιο αυτό ακριβώς κάνει μέσα στην Εκκλησία. Μας γεννά το Χριστό. Και την ημέρα της Πεντηκοστής ρωτάει εδώ κάποιος Κύριος, ποιος πήρε το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι οι 120 που ήσαν στο Ιππερό το πήραν. Και μετά οι Απόστολοι το μετέδιδαν με το βάπτισμα και με την επίθεση των χειρών σώσε γίνονται χριστιανοί. Το είδαν όμως το Πνεύμα το Άγιο, όλοι είδαν αυτή τη βοή, την άκουσαν όλοι. Και αυτή την κατάσταση και αυτό το μεγαλείο, και όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ αλλά σε όλη την Οικουμένη. Όπως θα σταυρώθει ο ένας παράκλητος, ο Ιησούς έγινε σκότος 3 ώρες σε όλη την γη, έτσι και εδώ έχουμε αυτή την εκδήλωση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και πλήρωσε τον οίκο που ήσαν καθήμενοι, πλήρωσε τις ψυχές τους και πλήρωσε την Οικουμένη. Έχουμε ουσιώδη έκχυση, δηλαδή έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Ολοφάνερη την έκχυση αυτή του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ρωτάει κάποιος εδώ γιατί δεν έχουμε νηστεία. Μα τώρα έχουμε τον ερχομό του άλλου παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε ανάσταση, έχουμε ένα είδος χαρά, μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη χαρά η ορτή της Πεντηκοστής. Είναι μεγάλη χαρά για την Εκκλησία. Και μας δίνει την άδεια η Εκκλησία μια ολόκληρη εβδομάδα να μην νηστεύουμε. Τετάρτη και Παρασκευή. Οπότε τελειώνουμε. Πάει αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Και ρωτάει κάποιος άλλος, ποιοι είναι οι συνεχιστές του έργου των Αποστόλων, οι Επίσκοποι. Οι επίσκοποι, η ιδιότητα των Αποστόλων δεν μεταβιβάζεται. Το έργο τους όμως μεταβιβάζεται στους επισκόπους και στους συνεργάτες αυτών, πρεσβυτέρους και διακόνους. Ό,τι έκαναν οι Απόστολοι το κάνουν οι επίσκοποι και οι συνεργάτες αυτών, οι συνεργήτων. Γι' αυτό παλιά όταν πήγαινε ο επίσκοπος στα χωριά μας, αυτά το άπλωνα τα κυλίμια και το ένα και το άλλο να περάσει, γιατί είναι διάδοχος και συνεχιστής του έργου των Αποστόλων. Και στη Ρωσία έτσι τιμούν πάρα πολύ το επισκοπικό αξίωμα. Και σήμερα βλέπεις την πατρίδα μας χτυπούν το επισκοπικό αξίωμα με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα. Λες οι επίσκοποι είναι οι μοναδικοί εκείνοι οι οποίοι έκαναν κάτι, οτιδήποτε. Όλοι οι άλλοι είναι αθώες περιστερές. Τους βάνει όμως ο αρχαίκακος όφης και μερικούς τους βάνει και αναγνία και χτυπάνε αυτό το θεσμό. Χτυπάνε τους διαδόχους των Αποστόλων. Έλεγε ο γέροντας Πορφύριος στην ευχή του να έχουμε. Εγώ λέει δεν μπορώ να αισθανθώ ότι έχω λυπήσει τον επισκοπό μου και πάνω κάνω λειτουργία χωρίς να έχω πάρει τη συγγνώμη του και την ευχή του. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν στην Εκκλησούλα υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο και το οποίο μας επισκέπτεται. Άκουγα προετών ένα νερό σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό και έλεγε ο καημένος εξομολογήτου. Και λέει εκεί που καθόμουν και ήμουν πάρα πολύ θλιμμένος και στενοχωρημένος και σαν διέξοδο και ήθελα να φουντάρω, μου ήρθε μέσα μια χαρά, δεν ξέρω από πού ήρθε. Και σηκώθηκα επάνω. Συνήλθα, εγέμισε η ψυχή μου, αισθάνθηκα καλά. Κατέβηκα μετά από λίγο και πήγα, βρήκα μια εκκλησία, άναψα κεράκι. Φίλησα την εικόνα, έκατσα και έκλαψε. Ήρθε και ο πάτερ και μίλησα. Είπαμε τόσα, ελευθερώθηκε η ψυχή μου. Ποιος τον έστειλε αυτόν, το Πνεύμα το Άγιο. Πέρτε μας βρίσκει εκεί που είμαστε, στη μοναξιά μας, στη δυσκολία μας, στον πόνο μας, στη στενοχώρια μας, σε οτιδήποτε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας καταλαμβάνει εξαπίνηση χωρίς να το περιμένουμε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι μόνο μέσα στο ναό. Είναι σε όλη την Οικουμένη το Πνεύμα το Άγιο. Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάριση υψούτε λαμπρύνεται. Την τριαδική μονάδη ιεροκριφίως. Λένε ωραία η αναβαθμή εκεί, τετάρτου ήχου που έχουμε στην οκτώ ήχο κάθε Κυριακή. Μάλλον εδώ στον τέταρτο ήχο. Μοιάστε. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Πολύ σπουδαίο παράκλητος υπάρχει και παρηγορεί και παρηγορεί και βοηθάει και φωτίζει και αναστένει και... Αλίμονο, έβαλε πόδι ο παράκλητος όπως και άλλος παράκλητος. Τώρα πια στον κόσμο αυτό δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε ορφανοί. Το καλό περισσεύει στην Εκκλησία. Χύνεται από χίλιες βρύσεις και κραίνει με χίλια και μύρια στόματα. Το καλό περισσεύει, τελείωσε. Γι' αυτό και ο διάβολος και τα αργωνά του πολεμούν με λύσα την Εκκλησία του Χριστού. Και τι κάνουν, αποδεικνύουν ακριβώς την παντοδυναμία της και το αίτητό της, την αιωνιότητά της, αλλά και τη μεγάλη της, την μεγάλη της προσφορά. Το μέλλον ανήκει στην Εκκλησία. Ο διάβολος και τα αργωνά του έπαιξαν με τον Χριστό και έχασαν τελεσίδικα και αμετάκλητα.
2: Το μέλλον ανήκει στην αγάπη, στη δικαιοσύνη, στη στοργή, στην καλοσύνη, στη συγγνώμη, στην Παναγία και Ζωοποιό Τριάδα. Και φεύγοντας από εδώ, θα πάμε στην αγκαλιά του Χριστού, θα πάμε στη Θεία Βασιλεία, θα πάμε στους ουρανούς. Γιατί ο άνθρωπος έχει μέλλον, έχει προοπτική. Εφτιάχτη από εδώ κατ' εικόνα και με προοπτική να γίνει καθομοίωση. Δηλαδή να ομοιωθεί ηθικός και κατά χάριν με το Θεό του. Να γίνει Θεός κατά χάριν. Γι' αυτό και δεν χορταίνει με τίποτα από τα επίγεια. Ζητάει το Θεό του να γεμίσει με το Θεό του και όλα τότε είναι διαφορετικά και πανέμορφα.

0: Και κλείνοντας, θα θέλαμε, πατέρα Ανανία, δύο λόγια να μας πείτε για όλα αυτά που κουβεντιάσαμε και ζήσαμε και κυρίως για την Πεντηκοστή που γιορτάσαμε και την Πεντηκοστή του καθενός από εμάς.
1: Μάλιστα. Αισθανθήκαμε όντως λίγο ή πολύ την ευλογία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Κάνουμε αυτό το συμπόσιο, κάνουμε αυτή την παρέα, κάνουμε αυτή τη συντροφιά και είμαστε μαζί, και είμαστε στο εμείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και να επικαλούμε θα πάντοτε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και για μας και για τους άλλους και για τους αποθαμένους μας. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες σε όλους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς, χίλιες και θερμές ευχαριστίες εδώ συνεργάτες και σε εσάς περισσότερες, αγαπητή Διαμαντούλα, γιατί με τον ωραίο σας τρόπο καταφέρατε και πάλι να κάνουμε αυτό το συμπόσιο και συμβάλλατε τα μέγιστα.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: συγγραφής και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, τα βιβλία που θα σας παρουσιάσουμε τόσο σήμερα όσο και στις δύο ή τρεις επόμενες συναντήσεις μας να έχουν ως κύριο θέμα τους το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θα ξεκινήσουμε αυτήν την θεματική ενότητα με το βιβλίο του Λεύ Ζιλέ «Η Περιστερά και ο Αμνός» που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Έλαφος σε εξαιρετική μετάφραση της Μαρίας Παπαζάχου. Ο Λεύ Ζιλέ δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα. Επειδή όμως από την εκπομπή μας πρώτη φορά παρουσιάζουμε βιβλίο του, κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε κάποια βιογραφικά στοιχεία για τους ακροατές που δεν έχουν ξανακούσει αυτό το όνομα. Έχει γεννηθεί στη Γαλλία από καθολικούς γονείς. Σπούδαζε βιολογία και φιλολογία και αργότερα θεολογία στη Ρώμη. Η επαφή του με κείμενα των Ορθοδόξων Πατέρων της Εκκλησίας μας τον έκαναν να προσχωρήσει στην Ορθοδοξία. Έχει γράψει αρκετά βιβλία. Κάποια μεταφράστηκαν και στα ελληνικά. Εκείνο δε που κάνει εντύπωση είναι ότι οι σύγχρονοι Έλληνες θεολόγοι συχνά παραπέμπουν στο έργο του που πραγματικά αποπνέει άρωμα Ορθοδοξίας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γράφει σε τούτο το βιβλίο ο Λεύ Ζιλέ ήρθε για να δώσει μια μαρτυρία. Υπήρξε κατεξοχήν ομολογητής, ο μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Ήλθεν ή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Αλλά υπήρξε εξίσου και μάρτυρας του Αγίου Πνεύματος, εκείνος που σύμφωνα με την επαγγελία του Αγγέλου στο Ζαχαρία πληστήσεται Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Ο ίδιος αυτός άνθρωπος που κήρυξε στους μαθητές του τον αμνό του Θεού είδε την Περιστερά να κατεβαίνει πάνω στο Μεσσία. Είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε τα δυο σκέλη αυτής της μαρτυρίας. Ο Ιωάννης είναι ο κήρυκας άγγελος αυτού του θεϊκού ζεύγους, της Περιστεράς και του αμνού. Υπήρξε ο άγγελος του συνδυασμένου λειτουργήματος του Πνεύματος και του Λόγου. Αυτό το συνδυασμένο λειτουργήμα, αυτή η αδιαχώριστη ενέργεια ασκείται από τις πρώτες αρχές της δημιουργίας. Το βιβλίο της Γενέσεως μας δείχνει το Πνεύμα του Θεού να επιφέρεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων, δηλαδή πάνω από το πρωταρχικό χάος. Το ρήμα που χρησιμοποιείται στο εβραϊκό κείμενο υποβάλλει την εικόνα ενός πουλιού που σκεπάζει και ζεσταίνει τα αυγά του. Και όποιο κι αν είναι το χάος της ίδιας μας της ψυχής, στο βάθος παραμένει πάντοτε μια δυναμική ελπίδα, γιατί το πνεύμα αδιάκοπα σκεπάζει και ζεσταίνει τα σκοτεινά μας βάθη. Εξάλλου, το τέταρτο Ευαγγέλιο διακηρύττει καθαρά ότι ο Λόγος του Θεού υπήρχε απ' αρχής μαζί με τον Πατέρα και ότι πάντα δι' αυτού εγένετο. Έτσι το θεϊκό έργο ήδη από την αρχή του βρίσκεται και παραμένει κάτω από το σημείο της Περιστεράς και του Αμνού, που και η μία και ο άλλος εικονίζουν τη γλυκύτητα και την καθαρότητα, ενώ ο Λόγος φωτίζει, καθόριζε και έδινε μορφή στον κόσμο, το πνεύμα το τύλιγε με τη διάχυτη ζεστασιά, την τρυφερή στοργή του. Το ζεύγος αμνός περιστερά διαγράφεται, έστω και αν δεν βλέπουμε σε αυτό μια τυπική προφητεία, στη θυσία που πρόσφεραν ο Ιωσήφ και η Μαρία όταν παρουσίασαν τον Ιησού στον ναό. Μπορούσαν να προσφέρουν είτε ένα αρνάκι είτε ένα ζευγάρι περιστέρια. Εκείνοι πρόσφεραν νεοσούς, ήταν η προσφορά του πτωχού. Πέρα όμως από αυτό, η θυσία ενός αμνού δεν είχε καμιά θέση εκεί όπου ήταν παρόν ο μοναδικός αμνός του Θεού. Στο γεγονός αυτό βλέπουμε μια σκιώδη φανέρωση της αντιστοιχίας περιστεράς και αμνού. Αλλά αυτά όλα είναι σκιές και σχήματα. Με τον Ιωάννη όμως τον Βαπτιστή γίνεται άπλετο φως. Εκείνος διακρίνει και εκφράζει καθαρά το μυστήριο της περιστεράς και του αμνού. Εκείνος είδε τον αμνό να περπατάει ανάμεσα στους ανθρώπους με τη μορφή του Ιησού και διακηρύττει με απόλυτη βεβαιότητα ότι είδε το πνεύμα με τη μορφή περιστεράς να κατεβαίνει πάνω στο σωτήρα. Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφείται το ιδεώδες της χριστιανικής θρησκευτικότητας, να βλέπεις ταυτόχρονα τον αμνό και την περιστερά, πάντοτε μέσα στην αναφορά τους προς την αρχή που είναι ο Πατέρας, να βλέπεις, αν όχι με τα μάτια του σώματος, τουλάχιστον με τα μάτια της πίστεως, της προσευχής και της αγάπης. Να επιτύχεις μια ενόραση, μια προσωπική εμπειρία της διακρίσεως και ταυτόχρονα της ενότητος του αμνού και της περιστεράς. Αλλά μπορούμε τάχα να πούμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο αυτό.

Για πολλούς από εμάς, μια παρόμοια εμπειρία βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μεγάλες δυσκολίες. Η πρώτη είναι μια κατάσταση αδυναμίας, αβεβαιότητος, δισταγμού, αμηχανίας. Θα τολμούσαμε να πούμε ψαχουλέματος απέναντι στο Άγιο Πνεύμα. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε αυτό που είπαν οι πιστοί της Εφέσου στον Παύλο, ουδέ η Πνεύμα Άγιον έστιν οικούσαμε. Εμείς ακούσαμε να γίνεται πολλής λόγος για το Άγιο Πνεύμα. Στην ερώτηση του Παύλου «Ή Πνεύμα Άγιον ελάβατε πιστεύσαντες» θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ίσως «Περάσαμε από όλα τα στάδια και από όλες τις ιεροτελεστίες της τέλειας χριστιανικής μοιήσεως». Ωστόσο, έχουμε τη ζωηρή εντύπωση ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι τι αόριστο. Μας είναι αμήχανο και άβολο να το σκεπτόμαστε σαν ζωντανό, σαν πραγματικό πρόσωπο. Πάντοτε έχουμε την τάση, λίγο ή πολύ, να το αναπαριστάνουμε σαν μια πρόσωπη δύναμη, σαν μια πρόσωπη ενέργεια και εξουσία. Ακόμα και οι εικόνες που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να το περιγράψει παραμένουν αόριστες, κάπως ομιχλώδεις. Είναι πνοή, είναι φλόγα, είναι οσμία βοδίας, είναι χρίσμα, είναι περιστέρι που πετά και κάθεται κάπου. Είναι όλα αυτά και δεν είναι τίποτα από αυτά. Όλα αυτά είναι καστικά και τόσο φευγαλαία. Εκείνο περιμένει ακαθόριστο, παραμένει ακαθόριστο, απρόσιτο, ασύλληπτο. Τη μεγάλη αντίθεση με το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης που γίνεται ορατός έστω και με την παρέμβαση μεσολαβητών και που μιλάει στους ανθρώπους ή με τον Ιησού των Ευαγγελίων μας. Πώς να αποκαταστήσουμε ανάμεσα σε μας και στο Άγιο Πνεύμα μια τόσο στενή σχέση ώστε να μπορούμε να του λέμε «εσύ» και να το ακούμε να μας λέει «εσύ». Η άλλη δυσκολία που τη συναντούμε στις ψυχές με έντονη θρησκευτικότητα είναι η ίδια η αφοσίωση στο πρόσωπο του Ιησού. Αυτοί που αγαπούν πολύ τον Ιησού, που έχουν φτάσει μαζί του σε μια κατάσταση οικειότητας και τρυφερότητας, φοβούνται και έχουν ως ένα σημείο την εντύπωση ότι θα τον χάσουν ή τουλάχιστον ότι θα τον δουν απομακρύνεται αν προσπαθήσουν να στραφούν προς το Άγιο Πνεύμα. Στις πράξεις των Αποστόλων, που είναι το βιβλίο του Αγίου Πνεύματος, έχει τη δική του ατμόσφαιρα, τη δόξα της Πεντηκοστής, που όμως διαφέρει κάπως από την ατμόσφαιρα των Ευαγγελίων. Ο Χριστός της Πεντηκοστής δεν μοιάζει απόλυτα, παρόλο που είναι εντελώς ο ίδιος με τον Ιησού της Γαλιλαίας. Για αυτούς που έχουν τοποθετήσει στο κέντρο του στοχασμού και της προσευχής τους τον σαρκοθέντα Θεό, για αυτούς που έχουν αναγκαλιστεί το Χριστό, δεν είναι εύκολο να προσανατολιστούν προς το Άγιο Πνεύμα, να νιώσουν αυτή τη λεπτή βροχούλα που πρωί και βράδυ υγραίνει και διαποτίζει το παν, χωρίς να βλέπουμε ούτε την παραμικρή σταγόνα να πέφτει από τον ουρανό. Οι δυο αυτές δυσκολίες είναι συναφείς και για τις δυο η λύση είναι μία. Όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την προσωπικότητα του Πνεύματος, τόσο περισσότερο συλλαμβάνουμε τη στενότατη σχέση που ενώνει την περιστερά με τον αμνό. Και όσο περισσότερο εισδύουμε στην αμοιβαία αγάπη που ενώνει τον αμνό με την περιστερά, τόσο περισσότερο βλέπουμε το Πνεύμα να αυτοβεβαιώνεται σαν πρόσωπο. Όλες αυτές οι βεβαιότητες είναι ζήτημα θείας αποκαλύψεως. Η συμβολή της δικής μας προσωπικής προσπάθειας είναι να τις φωτίσει κάπως. Αυτό μπορούμε να το κατορθώσουμε, έστω και αν αυτός ο φωτισμός είναι εκ των πραγμάτων ατελής, με το νου μας υποβοηθούμενο από τη χάρη. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, όπως είναι η συλλογιστική θεώρηση, η ιστορική μελέτη, η προσευχή και η αγάπη, όταν αναφέρονται στον αποκαλυμμένο λόγο. Έχουν τη δική τους άμεση γνώση. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην εμπειρία του Ιωάννη. Ας προσπαθήσουμε να ατενίσουμε προσευχή αυτό που εκείνος είδε. Ίσως μέσα σε αυτήν την εναγάπη ανατένιση να βρούμε τη διέξοδο στις δυσκολίες μας.

βλέπει το πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό με τη μορφή περιστεράς και να σταματάει επάνω στον Ιησού. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει βασική και ουσιαστική σπουδαιότητα όσον αφορά την αναζήτησή μας. Η κίνηση του Αγίου Πνεύματος, όπως τουλάχιστον φανερώνεται στους ανθρώπους, είναι μια κίνηση προς τον Ιησού. Μια κίνηση που προσανατολίζεται και κατευθύνεται προς τον αμνό. Αν δεν κρατήσουμε αμετάθετη μέσα μας αυτή την πρώτη και ουσιαστική αλήθεια, όλα τα υπόλοιπα θα αποδειχθούν ψεύτικα και κύβδηλα. Θα ξεστρατήσουμε στο αδιέξοδο ενός διαλυσμού, ενός απατηλού παραλληλισμού. Η περιστερά κατεβαίνει πάνω στον αμνό για να μας τον υποδείξει. Το Άγιο Πνεύμα ξυπνάει μέσα μας και ζωντανεύει τη μνήμη του Ιησού. Όμως όλες αυτές οι λέξεις είναι υπερβολικά αδύναμες. Το Πνεύμα θέτει τον Ιησού ενώπιόν μας, ορθώνει μπροστά μας την εικόνα, το πρόσωπο του Σωτήρος. Είναι η ηχό του Λόγου του, είναι το ηχείο που μεγαλώνει την ένταση του Λόγου του Θεού. Και αφού εμείς μόνοι μας δεν ξέρουμε να ακούμε τον Ιησού, το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Και αφού εμείς δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε καθοδί, το Άγιο Πνεύμα αντικαθιστά τα δικά μας ψελίσματα με τους δικούς του αλάλητους στεναγμούς. Υπερεντυχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Είναι η πηγή και η δύναμη που κινεί όλα τα πετάγματά μας προς τον Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ξεκάθαρα: «Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω». Κατά κάποιο τρόπο μπαίνει στη θέση μας και μάλιστα παίρνει τη δική μας θέση. Το Πνεύμα μας επιτρέπει να λέμε «εγώ» όταν απευθυνόμαστε στον Ιησού σαν σε ένα «συ». Χωρίς να παρατραβάμε τους φιλοσοφικούς όρους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα, κατά το μέτρο που ταυτίζεται μαζί μας, χωρίς βέβαια καμιά σύγχυση φύσεων, γίνεται το υποκείμενο της ζωής μας σαν χριστιανών. Το υποκείμενο που νιώθει επιθυμία και λαχτάρα, ενώ ο Ιησούς είναι το αντικείμενο, το πρότυπο, ο άμεσος σκοπός προς τον οποίο τίνουμε, ενώ ο ιστότος σκοπός είναι ο Πατέρας. Μήπως τάχα αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς μας είναι πιο εξωτερικός, πιο μακρινός από το Πνεύμα? Μήπως αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα μας είναι εσωτερικό από τον Ιησού? Όχι. Ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα, παραμένοντας πάντοτε υπερβατικοί σε σχέση με εμάς, μας είναι εξίσου εσώτατοι και οικοί. Υπάρχουν όμως διάφοροι βαθμοί εσωτερικότητος. Ο Απόστολος Παύλος από τη μια μεριά μας λέει: «Εμείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους», και από την άλλη μας λέει: «Ιουκ είδατε ότι το σώμα ημών ως του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν». Ακριβώς, επειδή καθένας από μας σαν άτομο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό όλοι μαζί σαν σύνολο σχηματίζουμε το σώμα του Χριστού. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί με σχεδόν ισοδύναμο τρόπο τις δύο εκφράσεις «εν Χριστώ» και «εν Αγίω Πνεύματι». Συχνά δίνουμε την εντύπωση ότι αποδίδουμε το συνήνε μας με το Θεό στο Άγιο Πνεύμα μάλλον ή στον Χριστό, ενώ στον Χριστό αποδίδουμε το μέσον για να φτάσουμε εκεί. Τότε σκεπτόμαστε και λέμε «δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι». Ο εκφραστικός αυτός τύπος είναι πολύ σωστός. Αν όμως δεχτούμε τις εξισώσεις που είναι εξάλλου αρκετά χονδροειδείς, το Πνεύμα ίσον το υποκείμενο, ο Υιός ίσον το αντικείμενο, θα ήταν ίσως σωστότερο να πούμε ότι δια του Αγίου Πνεύματος βρισκόμαστε εν Χριστώ.

βλέπουμε ίσως καθαρότερα, γιατί τόσο συχνά αποτυγχάνουμε στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε το Άγιο Πνεύμα. Οποιαδήποτε παρόμοια προσπάθεια είναι καταδικασμένη σε αποτυχία αν προσπαθούμε να πλησιάσουμε την περιστερά και να την εχμαλωτήσουμε σαν μια πραγματικότητα ανεξάρτητη από αυτήν του αμνού. Όταν θεωρούμε το Άγιο Πνεύμα ξέχωρα από τον Υιό, τον Αγαπητό, τότε το Πνεύμα σβήνει, εξαφανίζεται. Δεν μας μένει τίποτα στα χέρια, θα τολμούσαμε να πούμε. Ο μόνος τρόπος να προσεγγίσουμε την περιστερά είναι να συμμεριστούμε το πέταγμά της προς τον αμνό και να λάβουμε από αυτήν σαν δώρο την παρουσία του αμνού. Αυτό επαληθεύεται με την προσευχή της Εκκλησίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ελάχιστες εκκλησιαστικές ευχές απευθύνονται άμεσα στο Άγιο Πνεύμα. Και όταν προσπαθούμε να προσευχηθούμε στο Άγιο Πνεύμα προσωπικά και αυθόρμητα, τότε νιώθουμε ότι αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Η επικοινωνία αυτή συχνά υστερεί σε αμεσότητα και ένταση. Η συγκινησιακή φόρτιση είναι συχνά λιγότερη από ό,τι στις προσευχές μας προς το Θεό Πατέρα. Το φάρμακο σε αυτό το μειονέκτημα είναι να αποκαταστήσουμε ή να βελτιώσουμε τις προσευχές μας τον δεσμό μεταξύ Ιησού και Αγίου Πνεύματος. Τότε ίσως θα διαπιστώσουμε ότι οι καλύτερες προσευχές προς το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνες που δεν απευθύνονται άμεσα σε Εκείνο, αλλά αυτές όπου Εκείνο αποτελεί το νεύρο και την ισχύ τους, έστω και αν δεν προφέρεται το όνομά Του. Ας θυμηθούμε και πάλι τη φράση του Παύλου: «Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν, ημί εν Πνεύματι Αγίω». Προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα στα αλήθεια, αν όχι κατά γράμμα, κάθε φορά που η προσευχή μας καθοδηγείται από Εκείνο, σε οποιονδήποτε και αν απευθύνεται. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι, τουλάχιστον συνήθως, το τέρμα της προσευχής μας. Είναι το πέταγμα προς τον Υιό. Είναι ακόμη το πέταγμα προς τον Πατέρα, αλλά προς τον Πατέρα που βρίσκεται εν το Υιό. Εξαιτίας της σαρκώσεως, ο Ιησούς παραμένει πάντα το άμεσο αντικείμενο. Γνήσια και αυθεντική προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα είναι κάθε προσευχή όπου συνειδητοποιούμε καθαρά ότι λέμε «Κύριε Ιησού, εν Πνεύματι Αγίω». Ας μην προσπαθήσουμε ποτέ να σταματήσουμε το πέταγμα της περιστεράς προς τον αμνό. Θα ήταν στα αλήθεια πολύ ελκυστικό να διακόψουμε αυτό το πέταγμα, να πιάσουμε στα χέρια μας την περιστερά, να την κοιτάξουμε με την ησυχία μας, να την θοπεύσουμε, να εξοικειωθούμε μαζί της, να κάνουμε χαρά μας την ενατένισή της. Αυτή την αγαπημένη περιστερά που τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν, που τόσο λίγοι άνθρωποι αγαπούν. Αν είχαμε νιώσει λίγο, έστω ελάχιστο, το μυστήριο της γλυκύτητος και της στοργής, της γενναιόδορης και ανυστερόβολης αγάπης με την οποία μας περιβάλλει μυστικά, θα είμαστε κι εμείς έτοιμοι να κραυγάσουμε όπως το άσμασμάτων «Ιδού ο χειμών παρήλθε».

ο αντικατοπτρισμός μιας άλλης παρουσίας. Η περιστερά δεν επιθυμεί να έχει τίποτα δικό της που να ανήκει αποκλειστικά σε εκείνην. Η παρουσία της περιστεράς επιζητεί να εισάγει αυτή την άλλη παρουσία. Η περιστερά ζητάει να παραχωρήσει τη θέση της. Έρχεται κοντά μας για να μας οδηγήσει μαζί της προς τον αμνό. Είναι πολύ λίγο να πούμε ότι η περιστερά οδηγεί απλώς στον αμνό. Στην πραγματικότητα μας κάνει να εισδύουμε μέσα στον αμνό. Η κίνηση με την οποία το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί προς τον Ιησού δεν σταματάει μπροστά στο πρόσωπο του Σωτήρος, όπως ήδη είδαμε, επειδή είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι η ψυχή του όλου σώματος του Χριστού, γινόμαστε μέλη του Ιησού. Και έτσι, ενσωματωμένοι σε Αυτόν, αντιλαμβανόμαστε ότι το ίδιο αυτό πνεύμα κινεί και εκείνο στο σύνολό του. Η θέληση και η δράση του Θεανθρώπου βρίσκονται κάτω από την εξάρτηση του Πνεύματος. Ο Ιησούς στέλνει το Πνεύμα του στους ανθρώπους για να μας ενώσει μαζί του σε αυτήν την εξάρτηση, σε αυτό το φωτισμό. Γιατί όσο βαθύτερα μας επιτρέπει το Πνεύμα να εισθήσουμε, να εμβαθύνουμε μέσα στο Χριστό, τόσο περισσότερο διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με τα λόγια του Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων, το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Ιησού. Μόνο μέσα στον Ιησού μπορούμε να γνωρίσουμε το Πνεύμα στην πληρότητά του. Η ζωή που μας μεταδίδει ο Ιησούς είναι η ίδια η ζωή που εμπνέει και καθοδηγεί το πνεύμα που αναπαύεται μέσα του.

Αυτή η μετάδοση ζωής εκφράζεται πολύ καλά με το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται με τη μορφή πνοής ή ανέμου. Η Γραφή ταυτίζει τη ζωή με την πνοή. Ήδη από τη δημιουργία του Αδάμ, ο Θεός ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Η πρώτη αυτή δημιουργία και πνοή αποτελούν προπαρασκευή για τη νέα δημιουργία, τη νέα εμφύσιση, αυτές του Αγίου Πνεύματος. Το πρωινό της Πεντηκοστής, ενώ οι μαθητές ήταν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, ακούστηκε ξαφνικά από τον ουρανό ήχος ως περιφερωμένης πνοής βίας. Αλλά ο άνεμος της Πεντηκοστής δεν ήταν η πρώτη πνοή του Πνεύματος πάνω στους Αποστόλους. Το βράδυ της Αναστάσεως, ο Αναστημένος Ιησούς παρουσιάστηκε στους Αποστόλους, ενεφύσισε και λέγει αυτής: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Το πρωινό της Πεντηκοστής ο άνεμος φαίνεται να έρχεται από τον ουρανό. Δεν φαίνεται να βρίσκεται σε καμιά άμεση σχέση με τον Ιησού. Αντίθετα, η πνοή της ημέρας του Πάσχα βγαίνει από τον Ιησού με ορατό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, το Άγιο Πνεύμα προσφέρεται από τον Ιησού. Το πέταγμα της περιστεράς κατευθύνεται φανερά και άμεσα προς τον αμνό. Το πνεύμα που ενεφύσισε ο Ιησούς τη βραδιά του Πάσχα παρέμεινε σε λανθάνουσα κατάσταση, εφησυχάζοντας μέσα στους μαθητάς ως το πρωινό της Πεντηκοστής. Τότε η πνοή φανερώθηκε δυναμικά, έγινε ένας άνεμος βίος και επιτακτικός. Ο θόρυβος από τα φτερά της περιστεράς πήρε διαστάσεις θύελλας. Η συνοχή ανάμεσα στον άνεμο της Πεντηκοστής και στην πρώτη πνοή του Πάσχα, ανάμεσα στον άνεμο της περιστεράς και στην πνοή του αμνού, επιβεβαιώνεται από τον Απόστολο Πέτρο, γιατί αμέσως μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ο Πέτρος διακηρύττει στην ομιλία του προς τα πλήθη: «Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο όν ειν εμείς βλέπετε και ακούετε». Και το αποτέλεσμα αυτής της εκχύσεως ήταν ότι οι Απόστολοι μεγάλη δυνάμη απεδίδουν το μαρτύριον, τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Έτσι, καθένας που έλαβε και αποδέχτηκε το Χριστό κατέχει το Άγιο Πνεύμα με τον ίδιο λανθάνοντα τρόπο, όπως και οι μαθητές πριν από την Πεντηκοστή. Απομένει να φτάσουμε στην Πεντηκοστή, έστω και αόρατη στα μάτια των ανθρώπων και ολότελα εσωτερική, με την

οποία το πνεύμα φανερώνεται δυναμικά εντός ημών και διημών. Αλλά ο δυνατός άνεμος της Πεντηκοστής δίνεται μόνο σε εκείνους που προετοιμάστηκαν γι' αυτό με την πνοή του Σωτήρος που μεταδόθηκε τη βραδιά του Πάσχα. Πρέπει προηγουμένως μυστικά και σιωπηλά να πλησιάσουμε πολύ κοντά στον Ιησού και να λάβουμε από τα χείλη του και να αποδεχτούμε το Άγιο Πνεύμα που μεταδίδει. Εξάλλου η εμπειρία των Αγίων μας λέει ότι ο βίος άνεμος της Πεντηκοστής, η φανέρωση του Πνεύματος εν δυνάμει, είναι ένα μάλλον ασυνήθιστο και εξαιρετικό φαινόμενο, και ότι πιο συχνά η πνοή του Πνεύματος γίνεται εσωτερικά αντιληπτή, σαν ένα πολύ απαλό ψιθύρισμα, όμοια με εκείνο που άκουσε ο Ηλίας στο όρος Χορίβ. Και ειδού πνεύμα κατά καιον διαλύον όρη και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου, ούκαν το πνεύμα τη Κύριος. Και μετά το πνεύμα συσσισμός και ούκαν το συσσισμό Κύριος. Και μετά το συσσισμό πυρ και ούκαν το πυρί Κύριος. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής κακή Κύριος. Η πνοή εκφράζει και κάτι ακόμη εκτός από τη μετάδοση της Θείας Ζωής. Ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο «Το πνεύμα όπου θέλει πνή και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλλά ουκ είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει, ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Ο άνθρωπος που εγκαταλείπεται στο πνεύμα γίνεται όμοιος με φίλο που το παρασύρει ο άνεμος. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί πάνω μας, μας κινεί. Ως προς αυτό διαφέρει από το Λόγο, ο οποίος μας φωτίζει και μας καταρτίζει. Ο Λόγος του Θεού ενεργεί πάνω στο νου και στη σκέψη μας. Το Πνεύμα ενεργεί πάνω στη βούλησή μας. Μας κάνει να σκύβουμε πάνω στο νόημα των θείων προθέσεων. Αλλά οι δυο αυτές ενέργειες δεν είναι παράλληλες, συγκλίνουν σε κάθε στιγμή. Οποιαδήποτε κι αν είναι η συγκεκριμένη ενέργεια στην οποία μας προδιαθέτει το Άγιο Πνεύμα, σε τελευταία ανάλυση μας κάνει πάντοτε να επιθυμούμε και να περιμένουμε τον Ιησού. Σε κάθε κίνηση της ψυχής μας προς τον Ιησού βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα. Όταν υποκύπτουμε σε αυτήν την κίνηση, ενωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή είναι η σωστή προσκύνηση και λατρεία προς το Άγιο Πνεύμα.

Και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποίησαμε το βιβλίο του Λεύ Ζηλέ «Η Περιστερά και ο Αμνός» των εκδόσεων Έλαφος. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Τάσος Παπαδημητρίου και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.
1: Κυριακή της Πεντηκοστής, η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, Ιωάννου Ζήτα 37 έως 52, Ήτα 12. Τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραζε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Δηλαδή, κατά την τελευταία ημέρα και την πιο επίσημη της γιορτής, στάθηκε όρθιος ο Ιησούς ανάμεσα στους εορτάζοντες και με δυνατή φωνή είπε, εάν κάποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Προτού αρχίσουμε το σχολιασμό του κειμένου, κρίνουμε απαραίτητο να πούμε για ποια γιορτή πρόκειται. Πρόκειται λοιπόν για τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής, οι Ισραηλίτες επί 7 ημέρας έμεναν κάτω από σκηνάς εις ανάμνηση της ζωής την οποία πέρασαν οι πρόγονοί τους στην έρημο επί 40 χρόνια. Η γιορτή αυτή είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Την τελευταία μέρα και την πιο επίσημη, ο ιερέας, φορώντας την επίσημη στολή του και κρατώντας στα χέρια του χρυσό δοχείο γεμάτο νερό, ανέβαινε στο θυσιαστήριο. Έχινε το νερό προς δυσμάς, κατόπιν εστρέφεται προς ανατολάς και από δύο άλλα ασημένια δοχεία έχει νεΐνων. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής αντιχούσαν τα κύμβαλα και τα μουσικά όργανα. Όλος ο λαός έψαλε και κυριαρχούσε ένας απερίγραπτος χαρμόσυνος ενθουσιασμός. Επικρατούσε τέτοια χαρά ώστε οι ραβίνοι εσυνήθιζαν να λέγουν ότι όποιος δεν έλαβε μέρος σε αυτή την πανήγυρη δεν γνωρίζει τι είναι χαρά. Αυτά τα λέει ο Κολιτσάρας. Την τελευταία λοιπόν και πιο σπουδαία ημέρα αυτής της γιορτής της σκηνοπηγίας, ανάμεσα στα εορτάζοντα πλήθη βρισκόταν και ο Χριστός. Σε μια στιγμή ανέβηκε ίσως σε ένα ψηλότερο σημείο για να φαίνεται και άρχισε να φωνάζει δυνατά, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Εάν της διψά, ακατανάγκαστη πρόσκληση. Πρόσκληση αφήνουσα εντελώς ελεύθερους τους δρόμους της ανθρώπινης προαίρεσης. Θαυμάστε το ωραίο σχόλιο του αγαπίου του μοναχού του Κρητός. Αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την ελευθερία. Έστε και νούν ο δεσπότης μας, γράφει ο Αγάπιος ο Κρής στο Κυριακό δρόμιό του, και έκραζε λέγον, όποιος διψά ας έλθει προς εμένα να ποτιστεί. Δεν αναγκάζει ο Χριστός κανένα, ούτε βιάζει τον. Αλλώστες επιποθεί των καλών του, ας υπάγει προς εκείνον πρόθυμα, ότι αυτός είναι του Θεού η σοφία και δύναμης και κερνά εις το ποτήριον ίνων εφρόσινων και χαρμόσινων και προσκαλείται τους διψώντας να πείωσιν όσοι θέλουσιν. Αυτά από πλευράς ανθρώπινης προαίρεσης. Δεν αναγκάζει κανένα, ούτε βιάζει. Μπροστά από οποιοδήποτε έλα του Χριστού, μπροστά από οποιοδήποτε ερχέστο, προτάσετε πάντοτε ένα εάν. Ένα εάν θέλεις. Απέραντη ελευθερία, αλλά και συνεχής επίκληση. Έκραζε. Ο παρατατικός σημαίνει το συνεχές, το παρατηνόμενο της προσκλήσεως. Το έρχου χωρίς τέλος. Το έλα χωρίς σημείο στήξεως. Χωρίς τελεία. Έλα και χθες, έλα και σήμερα, έλα και αύριο. Όλος ο χρόνος είναι μια θεϊκή κραυγή προς όλους μας. Ελάτε. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Ελάτε να αφανίσετε, να εκμηδενίσετε τις δίψες σας. Διψάτε για αλήθεια. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η αλήθεια. Διψάτε για αγάπη. Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η αγάπη. Διψάτε για φως. Έλατε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι το φως. Διψάτε για ζωή. Έλατε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η ζωή. Διψάτε για σωτηρία. Έλατε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι ο σωτήρ. Διψάτε για ανάσταση. Έλατε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ είμαι η ανάσταση. Το δικό μου νερό καταργεί όλες τις δίψες. Το πίνεις και σου σβήνει κάθε δίψα. Το πίνεις και αυτόματα σε πλημμυρίζει με εκείνο για το οποίο διψάς. Διψάς για χαρά, σε πλημμυρίζει με χαρά. Διψάς για αγιότητα, σε πλημμυρίζει με αγιότητα. Διψάς για ευτυχία, σε πλημμυρίζει από ευτυχία. Είναι σαν το μάνα στην έρημο. Εξωτερικά ήταν για όλους το ίδιο. Στην πράξη όμως δρούσε ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Έτσι είναι και το νερό. Έτσι είναι και το νερό που εγώ, ο Χριστός, προσφέρω μέσα σε θεϊκό τάση για να σας σβήσω τη δίψα. Πιο καλά, για να σας σβήσω τις δίψες που φλογίζουν, κατακαίνε, φρυγανίζουν τα σπλάχνα σας. Ελάτε. Ο Χριστός έρχεται, κανείς δεν τον αναγκάζει. Έρχεται λοιπόν ακατανάγκαστα στις πλατείες του κόσμου και μας προσκαλεί κοντά του για να μας σβήσει τις δίψες μας. Και μάλιστα η πρόσκλησή του είναι θορυβώδης. Δεν καλεί, δεν προσκαλεί απλώς, αλλά φωνάζει δυνατά, κράζει. Κράζει ο Χριστός για να τον ακούσουμε οπωσδήποτε. Να τρέξουμε κοντά του και να του εμπιστευτούμε τις δίψες μας και να τις εξαφανίσει όλες με το νερό πολλαπλής χρήσεως που μόνον αυτός έχει στη διάθεσή του και που είναι είδωρ αλλόμενον η ζωή αιώνιον. Κράζει ο Χριστός και για έναν άλλο λόγο, για να μας στερήσει από τη δικαιολογία πως τάχα δεν τον ακούσαμε, πως τάχα μιλούσε χαμηλόφωνα και δεν έφτασε η πρόσκληση στα αυτιά μας. Άλλωθι χαμηλόφωνης προβολής της προσκλήσεως απορρίπτεται. Προβολή σχετικής αίτησης είναι καταδικασμένη. Την έχει καταδικάσει για τους αιώνες των αιώνων το Ευαγγελικό Έκραζε. Είναι τόσο μεγάλη η λαχτάρα του Ιησού να μας ξεδιψάσει, γράψε να μας σώσει, ώστε έχει μεταβάλει την επιθυμία του σε κραυγή. Κανείς από τους ευρισκόμενους στην πλατεία τότε και στις πλατείες του κόσμου σήμερα δεν θα μπορέσει να προβάλλει τη δικαιολογία ότι δεν άκουσε, γιατί η πρόσκληση τότε ήταν στην ένταση του κράζο, που σημαίνει πως σήμερα είναι στην ένταση της πιο ισχυρής μεγαφωνικής εγκατάστασης, τέτοιας που να πλημμυρίζει την ακοή όλων των πανηγυριζόντων στις πλατείες με τόσο έντονο και ηχηρό τρόπο, ώστε σε καμιά περίπτωση να μην μπορούν να προβάλλουν τη δικαιολογία πως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση γιατί δεν άκουσαν το «έλα», γιατί δεν άκουσαν το «ερχέστο» του Ιησού. Όποιος δεν ανταποκρίνεται στο «ερχέστο», όποιος δεν ακούει ή δεν αποδέχεται την πρόσκληση του Χριστού, αυτός μένει με τη δίψα του στον αιώνα, μένει μακριά από την πηγή που σβήνει όλες τις δίψες και φέρνει όλες τις δροσιές, και αξεδίψαστος και αδικαιολόγητος εις τον αιώνα, αδικαιολόγητος και αναπολόγητος εις τον αιώνα. Τι να πει, πως δεν άκουσε? Τον διαψεύδει, το κράζει. Αλλά ποιο είναι αυτό το νερό που σβήνει, που εκμυδενίζει όλες τις δίψες? Σε λακωνική απάντηση, το Άγιον Πνεύμα. Είναι το είδωρ το αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον της Αμαρίτιδος. Αυτό που και ξεδιψά όλες τις δίψες και οδηγεί με άλμα στον Παράδεισο. Αυτό είναι το ζων είδωρ, ζωντανό νερό που εκπορεύεται από τον πατέρα και παρέχεται στους διψασμένους από το γιο. Το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται μόνο από τον πατέρα, γι' αυτό και εκπορευτής ο πατήρ λέγεται. Το Άγιο Πνεύμα που προβάλλεται, δηλαδή πηγάζει μόνο από τον πατέρα, γι' αυτό και προβολεύς ο πατήρ λέγεται. Το Άγιο Πνεύμα που σύμφωνα με το σύμβολο της πίστεώς μας είναι Άγιον Κύριον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και συν το Πατρί και Υιό συν δοξαζόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών. Αυτό το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι το νερό που προσφέρεται σε όλους όσοι το επιθυμούν και που μπορεί ως Θεός αληθινός να σβήσει κάθε ανθρώπινη δίψα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής πάνω στα κεφάλια των μαθητών και πλημμύρισε την ύπαρξή τους με όλα τα χαρίσματα του ουρανού, μετατρέποντάς τους σε ποτάμια χάριτος για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Ας επανέλθουμε όμως στο κείμενο. Ο πιστεύων εις εμέ, λέγει ο Χριστός αμέσως μετά την πρόσκληση ξεδιψάσματος, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος όντος. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γαρ ειν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησού σου δέπο εδοξάστη. Δηλαδή, όποιος πιστεύει σε μένα, όπως το είπε η Γραφή, θα τρέξουν από την καρδιά του ποταμί ζωντανού νερού. Και το είπε αυτό για το πνεύμα που θα έπαιρναν εκείνοι που θα πίστευαν σε αυτόν. Γιατί ακόμα δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Χριστός ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Καταπληκτικά πράγματα. Διψάς, λέει ο Χριστός. Η απάντηση είναι ναι, όλοι διψάμε και όλοι παραδεχόμαστε τη δίψα μας. Μπορώ να σου σβήσω τη δίψα, συνεχίζει ο Χριστός. Πιστεύεις πως μπορώ να σου τη σβήσω? Εδώ είναι ο κόμπος. Στο πιστεύεις. Άμα πιστεύεις, ανοίγεις μόνος τις κάνουλες. Ανοίγεις όλες τις βρύσες της χάριτος. Πιστεύεις όμως? Διψάς, το ξέρεις και το ξέρω πως διψάς, λέει ο Χριστός. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σου εμπιστεύομαι ένα μυστικό. Εγώ, ο Χριστός, μπορώ να σε ξεδιψάσω, όποια και όσο μεγάλη και αν είναι η δίψα σου. Το πιστεύεις αυτό? Τότε, αν πράγματι το πιστεύεις αυτό, τότε και μόνον τότε και θα ξεδιψάσεις και ποτάμια νερού θα τρέξουν από την καρδιά σου και ο ίδιος θα ξεδιψάσεις και άλλους θα έχεις τη δύναμη να τους ξεδιψάς, μαθαίνοντάς τους τη δύναμη που έχει η πίστη στο πρόσωπό μου, η πίστη σε μένα, τον Ιησού Χριστό, που τώρα με βλέπεις μόνον άνθρωπο, αλλά αν φορέσεις τα ματογιάλια της πίστης θα αξιωθείς να με δεις και Θεό, δηλαδή θα με παραδεχθείς ως θεάνθρωπο. Αν πιστέψεις σε μένα, τότε η καρδιά σου δεν θα γίνει ποτάμι, απλώς ένα ποτάμι, αλλά ποτάμια από ζωντανό νερό. Ποτάμια που θα ξεδιψάσουν τους άλλους, που θα τους βοηθήσεις να πιστέψουν σε μένα. Ποτάμια που όχι μόνο θα τους σβήσουν τη δίψα όποια και να είναι, αλλά και θα τους ανοίξουν το δρόμο για την αιώνια ζωή, για τη γνωριμία δηλαδή με τον πατέρα μου και με το γιο του δηλαδή εμένα, που είμαστε η αιώνια ζωή. Επιπλέον θα γνωρίσει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα ανοίξει τα κεφαλάρια του για να δημιουργηθούν τα ποτάμια της Θείας Χάριτος στην καρδιά του. Ίδωρ, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το πνεύμα το Άγιον εκ της πίστεως των εις Χριστών πεπιστευκότων εγγενόμενων της αξίης. Δηλαδή, Ίδωρ είναι το πνεύμα το Άγιο που έρχεται και αγκυροβολεί μέσα στην καρδιά εκείνων που το αξίζουν, γιατί πραγματικά πιστεύουν στον Χριστό. Πιστεύεις αληθινά στον Χριστό? Αμέσως σε κατακλείζουν τα ακένωτα, τα αήρωα, τα ανεξάντλητα ρεύματα της Θείας Χάριτος, τα ζωντανά νερά του Αγίου Πνεύματος. Για να έχεις ιδιωτικά ποτάμια μέσα στην καρδιά σου, χρειάζονται ανεξάντλητα κεφαλόβρυσα, κεφαλάρια ύδατος για να τα τροφοδοτούν. Είναι οι ανεξάντλητες δεξαμενές του Αγίου Πνεύματος. Από αυτές πηγάζουν όλα τα ρεύματα και όλα τα ποτάμια που χύνονται στον Παράδεισο. Και πίσω από όλους αυτούς τους θησαυρούς κρύβεται μια γιγαντιαία δύναμη, η πίστη. Τα έχω κυριολεκτικά χάσει μπροστά στη μεγαλειώδη αυτή αποκάλυψη του Χριστού. Μέσα σε μια απλή ομολογία πιστεύω να κρύβεται τέτοια και τόση δύναμη. Δύναμη που σου εξασφαλίζει πως όλες οι βρυσομάνες του ουρανού θα τροφοδοτούν με τα νερά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα ποτάμια της καρδιάς σου. Μόνο για να έχει κανείς στη διάθεσή του τέτοια πλούτη αξίζει να ανοίξει το θησαυροφυλάκιο της πίστεως. Το κλειδί το κρατάμε στα χέρια μας και η κλειδονιά βρίσκεται στην πόρτα της καρδιάς μας. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, αυτός εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, μη γάρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ έρχεται. Σχίσμα εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Σύγχυση ανάμεσα στο λαό. Οι αθώοι λένε πως είναι προφήτης, οι διορατικοί δέχονται πως είναι ο Χριστός. Οι πράκτορες των Φαρισαίων διαδίδουν πως ο Χριστός είναι από τη Γαλιλαία, από την οποία κανένας προφήτης δεν προήλθε ποτέ. Άλλοι λένε πως κατάγεται από τη Βιθλέμ, την πόλη του Δαβίδ. Ανάμεσά τους υπάρχουν και όργανα των Φαρισαίων για να τον συλλάβουν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας, αλλά κανείς δεν τόλμησε να απλώσει χέρι πάνω του. Μια αόρατη δύναμη τους κρατούσε μακριά. Γύρισαν λοιπόν άπρακτοι στους Φαρισαίους. Εκείνοι τους ρωτήσανε γιατί δεν τον πιάσανε να τον φέρουν εδώ. Αποκρίθηκαν οι υπηρέτες. Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός εδώ ο άνθρωπος. Οι Φαρισαίοι λοιπόν τους απήντησαν. Μήπως κι εσείς έχετε πλανηθεί? Είδατε κανέναν από τους άρχοντες ή από τους Φαρισαίους να πιστεύσει σε αυτόν? Όμως αυτός ο όχλος που δεν γνωρίζει τον νόμο πιστεύει σε αυτόν και γι' αυτό είναι καταραμένος αυτός ο όχλος. Ας σχολιάσουμε λίγο το κείμενο. Μέσα στο γενικό παραλήρημα της χαράς οι μόνοι που δεν γιορτάζουν είναι οι Φαρισαίοι. Ο διάβολος δεν γιορτάζει ποτέ, μηχανογραφεί, σχεδιάζει ανακατοσούρες, προετοιμάζει τσακωμούς, μηχανεύεται ψεύδι. Η χαρά του είναι άγνωστη. Η χαρά είναι φως και αυτός είναι σκοτάδι. Τώρα ετοιμάζει μαζί με τους Φαρισαίους τα ψέματα που χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Το πρώτο ψέμα είναι πως κανείς από τους άρχοντες δεν επίστευσε. Αλλά και ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ ήταν μέλη του συνεδρίου, δηλαδή άρχοντες, και ο Λάζαρος ήταν επίσημος, και ο Ιάιρος ήταν αρχισυνάγωγος, και ο Εκατόνταρχος ήταν Ρωμαίος αξιωματικός, και άλλοι άρχοντες είχαν πιστεύσει. Ο Ευαγγελιστής μάλιστα Ιωάννης γράφει ότι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν. Ασύστολα ψεύδι. Η προπαγάνδα αδίσταχτη προωθεί χαλκευμένες αλήθειες προκειμένου να δημιουργηθεί η σύγχυση και το σχίσμα. Το δεύτερο ψέμα ήταν πως κανένας προφήτης δεν έχει παρουσιαστεί από τη Γαλιλαία. Είναι η παρακίνηση των μελών του συνεδρίου προς τον Νικόδημο. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκ εγίγερται. Μέγα ψέμα. Γαλιλαίος ήταν ο μέγας και ένδοξος προφήτης Ηλίας. Γαλιλαίος είναι και ο προφήτης Ιωνάς. Το τρίτο και πιο αδίσταχτο ψέμα ήταν πως ο ίδιος ο Χριστός ήταν από τη Γαλιλαία, ενώ όλοι ξέρανε πως ο Χριστός είχε γεννηθεί στη Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ήταν λοιπόν Ιουδαίος και όχι Γαλιλαίος όπως ψευδώς διέδιδαν εκείνοι. Τρία αδίσταχτα ψεύδι στην υπηρεσία του σχίσματος. Ήθελαν να διχάσουν τον κόσμο στη γνώμη του για τον Χριστό και το πέτυχαν. Σχίσμα εν το όχλο εγένετο δι' αυτών. Σκοφαντίες, ψέματα, σκοτάδι. Ο Χριστός τους καλεί να τους ελευθερώσει δια της πίστεως από το σκοτάδι και αυτοί τρομοκρατούνται βλέποντας το φως. Τους φοβίζει η αλήθεια και τη διαστρεβλώνουν, την παρασιωπούν. Ακούνε το Χριστό που κράζει μοιαζόμενος για το ξεδίψασμά τους, για τη σωτηρία τους και αδιαφορούν. Το αξίωμα, οι γνώσεις, το αρχοντιλίκι τους έχει απογυμνώσει από την ανθρωπιά τους και τους έχει μαράνει όλες τις ευαισθησίες. Ο απλός λαός ακούει, ενδιαφέρεται, αποδέχεται, καταφάσκει, προσχωρεί. Μακάριος ο λαός, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, γιατί αυτοί κατέχουν τα κλειδιά της πίστεως με τα οποία ανοίγονται τα κεφαλάρια του πνεύματος και αποκτούνται τα ποτάμια των πνευματικών χαρισμάτων. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Πάλιν ούν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμου περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Δηλαδή πάλι μίλησε προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε, εγώ είμαι το φως όχι μόνο των Ιουδαίων αλλά ολόκληρου του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελπίδα και με πρόθυμη υπακοή στους λόγους μου, δεν θα περπατήσει ούτε θα βρεθεί ποτέ στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρο και πνευματικό φως που προέρχεται από την αληθινή ζωή με το Θεό. Έτσι μεταφράζει ο Τρεμπέλας. Για πρώτη φορά στην ιστορία το φως ταυτίζεται με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πρώτη φορά το φως είναι πρόσωπο. Η Αποκάλυψη έγινε από τον ίδιο τον Χριστό και επομένως δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Στο πρόβλημα που μας απασχολεί, στο πρόβλημα δηλαδή της πρόσκλησης για ξεδίψασμα, η Αποκάλυψη πως ο Χριστός είναι το φως του κόσμου αποκτά νέα διάσταση, νέα διάσταση δίψας για φως. Είναι ο Χριστός το φως το αληθινόν που ρωτάει. Διψάς για φως, έλα κοντά μου, έλα να πιεις φως και να μεθύσεις από φως, έλα να γίνεις φωτοπότης, έλα να κατοικήσεις μέσα στο φως, να γίνεις και εσύ φως. Όταν ο ποιητής κουρταλεί τον ουρανό ζητιανεύοντας έστω και μια νακτίδα ήλιου, μια νακτίδα φωτός, λέγοντας για μια ακτίδα ήλιου θνίσκω, πως πεθαίνω δηλαδή για μια ακτίνα φωτός, όταν αυτό είναι η αλήθεια για όλους όσοι βρίσκονται μακριά από το Θεό, ποιητάδες και εμείς και εμείς καλούμαστε να μπούμε με την πίστη μας μέσα στην καρδιά της φωτομάνας, το Χριστό. Καλούμαστε από το Χριστό, το φως, να ξεδιψάσουμε πίνοντας φωτοστάλες, φωτονεροσυρμές, να κολυμπήσουμε σε φωτοθάλασσες, να ταξιδέψουμε σε φωτοωκεανούς. Αυτός είναι το φως, το φως του κόσμου, όχι το φως των Ιουδαίων, ούτε το φως των εθνών, αλλά το φως του κόσμου, του ορατού και του αόρατου, του, των ανθρώπων δηλαδή και των αγγέλων. Και μας καλεί, ελάτε να περπατήσετε πίσω μου, δίπλα μου, κοντά μου, έτσι θα βρίσκεστε συνέχεια μέσα στο φως. Αφού εγώ είμαι το φως, όλα τα άλλα είναι σκοτάδι. Γι' αυτό ο Σατανάς είναι σκοτεινός, γιατί δεν θέλει να με ακολουθήσει. Γι' αυτό ο κόσμος, ο άπιστος κόσμος, βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, γιατί δεν θέλει να με ακολουθήσει. Γι' αυτό η κόλαση είναι μαύρη, γιατί δεν θέλει το δικό μου φως. Εσύ όμως το αποφάσισες. Θέλει να είσαι με το φως. Θέλει να είσαι με το Χριστό. Κι εγώ. Κι εγώ θέλω να είμαι με το φως. Κι εγώ θέλω να είμαι με το Χριστό. Γι' αυτό ανοίγω την καρδιά μου και μέσα από τα έγκατα της ύπαρξής μου παρακαλώ. Χριστέ, το φως του αληθινών, πέμψουν εξ απόστειλων καμί το αμαρτωλό και ασώτο. Πέμψουν το πνεύμα το Άγιον που θα μου φωτίσει τον νουν και θα μου ανοίξει τις πόρτες της δικιάς μου, της προσωπικής μου πεντηκοστής.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

κινητές γιορτές της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου ακροατές, όπως είναι γνωστό, δεν γιορτάζονται σε σταθερή ημερομηνία. Γιορτάζονται όμως σε σταθερή μέρα. Έχουν ως κέντρο το Πάσχα, που είναι κινητή γιορτή. Οι κινητές γιορτές αποτελούν δύο κύκλους. Πρώτον, τον κύκλο του Τριωδίου, που αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο, και δεύτερον τον κύκλο του Πεντηκοσταρίου, που αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει κανονικά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Η περίοδος του Πεντηκοσταρίου περιλαμβάνει και την εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή και τελειώνει την Κυριακή των Αγίων Πάντων, γιατί η εβδομάδα αυτή αποτελεί συνέχεια της γιορτής της Πεντηκοστής. Το Σάββατο της εβδομάδας αυτής γίνεται η απόδοση της Πεντηκοστής. Το Πάσχα οριοθετεί το τέλος της αρχαίας κατάστασης που δημιούργησε η αμαρτία και την αρχή της νέας ζωής που νοηματοδότησε η ζωηφόρα Ανάσταση του Κυρίου. Πρόκειται για έναν πέρασμα από την παλαιά θωροποιών κατάσταση της αμαρτίας στην καινή αιώνια ζωή. Μετά την Κυριακή του Πάσχα και τη μυστική χαρά της Αναστάσεως ακολουθούν 50 μέρες κατά τις οποίες οι πιστοί γίνονται μέτοχοι του χαρμόσυνου γεγονότος της Ανάστασης σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση αγαλίασης και πνευματικής ανύψωσης. Μέρες ευφροσύνης κατά τις οποίες μέχρι των εσπερινών της αναλήψεως δεσπόζει το επινίκιον άσμα Χριστός Ανέστη. Η λέξη πεντηκοστάριον προέρχεται από τη λέξη πεντηκοστή. Πεντηκοστή είναι η μέρα κατά την οποία έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ονομάστηκε έτσι γιατί είναι 50 ακριβώς μέρες μετά το Πάσχα. Πεντηκοστή δεν ονομάστηκε μόνον η τελευταία μέρα, αλλά και όλον το χρονικό διάστημα των πεντήκοντα ημερών. Πεντηκοστάριον ονομάστηκε και το Ιερό Βιβλίο που περιλαμβάνει τις ακολουθίες των 50 ημερών. Η περίοδος του Πεντηκοσταρίου είναι η πιο χαρμόσυνη του εκκλησιαστικού χρόνου. Κατά τη χρονική αυτήν περίοδο, στη Θεία Λειτουργία οι Αποστολικές Περικοπές είναι παρμένες από το Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και οι Ευαγγελικές Περικοπές από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Από τις Ευαγγελικές Περικοπές που διαβάζονται παίρνουν και οι Κυριακές αυτής της περίοδου την ονομασία τους. Έτσι η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα ονομάζεται Κυριακή του Θωμά, η δεύτερη των Μυροφόρων, η τρίτη του Παραλίτου, η τέταρτη της Σαμαρίτιδας, η πέμπτη του Τυφλού, η έκτη των Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και η εβδόμη της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την ονομάζει ημέρα του Πνεύματος. Ο Ιερός Χρυσόστομος Μητρόπολην των Εορτών και ο ιστορικός Ευσέβιος Μεγίστην Εορτήν και Πάσσεπτον και Μεγίστην Πεντηκοστήν. Η αγάπη Τίτου σε έναν ποίημα της με τον τίτλο «Πεντηκοστή» γράφει: «Ήταν πνοή, ήταν βοή, σεισμός ή καταιγίδα. Μήτε πνοή, μήτε βοή, σεισμός ή καταιγίδα. Ήταν το Πνεύμα του Θεού, ήταν της γης η ελπίδα. Και έπειτα, λες γεννήθηκε ένας καινούριος κόσμος. Λούστηκε σαύρες δροσερές στο φως και στη γαλήνη. Άκουσα αλπίσματα ζωής, άκουσε και στο χάσου. Σαν έφτασε ο νικητής, ψηλά ο αναστημένος, ανοίχτηκαν οι ουρανοί για σέν, για μέ, για όλους. Σκλάβος αδέλφια μου κανένας, ζει λυτρωμένος ο καθένας. Οι πριν δειλοί δεν τους ακούς, μιλούν για τον Μεσσία. Όταν πιστεύουν οι καρδιές και όταν λουστούν στο πνεύμα, όταν ακούσουν, όταν δουν, το στόμα δεν σφαλίζει, τίποτα δεν φοβίζει. Η Βασιλεία του Θεού ήρθε στην γη, χαρείτε, κόσμοι καινούργοι, φωτεινοί, ανοίξετε τα μάτια, με την καρδιά σαν του παιδιού, χαρείτε τη ζωή του.
είναι το πνεύμα του φωτιά, το πνεύμα του ειρήνη. Αγάπης είναι δύναμη, είναι η ευφροσύνη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη δεύτερη ομιλία του στην Αγία Πεντηκοστή τονίζει τη σημασία της μεγάλης αυτής εορτής και εξαίρει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος λέγοντας εκτός των άλλων τα εξής: «Μεγάλα είναι, αγαπητοί μου, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα τα οποία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής χαρίστηκα σε εμάς από τον Φιλάνθρωπο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν όλοι από κοινού ας είμεθα χαρούμενοι και ας ανυμνήσουμε με εσωτερικά σκυρτήματα τον Δεσπότη μας. Η σημερινή ημέρα είναι εορτή και πανήγυρη, διότι όπως ακριβώς την αλληλοδιαδοχή των εποχών του έτους και των κινήσεων στροφών των ουρανίων σωμάτων, η μία εξ αυτών έρχεται μετά την άλλη, έτσι λοιπόν και οι εορτές στην Εκκλησία. Αφού η μία διαδέχεται την άλλη, υποδεικνύουν σε εμάς την μεταξύ τους σχέση. Πρώτον με λοιπόν εορτάσαμε το Σταυρόν, το Πάθος, την Ανάσταση, μετά ταύτα την άνοδο των ουρανών, την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σήμερα δε προϋπαντήσαμε αυτόν το ύψιστον εκ των αγαθών, φτάσαμε σε αυτήν την Μητρόπολη, αυτό το κύριον κέντρο των εορτών. Βρεθήκαμε κοντά σε αυτόν τον καρπόν της υποσχέσεως του Κυρίου, διότι λέει: «Εάν εγώ απέλθω, θα σας στείλω άλλον παράκλητον και δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Είδατε στοργική φροντίδα, είδατε ανέκφραστη φιλανθρωπία. Πριν από τις ημέρες αυτές, αν ήρθε στον ουρανόν, δέχτηκε τον βασιλικό θρόνο, έχει καθίσει στα δεξιά του Πατρός και σήμερα χαρίζει σε μας την έλευση και παραμονή πλησίων μας του Αγίου Πνεύματος και δι' αυτού χορηγεί σε μας τα αναρρύθμιτα ουράνια αγαθά. Διότι, πες μου, τι από εκείνα τα οποία περικλείουν την ειδική μας σωτηρία δεν έχει χορηγηθεί σε μας δια του Αγίου Πνεύματος? Με τη βοήθεια αυτού απαλλασσόμεθα εκ της πνευματικής δουλείας, καλούμεθα εις ελευθερίαν, οδηγούμεθα στη θείαν υιοθεσίαν, μεταμορφωνόμαστε προς το καλύτερο με τη βοήθεια εκ των άνω. Αποβάλαμε το βαρύ και δυσόδες φορτίον των αμαρτημάτων. Δια του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε ομάδες ιερέων, έχουμε τάξεις διδασκάλων. Από την πηγή αυτήν προέρχονται και δωρεές αποκαλύψεων και χαρίσματα θαυματουργικών ιάσεων. Και όλα τα άλλα, όσα συνήθως στολίζουν την Εκκλησία του Θεού, προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειή, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλοιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλος συγκροτεί το θεσμόν της Εκκλησίας, λέγει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας.

Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων τα πιο κάτω. Το Άγιο Πνεύμα, μόλον ότι είναι απλούν κατά τη φύση, όπως είναι απλή η όλη θεότητα, όμως εργάζεται κατά πολλούς τρόπους και ενεργεί πολλές αρετές. Μοιάζει σε τούτον με το νερό, διότι και το νερό, μόλον ότι προέρχεται από την ιδίαν πηγή και ποτίζει ολόκληρον κήπον ή κατεβαίνει από τον ουρανό ως μια και η αυτή βροχή, όμως προσλαμβάνει στο μεν γκρίνον το λευκό χρώμα και στο ρόδον το ερυθρόν. Ακόμη λαμβάνει άλλο χρώμα στο φίνικα, άλλο στο αμπέλι και σε όλα τα άνθη προσλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και αυτό χωρίς να μεταβάλλεται η βροχή, αλλά ανάλογα με την κατασκευή κάθε φυτού, γίνεται στο φυτόν αυτό ό,τι χρειάζεται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το Άγιο Πνεύμα. Αν και είναι απλούν και αδιαίρετο, προκαλεί στους ανθρώπους διαφορετικά αποτελέσματα. Στον έναν φωτίζει την ψυχή, ώστε να μπορεί να προφητεύει. Στον άλλο χαρίζει δύναμη, ώστε να μπορεί να εκδιώκει τους δαίμονες. Στον άλλο δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Άλλους ενισχύει στη σοφροσύνη. Σε άλλο διδάσκει την ελεημοσύνη. Άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο και άλλον οπλίζει με διάφορες άλλες αρετές. Ολόκληρην αυτήν την ποικιλία των θαυμασίων χαρισμάτων την ενεργεί το παντοδύναμον Άγιο Πνεύμα, χωρίς να αλλάζει και να μεταβάλλεται. Είναι πάντοτε παρόν και βλέπει τον τρόπο της συμπεριφοράς του καθενός. Βλέπει τους λογισμούς και τη συνείδηση. Ο Άγιος Σεραφείμ μιλά για τη γνώση του Κυρίου δια του Αγίου Πνεύματος με τα εξής. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον πιο απλόν άνθρωπο που γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και στον άνθρωπο που παρόλην την μεγαλοσύνη του δεν εγνώρισε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο να πιστεύεις απλώς πως ο Θεός υπάρχει και να τον αναγνωρίζεις από τη φύση και την Αγία Γραφή και στο να γνωρίσεις τον Κύριο δια του Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα του ανθρώπου που γνώρισε τον Κύριο δια του Πνεύματος Αγίου καίγεται μέραν και νύχταν από την αγάπη του Θεού και δεν μπορεί η ψυχή του να προσκοληθεί σε κάτι γήινο. Ψυχή που δεν δοκίμασε την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος χαίρεται με τη ματαιοδοξία της κοσμικής δόξας ή του πλούτου ή της εξουσίας. Ψυχή όμως που γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο επιθυμεί μόνον τον Κύριο και δεν λογαριάζει καθόλου τα πλούτη και τη δόξα του κόσμου. Ψυχή που γεύτηκε το Άγιο Πνεύμα διακρίνει τα πνευματικά φαινόμενα από την γεύση. Όπως το εγνώρισε από πείραν ο Δαβίδ, έτσι και μέχρι τώρα ο Κύριος δίνει στους δούλους του να γνωρίζουν με την πείραν τους τη χάρη του και αυτός θα διδάσκει τους δούλους του μέχρι της συντελείας του αιώνος. Όποιος γνώρισε τον Κύριο δια του Αγίου Πνεύματος έμαθε από εκείνον την ταπείνωση και έγινε όμοιος με τον δάσκαλόν του, τον Χριστόν, τον Υιόν του Θεού και έγινε καθομοίωση αυτού. Μονάχα στους ταπεινούς εμφανίζεται ένα Αγίο Πνεύμα ο Κύριος και αν δεν ταπεινωθούμε δεν θα δούμε τον Θεόν.

Με το Άγιο Πνεύμα ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο Μέγας Βασίλειος σε μια περισπούδα στην πραγματεία του. Από την πραγματεία αυτήν προέρχονται τα πιο κάτω που αναφέρονται κυρίως στην έννοια και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Πολλές είναι οι ονομασίες του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Ονομάζεται Πνεύμα Θεού και Πνεύμα της Αληθείας, Πνεύμα Ευθές και Πνεύμα Ηγεμονικών. Η κυρία όμως και η διάζουσα ονομασία είναι Πνεύμα Άγιον, που σημαίνει κάτι του εξ ολοκλήρου ασώματον και άειλον και αμερές. Δεν είναι λοιπόν μια περιορισμένη φύση που υπόκειται σε μεταβολές και αλλοιώσεις, αλλά ουσία νοερή, άπειρη σε δύναμη, απεριόριστη σε μέγεθος, αμέτρητη με αιώνες και χρόνους, άφθονη από τα αγαθά που έχει. Προς αυτό στρέφονται όλα όσα έχουν ανάγκη αγιασμού. Αυτό επιθυμούν όλα όσα ζουν ενάρετα, σαν να αρδεύονται από την πνοή του και να βοηθούνται στην επιτυχία του σκοπού τους που ετέθηκαν ανάλογα με τη φύση τους. Τελειοποιεί τα άλλα ενώ το ίδιο σε τίποτα δεν υστερεί, δεν ζηλαμβάνοντας από αλλού ζωήν, αλλά χορηγεί το ίδιο ζωήν. Δεν αυξάνεται και δεν συμπληρώνεται, γιατί είναι από την αρχή πλήρες, θεμελιώνεται στον ίδιον τον εαυτόν του και βρίσκεται παντού. Είναι η αιτία του αγιασμού, το νοητό φως που παρέχει σε κάθε λογικό νόν έναν είδος ελάψεως για την έβρεση της αληθείας. Είναι απλησίαστον ως προς τη φύση του και κατανοητόν μόνον από την αγαθότητά του. Γεμίζει τα πάντα με τη δύναμή του, μετέχουν όμως σε αυτό μόνον οι άξιοι, όχι κατά τον αυτό μέτρον, αλλά διαφοροποιεί την ενέργειά του ανάλογα προς την πίστη. Είναι απλούν ως προς την ουσία, ποικίλων όμως ως προς τις ενέργειες. Ευρίσκεται ολόκληρος τον καθέναν και ολόκληρον υπάρχει παντού. Μερίζεται χωρίς να πάθει τίποτε και μετέχεται ολοσχερός όπως η ηλιακή ακτίνα, της οποίας η ενέργεια, ενώ φαίνεται ότι είναι παρούσα μόνο σε αυτόν που την απολαμβάνει, λάμπει και πάνω από τη ξηράν και τη θάλασσα και είναι αναμεμειγμένη με τον αέρα. Έτσι ακριβώς και το πνεύμα, ενώ είναι σαν να παρευρίσκεται μόνο σε κάθε τι δεχτικών της ενεργίας του, αφήνει διαρκώς ολόκληρη τη χάρη του σε όλα. Αυτά δε που μετέχουν στο Άγιο Πνεύμα,

Θεών. Όταν λοιπόν καθαριστεί κανείς από την αμαρτία και επανέλθει στη φυσική ωραιότητα και αποδώσει σαν σε εικόνα βασιλική την αρχαία μορφή, μόνον έτσι μπορεί να πλησιάσει τον παράκλητο. Αυτός δε, σαν ήλιος, αφού παραλάβει καθαρισμένους οφθαλμούς, θα σου δείξει στον εαυτό σου την εικόνα του αόρατου, δηλαδή του Υιού. Στο μακάριο δε θέαμα της εικόνας αυτής θα ειδείς το ανέκφραστο γκάλλος του πρωτοτύπου. Από την κοινωνία δε αυτήν προς το πνεύμα συντελείται μια πνευματική μεταμόρφωση. Γίνονται και οι ψυχές πνευματικές, λάμπουν και αυτές και μεταδίδουν και στους άλλους φως. Σε αυτήν την μεταμόρφωση και την έλαμψη οφείλονται τα ποικίλα χαρίσματα του πνεύματος και η πνευματική διακόσμηση της Εκκλησίας. Γενικά, δεν υπάρχει δωρεά που να μην οφείλεται στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η δύναμη δε του Πνεύματος είναι παρούσα πάντοτε στους αξίους, χωρίς όμως να ενεργεί πάντοτε. Η ενέργεια εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες. Με το Άγιο Πνεύμα ανυψώνονται οι καρδιές, χειραγωγούνται οι ασθενείς, τελειοποιούνται όσοι προκόπτουν. Αυτό, αφού φωτίσει αυτούς που έχουν καθαριστεί από κάθε κοιλίδα, τους καθιστά πνευματικούς λόγω της κοινωνίας τους προς αυτό. Και όπως τα λαμπερά και διαφανή σώματα, όταν πέσει πάνω τους κάποια ακτίνα και τα ίδια λάμπουν περισσότερο και αντανακλούν μόνα τους και άλλη λάμψη, έτσι και οι πνευματοφόρες ψυχές, όταν καταβγαστούν από το πνεύμα και οι ίδιες γίνονται πνευματικές και σε άλλους εξαποστέλνουν τη χάρη. Εδώ οφείλεται η πρόγνωση των μελλόντων, η κατανόηση των μυστηρίων, η γνώση των αποκρύφων, η διανομή των χαρισμάτων, η μετά τον αγγέλο συμβίωση, η ατελείωτη εφροσύνη, η ομοίωση προς το Θεό και το ανώτερον από όσα μπορεί να επιθυμήσει κανείς, δηλαδή το να γίνει Θεός. Ενεργούνται θαύματα, δίδονται χαρίσματα ιάσεων από το Άγιο Πνεύμα, εκδιώκονται δαίμονες με τη δύναμη του Πνεύματος. Η εκ των αμαρτιών απολύτρωση έγινε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το πλησίασμα του Θεού γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Η οργάνωση της Εκκλησίας ενεργείται με το Άγιο Πνεύμα. Η εκ νεκρών Ανάσταση θα επιτελεστεί με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εκτείνονται σε όλον τον χρόνο, από τη δημιουργία μέχρι τα έσχατα και από σκοπού στην τελείωση των λογικών όντων. Το έργο του Αγίου Πνεύματος άρχισε πριν από τη δημιουργία του αισθητού κόσμου, όταν ενήργησε τον αγιασμό και την τελείωση των αγγελικών δυνάμεων, οι οποίες δεν ήσαν εκ φύσεως άγιες. Η αρμονία και τάξη των πνευματικών κόσμων οφείλεται στην επιστασία του Αγίου Πνεύματος. Ενεργά μετέχει το Πνεύμα στην πραγματοποίηση του σωτηριώδους σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπον. Οι ευλογίες των Πατριαρχών, η βοήθεια του Μωσαϊκού Νόμου, οι τύποι, οι προφητείες, τα θαύματα των δικαίων οφείλονται στη δράση του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα ήταν παρόν κατά τη σάρκωση του Κυρίου και σε όλες τις ενέργειές του. Και όταν ακόμη ο Κύριος πειραζόταν από τον διάβολο, το Πνεύμα ήταν παρόν. Και όταν επιτελούσαν τα θαύματα, και εκεί ήταν αχώριστα παρόν. Ιδιαίτερα δε δρά και ενεργεί στην Εκκλησία για την οικείωση του σωτηριώδους έργου που πραγματοποιήθηκε από τον Κύριο. Η οικείωση αυτή αρχίζει με το βάπτισμα, όπου επιτυχάνεται μια ανακαίνιση του ανθρώπου. Η επάνωδος στην κατάσταση πρώτης πτώσεως και στην οικείωση προς το Θεό προϋποθέτει τη διακοπή του προτέρου αλλοτριωμένου βίου. Η νέκρωση του παλαιού ανθρώπου επιτυχάνεται με την ταφή στο είδωρ του βαπτίσματος. Το ζωτικό όμως και δυναμικό στοιχείο του αναστημένου νέου ανθρώπου είναι το Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και κατά το μέλλον τα αιώνα δεν πάει.

προλάβει να ενεργεί. Ο Στέφανος των Δικαίων δεν είναι τίποτε άλλον παρά η χάρη του Πνεύματος, η οποία θα παρασχεθεί τότε πλουσιοπάροχα και όχι μερικά ως Αραβώνας όπως τώρα. Αν δε ο Αραβώνας είναι τόσο μεγάλος, πόσο μεγάλο θα είναι το πλήρες? Αυτοί δε που λυπούν το Πνεύμα του Άγιον με τις πονηρές πράξεις τους, ή αυτοί που δεν χρησιμοποιούν τις δοθήσες δωρεές, θα τους αφαιρεθεί αυτό που πήραν και θα μετατεθεί η χάρη σε άλλους, θα αποξενωθούν δε αιωνίως από την Αγία Τριάδα. Ας λάβουμε λοιπόν συνείδηση της παντοδυνάμου και ζωοποιού παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ας το ευγνωμονούμε για τις σωτηριώδεις και ευεργετικές δωρεές του και ας το παρακαλούμε να μας φωτίζει, να μας ενδυναμώνει και να είναι για μας πάντοτε ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός.

Αγαπητοί μου ακροατές, τελειώνουμε την εκπομπή αυτή με δύο προσευχές των Πατέρων προς το Άγιο Πνεύμα. Η πρώτη προσευχή είναι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ελθέ το φως του αληθινών, ελθέ η αιώνιο ζωή, ελθέ το αποκεκριμένο μυστήριο, ελθέ ο ακατανόμαστος θησαυρός, ελθέ το ανεκφώνητο πράγμα, ελθέ το ακατανόητο πρόσωπο, ελθέ η αίδιος αγαλίασης, ελθέ το ανέσπερο φως, ελθέ πάντων των μελώντος σωθήνε η αληθινή προσδοκία, ελθέ των κειμένων η έγερσης, ελθέ των νεκρών η ανάστασης, ελθέ ο δυνατός, ο πάντα ήπιον και μεταπιών και αλλιών μόνο το βούλεσθε, ελθέ ο αόρατος και αφανής, παντή και αψηλάφητος, ελθέ ο αημένων αμετακίνητος και καθόραν όλος μετακινούμενος και ερχόμενος προς ημάς τους εν το άδει κειμένους, ο υπεράνω πάντων των ουρανών, ελθέ το περιπόθητον όνομα, ελθέ η αιώνιος χαρά, ελθέ το στέφος το αμαράντινον, ελθέ η πορφύρα του μεγάλου Θεού και βασιλέως ημών, ελθέον επόθησεν και ποθεί η ταλέπορος μου ψυχή, ελθέω μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερο ράς, ελθέω χωρίσας εκ πάντων και ποιήσας με μόνον επί της γης, ελθέω γενόμενος πόθος αυτός εν εμί και ποθήν σε ποιήσας με τον απρόσιτον παντελός, ελθέ η πνοή μου και η ζωή, ελθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής, ελθέ η χαρά και η δόξα, η δυναικής μου τροφή. Και η δεύτερη προσευχή: Παράκλητε αγαθέ, Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα της αληθείας, που εκπορεύεσαι εκ του Πατρός και συμπροσκυνήσαι με τον Πατέραν και τον Υιόν, εσύ που αγιάζεις και φωτίζεις και θεοποιείς αυτούς που είναι άξιοι να σε δεχτούν και να λάβουν τη χάρη σου, εσύ που είσαι πανταχού παρών και πληρείς τα πάντα, επίβλεψε ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε και μεγαλόδωρε, θησαυρέ των αγαθών και χορηγέ της ζωής, σε μας τους ταπεινούς που επικαλούμεθα το Πανάγιον όνομά σου αυτήν τη στιγμή. Και όπως οδήγησες στην μετάνοιαν τον Δαβίδ, όπως ενέπνευσες τους προφήτας και τους θεοπνεύστους άντρας και ελάλησες μέσω αυτών, όπως βοηθάς πάντοτε αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν στην αρετήν, έτσι βοήθησε και μας τους αμαρτωλούς που προστρέχομαι στην αγαθότητα και στη χάρη σου. Εξάγαγε μας από τον βυθόν της ματαιότητας και την άβυσσον της αγνίας. Αγίασέ μας με τη ζωοποιό δύναμή σου. Κατάφλεξε τα άμετρα αμαρτήματά μας. Όπλησέ μας με τα όπλα του φωτός. Φρούρισέ μας με την ασπίδα της πίστεως, με το θώρακαν της δικαιοσύνης. Στήριξε τη διάνοιά μας. Λάμπρινέ μας με τις αρετές. Δώρισέ μας πνεύμα σοφίας, συνέσεως, δυνάμεως, γνώσεως, ευσεβίας, φόβου Θεού. Δώσε μας πραότητα. Οικοδόμησε την οικία της ψυχής μας με τη στερεότητα της πίστεως. Κράτησε τις σκέψεις μας στη γαλήνη που φέρνει η καλοσύνη. Δώσε μας μακροθυμίαν και ανοχήν και ειρήνη. Εξαφάνισε τη λύπη από τις αμαρτίες μας με την τέλεια χαράν και κάμε να σε αγαπήσουμε τέλεια μέσω της καθαράς αγάπης προς τον πλησίον. Παράκλητε αγαθέ, φώτισε τον νου μας που σκοτίστηκε από το ζώφον των παθών και οδήγησε τον στον ευθύ δρόμο του Αγίου Σου θελήματος. Θέρμανε το πνεύμα μας με τη ζωογόνο Σου χάρη. Κάνε ώστε ο θυμός μας να στρέφεται μόνον κατά της αμαρτίας και η επιθυμία μας μόνον προς Εσένα. Αξίωσέ μας να σε προσκυνούμε, να σε λατρεύουμε, να σε δοξολογούμε, να σε υμνούμε και να σε ευχαριστούμε πάντοτε Εσένα που αιώνια σε δοξάζουν οι ουράνιες δυνάμεις. Σύ είσαι παράκλητε αγαθέ,
ο τελεσιουργός των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας. Δια σου αναγεννηθήκαμε και γίναμε νικοί του Θεού. Δια σου οδηγούμεθα στην αθάνατη τράπεζα της ζωοποιού Θείας Ευχαριστίας και γινόμαστε θεοί κατά χάρη. Εσύ οδηγείς την μετάνοια. Εσύ βοήθησέ μας. Γίνε σύμμαχός μας με την ασύλληπτη δύναμή σου παντοδύναμε. Μη μας αφήσεις εχμάλωτους τα πάθη μας, αλλά δώσε μας να διανύσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και μέχρι την τελευταία μας αναπνοή με προσοχή και φόβο Θεού και να επιτύχουμε τα ουράνια αγαθά και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε εσένα, τον παράκλητο Θεό, και να σε προσκυνούμε αιώνια μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.